0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του

ζωή. Κρυβόμουνα γιατί

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί. Σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χωρέσει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν η καπνοπαραγωγή της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατσελτζίδες, ανειδίκευτους, φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Τράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώσω δηλαδή η πολιτική αστάθεια

προσπάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκτιλήσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 1936, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακερματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και, υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου, κινήθηκαν προς το Διοικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Διοικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταριόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε 3 μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα 3 πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από τον ριζοσπάστη ξανά, στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. 3 μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσαμε σήμερα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: I think we perform under the level that we can and that we should be able to play, and I think we stress way too much both 11 versus 11, but actually also 10 versus 11, and then it's a game decided by small margins. There's very few chances in both ends over 95 minutes, but I think we were the second best team today. That I need to admit.
2: Νομίζω ότι ξανά στο τέλος ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11-11, είτε παιχνίδι 11-10. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που είχαμε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
3: Ήταν ένα παιχνίδι που χωρίστηκε σε δύο ημίχρονα. Όχι τόσο καλό Παναθηναϊκός στο πρώτο, αλλά αρκετά βελτιωμένο στο δεύτερο. Τι είναι αυτό που του έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ?
1: I'm not sure what changed. I think we should be able to perform better. That's not just for first half, only for second half. I think we stress on the ball. I don't think we're aggressive enough in the first half. And then when it's a game with two and a half chance for each team, then you need to take the chances that you get. They did that one time, and we didn't. And for that reason, they deserved to win. Even that it was a tight game over 95 minutes.
2: Ήταν πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι, ένα 5 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ μικρές οι λεπτομέρειες όποιες έγιναν το παιχνίδι. Υπήρχαν 2,5 ευκαιρίες από τη μία πλευρά, 2,5 ευκαιρίες και από την άλλη πλευρά. Αυτή η ομάδα που έβαλε τον γκολ ήταν αυτή η οποία πήρε τη νίκη. Δεν μπορώ να ξέρω ή να πω τι ακριβώς άλλαξε. Εμείς τον τρόπο που παίζαμε δεν διαχειριστήκαμε κάποιες φορές καλά την πίεση του αντιπάλου, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Ίστρουπ. Να πω εγώ, πριν δώσω το λόγο στον Κωστή τον Σαμοθράκη, ότι η επόμενη αγωνιστική που θα γίνει στις 17 Οκτώβρη, το Σάββατο, ξεκινάει με ένα μάτς Λεβαδιακό Βόλος. Δεν έχει το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ που ζήτησε αναβολή η ΑΕΚ. Έχει Καλαμάτα Όφη την Κυριακή στις 4, Πανετολικό Ολυμπιακό στις 5, Παναθηναϊκό Αστέρα στις 5.30, Κηφισιά Άρης στις 8 και ΠΑΟ Κυρακλής στις 9. Ο λόγος στον Κωστή τον Σαμοθράκη για τον ντέρμπι. Έλα, Κωστή.
5: Έλα, Γιουργάκη μου. Λοιπόν,
4: τι είδαμε?
5: Νομίζω, δεν κατάλαβα καλά. Είπε ότι είμαστε καλύτεροι, είπε ο Νίστρο.
4: Καλά, εντάξει, ο Νίστρο.
6: Εντάξει, τα είπε σωστά εκτός από αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, μέχρι σε ένα σημείο.
5: Μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν ήταν
4: και αποστολή ο Πάνος του κάνει την ερώτηση. Τι έλειψε το Παναθηναϊκό για να γίνει πιο δημιουργικό?
6: Ναι.
4: Και αυτό, εντάξει.
6: Ο Παναθηναϊκός φάνηκε ρεκόρ μετά την αποβολή, όσο φάνηκε.
5: Λογικό.
6: Εντάξει, αυτό λέω.
5: Από το 66 με 15. Κατέχασε την ανόητη ενέργεια του Σάλιακα, έτσι. Ναι. Έχει και την κάρτα και πάει πολύ ατσάλα πάνω. Ξεκινώ από το αρνητικό.
4: Έχει εκνευριστεί. Είδε τι κάνει ο εκνευρισμό. Έχει εκνευριστεί από την πρώτη.
6: Ναι.
4: Και κυνηγάει τον Αντίνο στη δεύτερη.
5: Κάρτα, πρέπει να.
4: Στον ίδιο παίκτη δύο κίτρινε.
5: Είσαι προετοιμασμένο.
6: Πρέπει να προσέξει, το που λέω Κώστας.
5: Και είναι και δίκαιη η δεύτερη κίτρινη, για να λέμε την αλήθεια. Τώρα οι 7 κίτρινε κάρτε στου παίκτε του Παναθηναϊκού νομίζω ότι σκιαγραφούν λίγο το παιχνίδι.
4: Εντάξει,
5: δεν είχε.
4: Είχε και ο Ολυμπιακός κάρτες.

0: κίτρινες κάρτες, έτσι, στο Ρέτσο, στο Σάλιαγα που έγινε δεύτερη κόκκινη και στο Φορτούνι.
1: Νομίζω ότι ο Φορτούνι ήταν όμως άδικη, γιατί δεν τον ακούμπησε τον παίχτη.
2: Κοίταμε με τον Ταμπόρδα, η συμμαχία
1: και δεν τον ακούμπησε όμως τον Φορτούνι στον παίχτη.
2: Εντάξει, και εκεί δεν υπάρχει κάρτα.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Στα πλαίσια του ντέρμπι τα δικαιολογία.
1: Εντάξει, οκ, ναι.
0: Πριν προχωρήσω να πω κάποια πράγματα, να πω ότι ο Φορτούνι μπορεί να μην ήταν τρομερό σήμερα, αλλά ένα γκολ και μια ευκαιρία που έχει ο Ολυμπιακός τις έχει αποτεστημένα του Φορτούνι.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Μάλλον τρεις. Γιατί είναι και του Φρόιλερ το κεφαλιά.
1: Κεφαλιά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κόρνερ του.
2: Ο πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού ήταν.
0: Ε?
2: Ο πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού δεν είχε πει.
0: Ξέρεις γιατί το επισημαίνω, Σιούργο και Βασίλη.
2: Γιατί δεν έχει χτυπήματα
0: στα στημένα. Ήταν τραγικός.
1: Ναι.
0: Βάραγε ο Ροντινέη όλα τα κόρνερ και τα φάουλ. Και μάλιστα με άτσαλο τρόπο, με άσχημο τρόπο, που δεν άρεσε σε κανέναν. Ενώ τώρα ξέρεις ότι όταν θα φύγει μπάλα από τα πόδια του Φορτούνι, κάτι καλό θα βγει. Δεν έκανε σούπερ παιχνίδι, αλλά έκανε πολύ δημιουργικό σε αυτές τις φάσεις.
2: Και η ΑΕΚ, αυτό με το έχω πει, Κωστή μου, έχει η Μαρίν και η Μάγερ που φτιάχνουν. Δηλαδή βλέπουμε τα στημένα και λέμε για το Μουκουτί και το Ρέλβας, αλλά είναι ωραία τα στημένα.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς. Και είναι πλεονέκτημα γιατί φέτος ο Ολυμπιακός σε σχέση με την περσινή ομάδα έχει ψηλώσει πάρα πολύ με το Γιάρεμτσουκ. Με τον Σμαϊλόβιτς, με τον Μάριος τώρα. Έχει παίκτες ψηλούς που μπορούν να εκμεταλλευτούν.
1: Πέρσι τα καλά στημένα, βέβαια. Τα καλά στημένα.
2: Εντάξει, άμα βάλεις και τα δύο στόπερ στην περιοχή, γίνονται πέντε παίκτες στην περιοχή.
1: Βέβαια, βέβαια. Και καλό στημένο είναι κίνδυνος, βέβαια.
0: Δηλαδή, πρόσθεσε ο Κάρμου, άσχετα αν δεν έπαιξε, πρόσθεσε ύψος το.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και ο Ρέτσος είναι κοντός.
0: Και αυτό. Και ο Ρέτσος. Το Φορτούνι να εκτελεί καλά στημένα και να παίρνει γκολ όπως έγινε. Και σήμερα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, περιττό να πω τώρα. Είμαστε ίσως να πω ότι ο Ρέτσος έχει κάνει το παιχνίδι της ζωής του.
1: MVP βγήκε.
0: Λογικό.
2: Αλλά και ένας από τους καλύτερους της εθνικής.
0: Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι.
2: Έρχεται και με γεμάτα παιχνίδια.
0: Δεν σ' άκουσα, Γιώργο.
2: Και έχει παίξει και με την
1: εθνική. Βέβαια, γεμάτα παιχνίδια, βέβαια. Σωστό.
2: Δεν έχει έρθει ξεκούραστο ο Ρέτσος.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Ο Ρέτσος έχει παίξει τα 3 από τα 4 παιχνίδια της εθνικής.
0: Ναι, εντάξει, το τελευταίο μόνο έπαιξε 10 λεπτά.
2: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, έχει κάνει, νομίζω ότι όσο τον παρακολουθώ το Ρέτσο, το ίδιο παιχνίδι δεν έχει ξανακάνει στον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα. Έχει κάνει πολύ μεγάλο, αθόρυβο μεν, αλλά πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Πουέρτα, τον οποίο εγώ δεν τον περίμενα να το ξεκινήσει. Αλλά μίλησαν από ό,τι ξέρω πριν και τον διαβεβαίωσε ότι είναι μια χαρά και ότι μπορεί να παίξει και γι' αυτό τον έβαλε αντί του S. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή επιλογή. Όμως το αντίθετο, ο Φρόιλερ σήμερα έβγαλε σημάδια κόπησης. Έτσι.
1: Και λογικό είναι, έπαιξε έποσα παιχνίδια, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, σε, απλά το, λέγαμε ότι θα παίξει σίγουρα ο Φρόιλερ και δίπλα του Έσε. Με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ο Φρόιλερ σήμερα δεν θα πω ήταν κακός, αλλά δεν είχε φρεσκάδα. Δεν είχε τη φρεσκάδα, τα πατήματα, τα βήματα, αυτά που έχει για να δημιουργήσει παιχνίδι, να κόψει. Μερικές φορές ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο κέντρο. Προτίμησε να βάλει και τους δύο μαζί, γιατί ήταν φανερό με το Δήμο το μεσημέρι που μιλάγαμε, έλεγα ότι θα παίχτηκε το παιχνίδι πολύ στο κέντρο. Και τελικά εκεί παίχτηκε, νομίζω, περισσότερο, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίχτες.
2: Έκανε ένα λαθάκι, νομίζω ο Νίστρουπ. Έχει ξεκινήσει Καμαρά, ένα πρόβλημα, έχει ξεκινήσει Καγκουά. Τέλος πάντων. Είναι μια άλλη ιστορία. Θα το κουβεντιάσουμε μετά με τον Παναθηναϊκό.
0: Εμείς τα βλέπουμε όλα. Αυτός έτσι τα είδε. Έτσι το.
2: Δηλαδή Καμαρά δεν υπήρχε στην κήπεδα.
1: Ναι, δεν υπήρχε, ναι.
0: Ο
1: Καμαρά.
0: Ο Καμαρά γενικά, κοίταξε να δεις, έχω εικόνα για τον Καμαρά γιατί τον παρακολουθούσα. Είδα κάποια βίντεο γιατί ήταν να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τον είχε σε υπόψη τον Καμαρά ο Ολυμπιακός πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά. Στη Λωριάν δεν έπαιζε, πού έπαιζε, ρε.
2: Ναι,
0: εγώ.
2: Εκεί έπαιζε.
1: Στη Λωριάν, ναι.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν τον είχε, ήταν στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού ο Καμαρά, αλλά διαπίστωσαν ότι κάνει εύκολα το λάθος. Και όταν κάνει τον άξονα λάθη. Σήμερα έκανε ένα λάθος. Εκεί που έχασε ο Φορτούνι στην ευκαιρία. Στο πρώτο ημίχρονο. Που έδωσε την μπάλα λάθος.
2: Σαν Λερουά έπαιζε.
0: Στη Σαρλερουά, συγγνώμη, ναι. Που έδωσε την μπάλα λάθος και έχασε ο Φορτούνι την ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάνει εύκολα τα λάθη.
2: Εντάξει, και τα έκανε και πριν και από Κάγκουα και Λούζα. Το είπε ο Παναθηναϊκός, δεν τους είχε πάρει. Ο Καμαράκη στα παιχνίδια που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο conference υπέφερε.
0: Ναι.
2: Υπέφερε.
0: Όμως θα ήθελα να. Νομίζω και ο Ζώτα Σίλβα έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. ουσιαστικό. Μάρκαρε, έτρεξε. Αυτό είναι ο Ζωτά Σιλβά, άλλωστε τον ξέρουμε. Δεν είναι κανένα παίκτη Μαραντών να πάρει την μπάλα και να περάσει
2: πέρα. Μαχητής.
0: Μπορεί να πετύχει γκολ, αλλά έχει τρομερές αντοχές και τρομερή πίεση. Δηλαδή τη δουλειά που του είχε βάλει, που του είχε αναθέσει, συγγνώμη, ο Ιμανόλ, την έκανε και με το παραπάνω και μάλιστα μέχρι το τέλος. Αν και κάποια στιγμή τα είχε δώσει όλα, φάνηκε προς το τέλος. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω κι εγώ, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με την έννοια ότι ήταν ένα. Θα θεωρείτε το παιχνίδι το οποίο μπορεί να τον ανεβάσει ψυχολογικά για τη συνέχεια. Συν το γεγονός βέβαια ότι έχει παίξει 34 και 39, 40 λεπτά σχεδόν με 10 παίχτες, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο διάστημα. Και απέναντι στον Παναθηναϊκό, όχι στην Καλαμαριά και στον Απόλλων Αθηνών.
0: Ακριβώς. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μου έδειχνε. Δηλαδή, παρότι είχε πίεση, είχε στο τέλος, στο τελευταίο 20 λεπτό, πίεσε πολύ. Νομίζω ότι με λανθασμένο τρόπο έψαχνε. Ρίσκαρε ο Νίστρο που
2: έβαλε. Πολλά γεμίσματα.
0: Δέστρες μέσα. Το έψαξε. Αλλά γενικά είχε έναν ανορθόδοξο τρόπο παιχνιδιού. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Πάντως είναι μια νίκη που τη χρειαζόταν ως οργανισμός Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχει φέρει καινούργιο προπονητή.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα έχει βοηθεί. Μας έχει πλησίασε τον Παναθηναϊκό στους δύο πόντους.
1: Αλλάζει ψυχολογία και του κόσμου και της ομάδας. Όλα μαζί παίζουν ρόλο.
0: Τη Βασιλεία.
1: Αλλάζει ψυχολογία και τη ομάδα και του κόσμου.
0: Ναι, αυτό λέγαμε ότι αν και καταφέρει ο Ολυμπιακός και πάρει αυτό το ντέρμι. Τώρα δεν μπορούμε να κλείνουμε από να κάνουμε κρίση τώρα για το πρωτάθλημα.
1: Όχι
0: τώρα,
1: βέβαια. Είναι, όχι, βέβαια. Αλλά αν το έχανε ο Ολυμπιακός, θα έμενε λίγο πίσω.
0: Άμα έπαιρνε ισοπαλία, άμα.
2: Θα έφερε μουρμούρα.
0: Όπως το λες, θα έμενε πίσω γενικά.
1: Θα είχε μουρμούρα. Έτσι. Τώρα είναι τα πράγματα ηρέμησαν.
0: Ναι, τώρα αλλάζει. Γενικά είναι η ψυχολογία γιατί στον Ολυμπιακό η ψυχολογία. Στον οργανισμό Ολυμπιακό γενικά και στον κόσμο και ο προπονητής, ο οποίος ήταν το πρώτο του ντέρμι, έτσι δεν είδαμε πώς το έζησε, οι παίκτες όλοι, αλλάζει το κλίμα. Πώς
1: σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι έχω βλέπω τα πράγματα.
1: Δίκαιη πάντως για μένα νίκη του Ολυμπιακού, γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι.
0: Είναι δίκαιη η νίκη του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω Νίστο πώς το είπε, αλλά έλα, νομίζω ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός γενικά. Και θα μπορούσε και ο Φρόιλερ εκεί να κάνει το 2-0 με την κεφαλιά να το τελειώσει πιο γρήγορα. Και, συγγνώμη, και τώρα που το θυμήθηκα, επειδή όταν ο Ολυμπιακός απέξε τον Ορτέγκα το καλοκαίρι, ακούστηκαν διάφορα. Ναι. Ήταν εξαιρετικό σήμερα.
1: Και έκανε μια φοβερή απόκρουση.
0: Έχει κάνει 2-3 καλές αποκρούσεις, δύσκολες.
1: Ειδικά του Μαροκινού εκεί στο δοκάρι ήταν εκπληκτική.
0: Στο δεξιά του.
1: Ναι, ήταν.
0: Στο δεξί δοκάρι, φόβησε χαμηλά κάτω. Ήταν πολύ δύσκολη απόκρουση, γιατί δεν είχε καλό οπτικό πεδίο. Και γενικά ήταν πολύ σταθερός. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Τζολάκη να σου εμπνέει εμπιστοσύνη και να βγάζει σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τέτοια παιχνίδια.
1: Και ο Μάριος που μου λένε κάποιοι φίλοι, κοίταξε, έπεσε ξύλο πολύ με τον αμυντικό του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή, τον έβαλε.
1: Δεν φάνηκε πολύ, αλλά έδειξε μάχη, έδειξε πολλές μάχες.
0: Ναι, ο Γιαρέμτσουκ είναι πιο ποιοτικός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, αλλά είχε την ατυχία να μπει σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός έπεσε με 10 παίχτες.
2: Ναι, τα αμυντικά καθήκοντα περισσότερο παρά.
0: Αλλά δεν ξέρω ο Μάριος να το δούμε. Μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ντεφράι και τον Βαμπρόγκελεν να παλεύει με αυτούς τους δύο ήταν ο ιδανικός.
1: Ναι,
0: αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε και μάλιστα και στο τέλος. Τώρα στο δεύτερο μήχρονο έκανε και μεγάλη προσπάθεια. Έτρεξε και έστρεψε στον Τζικίνιο που έχασε, έκανε το σουτ και έφυγε μπάλα out. Γενικά το πάλεψε και το ρόλο που του ανέθεσε ο Ιμανόλ. Στο ρόλο που του ανέθεσε ο Ιμανόλ νομίζω ότι ανταποκρίθηκε.
2: Λοιπόν, έγινε Κωστή μου, να σε
0: καλό
2: ευχαριστήσουμε.
0: Καλό βράδυ και στους δύο.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Πάντως διαβάζω εδώ πέρα,
2: τι?
1: Γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι άλλα είπε ο Νίστρουπ, ένας φίλος εδώ που μου στέλνει, ναι. Που είναι φίλος χρόνια, άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα... Ποιο? Ναι, άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μεταφράσανε.
2: Α.
1: Από, δηλαδή,
2: και μετάφραση.
1: Ο Παναθηναϊκός δήλωσε ο Νίστρουπ ότι ήταν αυτά που είπε ήταν χειρότερος και δεν άξιζε κάτι παραπάνω από την ήττα. Και μεταφραστήκαν άλλα πράγματα.
2: Α.
1: Τώρα δεν ξέρω τι παίζεται και γίνεται.
2: Ναι. Αυτό τιμά τον Νίστρουπ. Λοιπόν.
1: Γιατί μου φαίνεται υπερβολικό ρε φίλε να πεις ότι είσαι καλύτερος και αδικήθηκες και έπρεπε να κερδίσεις, ας πούμε. Αφού το μάτς φάνηκε, το είδαμε όλοι. Πού τα πάμε τώρα, Γιώργο μου?
2: Λοιπόν, στον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου θα πάμε, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε και
1: τον
2: άποψη από την άλλη πλευρά. Πάμε, Χρήστο.
1: Τον έχουμε.
2: Τι είδαμε από τον ντέρμπι, Χρήστο.
1: Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Τι είδαμε. Πάμε να ακούσουμε τον Ιμανόλ, μια στιγμούλα.
4: Χτες ότι ανυπομονούσε να το ζήσει το πρώτο του ντέρμπι και κυρίως να το κερδίσει. Πώς το έζησε λοιπόν και πώς το κέρδισε.
5: Antes ayer nos decía, nos estaba diciendo que tenía muchas ganas de vivir su primer derbi aquí, su primer clásico en Grecia y lo ha vivido y lo ha ganado. Pero más que todo quería ganarlo.
6: Pues muy feliz porque se ha cumplido todo, ¿no? Hemos vivido este increíble ambiente que se genera aquí entre afición y equipo y sobre todo lo hemos ganado, que era lo importante, ¿no? Una semana feliz para el aficionado. Nosotros, por suerte, no podemos celebrarlo mucho porque ya tenemos en mente el siguiente partido, pero hoy evidentemente muy contento de haber visto disfrutar tanto al aficionado como a los jugadores en el campo.
5: Ευτυχώς έγιναν και τα δύο, ζήσαμε το ντέρμπι, το κερδίσαμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πολύ όμορφο το ότι είχε την ευκαιρία να δει αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο και στην ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για πολύ χρόνο. Έχουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ σημαντικό μπροστά μας. Επομένως σήμερα θα απολαύσουμε την νίκη μας, όμως από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι.
4: Ποδοσφαιρικά, πόσο ικανοποιημένο τον άφησε η εικόνα της ομάδας του και όσα ήθελε αυτός να κάνουν οι παίκτες του μέσα στο γήπεδο.
5: Φουτμπολίστικαμente, está satisfecho por la imagen de nuestro juego, de nuestro equipo y si los jugadores han hecho lo que queríamos en el campo.
6: Sí, la verdad es que hasta que nos hemos quedado con uno menos, creo que hemos hecho un grandísimo encuentro. Creo que hemos hecho una grandísima presión ante un equipo que juega muy bien al fútbol. Apenas les hemos dado opciones de dar cuatro pases seguidos. Y luego con balón también creo que hemos hecho muchas cosas bien. Evidentemente que hay cosas a mejorar tanto defensiva como ofensivamente, pero estoy muy satisfecho. Espero que el aficionado haya podido disfrutar de este apasionado derbi, porque evidentemente que para ganar un derbi hay que jugar con pasión, con mucho corazón, pero también con mucha cabeza fría, con fútbol y bueno, y creo que hoy hemos hecho todo, ¿no? Presionar con mucha fuerza, con mucho corazón, con cabeza, pero también jugar al fútbol.
5: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω πως μέχρι και τη στιγμή που μείναμε με 10 παίχτες, η ομάδα έδειξε σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Όταν δεν είχε την μπάλα, πίεζε αρκετά. Νομίζω πως ούτε καν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όμως και επιθετικά νομίζω πως ήμασταν αρκετά καλοί. Είδαμε μια ομάδα να παίζει με πάρα πολύ πάθος. Ζήσαμε με πάθος αυτό το ντέρμπι, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να παίζεις με την ψυχή σου, το να παίζεις με δύναμη και με μεγάλη θέληση. Όμως πρέπει να παίζεις και με ψυχραιμία και με καθαρό μυαλό, με ξυπνάδα. Νομίζω πως σήμερα δώσαμε στους φιλάθλους αυτή την εικόνα. Πως είχαμε και τα δύο, είχαμε και πολύ μεγάλη διάθεση αλλά και πολύ ξεκάθαρη τη σκέψη μας. Τα καταφέραμε και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για να βελτιωθούν για τα επόμενα παιχνίδια.
2: Πάμε στον Χρήστο να μας πει τη δικιά του οπτική γωνία για τον ντέρμπι. Έλα, Χρήστο.
3: Ναι, λοιπόν, όπως έλεγα, λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ηττημένος από τον Γιώργο Καρασκάκη και με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 1-0 χάρη στον γκολ του Ρέτσου στο 33. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε, κύριοι, είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα ντέρμπι κακό ποιοτικά, θα έλεγα, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, χωρίς πολλές μεγάλες ευκαιρίες, έτσι, με αρκετές διακοπές από τον Ισπανό διαιτητή. 35 φάουλ.
1: Πολλά φάουλ, ναι.
3: Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. 35 φάουλ, 18 για τον Ολυμπιακό, 17 για τον Παναθηναϊκό.
2: 11 κίτρινες κάρτες.
1: Και πρέπει να δούμε αν μπορούμε κι εγώ και θα ψάξεις αυτά, το καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου που πέφτει και σήμερα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
3: Δεν νομίζω ότι με τέτοιες συνθήκες μπορεί να πιάσει ένα μάτς ένα καλό ρυθμό έτσι και να ευχαριστηθεί ο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο συγκεκριμένος βέβαια, κύριε, έχει δώσει δείγματα από τη Λαλίκα. Ένας διαιτητής που γενικά σφυράει, έχει ένα μέσο όρο δηλαδή 5,5 κίτρινες κάρτες ανά παιχνίδι. Εντάξει, τώρα εδώ φτάσαμε τις 11, ένα 24,7 μέσο όρο στα φάουλ, στο ντέρμπι φτάσαμε 35, δηλαδή είναι ένας προπονητής που με τη σφυρίχτρα έχει καλή σχέση, δεν είναι τσακωμένοι, μιλάνε, τα λένε καλά.
2: Ναι.
3: Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν βοήθησε στο να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Από εκεί και πέρα τώρα, για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτό που φοβόμασταν κάποιοι νομίζω επιβεβαιώθηκε, δηλαδή ότι η διακοπή τον μόνο που μπορεί να ευνοήσει είναι την ομάδα η οποία δεν ήταν στο καλύτερο φαγκάρι, αυτή η ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός, όπου με την διακοπή ο νέος προπονητής μπόρεσε να δουλέψει περισσότερο με την ομάδα του. Από την άλλη ο Νίστρουπ, όπου ο Παναθηναϊκός είχε πιάσει μια πάρα πολύ καλή φόρμα και ένα πολύ καλό σερί πριν τη διακοπή. Αυτές οι τρεις εβδομάδες φάνηκαν καταστροφικές. Είδαμε άλλη ομάδα, άλλο Παναθηναϊκό, με πολύ λιγότερους αυτοματισμούς. Ένα Παναθηναϊκό που δεν είχε τη συνοχή, δεν είχε την ενέργεια, αν θέλετε, και την ψυχολογία που είχε πριν τη διακοπή. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο έτσι, σημείο που μπορούμε να σταθούμε για να καταλάβουμε το πόσο ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ντέρμπι σήμερα είναι ότι όταν ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες πλέον μετά την αποβολή του Σάλιακα, αυτό δεν φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε την αριθμητική υπεροχή, έπαιζε με ένα παραπάνω παίκτη, αυτό ουσιαστικά δεν φάνηκε. Γιατί δεν φάνηκε? Γιατί ο Ολυμπιακός αμύνθηκε καλά από το σημείο που έμεινε με 10 παίκτες και έπειτα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε φαντασία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Αζιντίνου Ναΐ ήταν νομίζω ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Αν μπορώ να χρεώσω μία αστοχία στις αλλαγές του Νίστρου, νομίζω ότι είναι αυτή. Δηλαδή ότι ο Μαρτινός έπρεπε να έχει βγει πολύ νωρίτερα.
2: Καλά, και ο Καμαρά δεν ήταν και επιτυχημένο.
1: Και
2: δεν ξεκίνησε το Κάγκουα, ναι. Δηλαδή ήταν επιτυχημένο του Νίστρου.
3: Να σας πω κάτι. Έχω ξαναπεί από την αρχή της σεζόν ότι ο Καμαρά με άλλον παίκτη πλην του Κάγκουα στο πλευρό του είναι άλλος παίκτης. Το είδαμε και στα προκριματικά με τον Τσιριβέγια, όπου δεν ήταν καλός. Το βλέπουμε τώρα, το είδαμε και σήμερα.
2: Υποφέρει, ρε φίλε,
3: στο
2: υποφέρει.
3: Πλευρό του. Ναι, ο Καμαρά είναι ένας παίκτης, παιδιά, που θέλει δίπλα του έναν πολύ ταχυδυναμικό, έναν γρήγορο, έναν παίκτη που να τρέχει για δύο.
2: Νομίζω πως ο Καμαρά, νομίζω πως δίπλα του θέλει μόνο τον πάγκο.
3: Όχι,
2: να βλέπει το μάτσα από τον πάγκο. Τέλος πάντων, άποψή μου.
3: Έχει κάνει καλά, μα.
2: Έχει Ρούζα και Κάγκουα και ξεκινά στον Καμαρά.
1: Δεν γίνεται, ναι.
2: Εντάξει.
1: Εκτός αν είχε θέματα κούρασης,
3: Εννοείται ότι σέβομαι την άποψη αρχικά, Γιώργο. Ναι. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω αυτό. Από εκεί και πέρα, για τον Καμαρά, εγώ νομίζω ότι με τον Κάγκουα έχουν κάνει ένα πολύ καλό δείγμα. Σήμερα δεν ήταν καλός, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να πέσει το βάρος της ευθύνης τον Καμαρά σε έναν πολύ κακό Παναθηναϊκό.
2: Επίσης, οι αλλαγές που κάνει ο Νίστρουπ είναι όταν βάζει δεύτερο φορ, βάζει τον Τέσσερς, με ιρέα θα φέρει αριστερά τον Ουναΐ. Πώς να γίνει δημιουργικός άμα δεν μπορεί να παίξει από τον άξονα? Θα παίζει με παίκτη παραπάνω και θα κάνει γεμίσματα. Γιατί αυτό κάλεσε την ομάδα του να κάνει στο τέλος ο Νίστρουπ. Να κάνει γεμίσματα. Αφού έφερε τον Ουναΐ αριστερά, δεξιά είχε περάσει τον Λιβάη. Έτσι,
1: το
2: δεν
1: Λιβάη,
2: είναι.
1: Ναι.
3: Το Λιβάη.
2: Ναι, ωραία. Έπαιζε ένα καθαρό 4-4-2 ύστερα.
3: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι.
2: Ο Ουναΐ δεν έπαιξε στον άξονα όταν έπαιξε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός ή τέλος πάντων στο τέλος.
3: Και όταν έπαιξε στον άξονα, πάντως.
2: Ναι, εντάξει, είχε άλλο αριθμητικό πλεονέκτημα όμως.
3: Ναι, με το αριθμητικό πλεονέκτημα είχε έρθει αριστερά ουσιαστικά για να γυρίσει σε 4-4-2.
2: Εντάξει, νομίζω πως είναι αστοχία του προπονητή αυτή, αλλά τέλος πάντων η δικιά μου οπτική γωνία είναι αυτή. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος.
3: Εντάξει, οκ, νόμιζα σίγουρα. Τώρα είναι δεκτές ο καθένας, το διαβάζει το παιχνίδι διαφορετικά. Ναι, απλά,
2: τώρα έχει τελειώσει το παιχνίδι, είμαστε μεταξύ των προφήτες.
3: Ακριβώς, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Ουναΐ δεν μπόρεσε σήμερα να βοηθήσει. Για μένα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι υπήρχαν επιλογές. Δηλαδή, ο Γιάνγκου θα μπορούσε να είχε περάσει νωρίτερα. Ακόμα και ο Πελίστρη σε ένα παιχνίδι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει λύσεις έτσι με την ταχύτητα και τις μπούκες που κάνει, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Από εκεί και πέρα.
2: Σαλαχεντίν, νομίζω πως τον κέρδισε.
1: Ναι, ήταν
2: καλός.
1: Ήταν καλός.
2: Σαλαχεντίν.
3: Εντάξει, ο Κυριακόπουλος ήταν πολύ κακός. Οπότε εντάξει, είναι λογικό να φανεί καλός ο Σαλαχεντίν. Ο Κυριακόπουλος δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος. Εντάξει, πήρε μια κίτρινη κάρτα βέβαια πολύ νωρίς με την είσοδό του στο παιχνίδι. Οπότε και αυτό τον επηρέασε κάπως, τον Μαροκινό αριστερό μπακ.
2: Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκε. Ανέβηκε, έκανε σώσματα, κέρδισε μπάλες.
3: Ανέβηκε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο δεν το κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά το έχασε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε σίγουρα σημάδια βελτίωσης από αυτό που βλέπαμε πριν τη διακοπή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ήταν μια άλλη ομάδα, φανερά επηρεασμένη από τη διακοπή. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που βρήκε ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ρέτσου, όπου έχει χάσει τον παρκάρισμα του εκεί ο Ανδρέας Τετέη, που δεν έχει ακολουθήσει ποτέ, για να τον κλείσει, να μην μπορέσει να σουτάρει ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα οι φάσεις ήταν λίγες για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Οι κάρτες ήταν πάρα πολλές από το διαιτητή, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε 7 κίτρινες κάρτες, 3 για τον Ολυμπιακό και μία αποβολή βέβαια ο Ολυμπιακός, 13 τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός, 9 ο Παναθηναϊκός, στο 40-60 η κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα τα στατιστικά νομίζω ότι...
2: Ναι, τώρα εντάξει, τα τελευταία, ναι.
3: Μικρό ρόλο παίζουν, ναι. Γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, σίγουρα δεν χάνεται κάτι, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να διεκδικήσει ένα βαθμό, στον οποίο σίγουρα θα ήταν πιο εύκολα να το διαχειριστεί. Ξαναλέω, δεν χάθηκε κάτι. Συνεχίζει. Εγώ προσωπικά περίμενα μετά τη διακοπή ότι δεν θα δούμε ένα παιχνίδι ψηλών εντάσεων και με πολύ καλό ρυθμό, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα της διακοπής για τις δύο ομάδες. Δεν βοήθησε καθόλου, ξαναλέω, και η διαιτησία του κύριου Ερνάντεθ ως προς αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο να δούμε ποδόσφαιρο και να κυλήσει λίγο μπάλο. Ο άνθρωπος αυτός σφυρούσε συνέχεια και ήταν εκνευριστικό αυτό. Και βάλτε 35 φάουλ που έχει σφυρίξει, και δεν μιλάμε τώρα για όλες τις φορές. 35 φορές έχει σφυρίξει μόνο για τα φάουλ. Βάλτε πόσα offside. Βάλτε πόσες.
2: Καλά, offside δεν είχε το μάτς. Εντάξει, δεν είχε πολλά
3: φάουλ. Τα corner, οτιδήποτε άλλες φορές που έχει σφυρίξει, θέλω να πω. Ότι ήταν. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένας παράγοντας που δεν βοήθησε το μάτς προς την κατεύθυνση να δούμε ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει από αυτό το μάτς είναι ότι γνώριζε ότι κάποια στιγμή μια ήττα θα έρθει. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα κρινόταν το πρωτάθλημα τώρα.
3: Δεν θα κρινόταν το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς. Το ιδανικό θα ήταν να είχε παίξει αυτό το τέρμι.
1: Ναι, βέβαια, το πρωτάθλημα δεν κρίνεται. Αλλά αν όμως ο Παναθηναϊκός είχε παίξει καλά και γυρίσει στον Ολυμπιακό, τον άφηνε 8 βαθμούς πίσω.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει,
1: έβαζε ένα αντίπαλο πίσω. Πολύ. Να τον βάζει στον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι.
3: Συμφωνώ. Δεν, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει πολύ δρόμο να διανύσει.
1: Ναι.
3: Ότι θα μπει ξανά στο παιχνίδι.
1: Λέω άλλο να είσαι μείον 8 και άλλο να είσαι μείον 2.
3: Βεβαίως. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι νωρίς.
1: Για όλους.
3: Κάτι είναι για όλους. Πολύ νωρίς. Το λέγαμε και πριν την διακοπή.
1: Σωστό.
3: Ήταν ανόητο να κάνουμε τώρα συζητήσεις για πρωτάθλημα
2: ή
3: οτιδήποτε άλλο από τόσο νωρίς.
2: Λοιπόν. Είμαστε 11-10 ακόμα, Χρήστο μου. Λοιπόν, έγινε, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Να σε καλά, Χρήστο.
2: Να σε καλά. Εμείς θα πάμε γρήγορα στον Κωστή Ραπτόπουλο να μας δώσει τη δικιά του οπτική γωνία.
1: Δεν τον έχουμε ακόμα.
2: Τον έχουμε
1: ακόμα. Πού και να γυρνάει πάλι το παιδί αυτό.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Κάπου θα γυρνάει και θα τρώει, πα και να τα βρένα.
2: Λέγαμε να τον έχουμε τώρα τον Ραπτόπουλο.
1: Κάτσε να το. Άμα
2: λοιπόν,
1: τον
2: πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα
1: πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα να τον έχουμε.
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Αν τον έχουμε, θα πάμε το διάλειμμα πιο αργά. Θα το καθυστερήσουμε
2: δηλαδή. Τόσο ανάγκη από διάλειμμα.
1: Λέω, θα πώς θα πληρωθείς, φίλε. Πώς θα πληρωθούμε.
2: Λοιπόν, Τρουά Μαρσίγ 0-1 η Μαρσίγ θα κάνει νίκη, ήταν στη ζώνη του επιβασμού, έτσι. Τώρα με 4 ήττες είχε.
1: Πάμε.
2: Κωστή Ραπτόπουλο,
1: ναι.
2: Να τον απολαύσουμε από ένα ντέρμπι το οποίο πρέπει να ήταν χάλια, πιο χάλια και από τα χάλια.
1: Και να μας πει και τον Άρη.
2: Να μας πει και τον Άρη, βέβαια.
1: Το 3-2.
2: Γιατί... Λοιπόν, έλα, Κωστή.
7: Καθόλου χάλια.
2: Τι, κασάρεσε, τακτικά.
7: Είχε ξύλο,
2: σ' άρεσε.
7: Είχε ξύλο, είχε τον Ολυμπιακό που τον βόλεψε το ξύλο.
2: Ναι, λογικό είναι.
7: Γιατί ο Παναθηναϊκός βγήκε λίγο τα λασάλ, Ανατόλια, να πούμε τι έχετε εκεί πέρα που έλεγε ο Αλέφαντος για τον Τάκη Λεμονή, που ήταν σε ένα κολέγιο, να πούμε, κατοικόμενες που πηγαίνανε εκεί και με κάτι φρούδα και κάτι.
2: 7 κάρτες πήρε ο Παναθηναϊκός, εσύ, τι μου λες τώρα. 7 κίτρινες κάρτες πήρε.
7: Τι έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: 7 κίτρινες κάρτες πήρε.
7: 7 κίτρινες κάρτες. Όλες οι μονομαχίες, από τις 10 μονομαχίες, πήρε τις 9 Ολυμπιακός. Που το πήγε το παιχνίδι στη δύναμη, γιατί και στο αντιαθλητικό, γιατί τον βόλευε. Παναθηναϊκός πιο τεχνίτης. Ο Ουναή πιο τεχνίτης. Ο Ουναή όμως
2: δεν
7: ακούμπησε την μπάλα.
2: Έτσι.
7: Ο Ουναή που είναι τεχνίτης δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Κάγκουα που είναι τεχνίτης και μπήκε μετά αλλαγή δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βάλανε. Μετά, κοίταξε, αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αρμίνιου, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα, έχω το πει πάρα πολύ καιρό. Ο Τετέι, ας πούμε, τον παίξανε ο Πιρόλα, πολύ αντρικιά για με τον Ρέτσο. Πάρα πολύ δυνατά. Ο Τετέι λοιπόν άρχισε να πέφτει κάτω, να κάνει, δεν πήρε ενέργειες. Πήγε δηλαδή, άμα πλακωθεί ο Τετέι με τον Ρέτσο, θα τον δίνει. Αλλά στο παιχνίδι πάνω ο Ρέτσος βγήκε πιο παλικάρι. Πιο μπροστά πήρε στις φάσεις, έκλεβε τις μπάλες πριν, δηλαδή...
2: Φορτούνη, πώς είδες Φορτούνη?
7: Μέτριος,
2: αλλά τα στημένα του ήταν φαρμάκι.
7: Τα στημένα του ήταν φαρμάκι, αλλά έξω αριστερά ο Φορτούνη. Και εγώ είπα ότι αν ο Ολυμπιακός έχει 180 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία και το Τσικίνιο ακόμα στο δεκάρι και το Φορτούνι αριστερά, κάτι δεν γίνεται καλά.
2: Για βγάλ τον τώρα που πήρε τον τέρμι από την 11η, για βγάλ τον. Για βγάλ τον. Βγάλ τον.
7: Ναι, εγώ τον βγάλω. Τον βγάλω, μια χαρά τον βγάλω.
2: Για πες, τον μου, για πες μου Γρηγορίου, μένει μέχρι το τέλος της σεζόν.
7: Ο Γρηγορίου πρέπει να κόντεψε να πάθει ό,τι έπαθε μέσα στη νύχια.
2: Χωρίς 9 παίχτες ήταν ο Βόλος. 9. Ξέρεις που να πει 9. 9. Θες να σου πω τι απουσίες είχε ο Βόλος.
7: Έπαιξε με ένα Γκρότσι στα χαφ, ένα Γκονζάλες, δεν τους ξέρω. Ο Λάβο, ο Φουρτάδο έπαιζε σεντερφόρ. Ενώ ξέρω εγώ είναι άλλος.
2: Δεν είχε τον Σαουμπί, τον Ουρτάδο, τον Γιώκα, τον Μεντίλ, τον Μίγκα, τον Νέγιου, τον Γκάμπριελ και τον Τσοκάνη. Έξω. Ο Μπράτσος δεν είχε όλους αυτούς. Έξω.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Για το έκανε 3-3.
6: Όχι 3-3,
5: επανάληψη. Αφού ο Μπράτσος κάνει στο 3-0 κάτι το οποίο είναι σωστό, πετάει τρίτο στόπερ τον Κατσίκα και βάζει το μπούνινγκ δεξί μπάγκε να περιορίσει το 3-0. Και εκεί πάνω να πούμε, κλείνει τους χώρους και παίρνει το κέντρο. Α, και παίρνει το κέντρο από Κουαμέρα στη Χόγκλα. Τον οποίο ο Χόγκλα δεν τον βγάζεις ποτέ από το παιχνίδι. Δεν τον βγάζεις ποτέ.
6: Το έκανε στο παιχνίδι.
5: Αντίθετα, έπρεπε να βγάλει πιο μπροστά τον Κουαμέρα, βάλει τον Γαλανόπουλο και όχι στο 87. Και έπρεπε να βάλει το Γένσεν. Αφού βγάλει τον Μπλουμά για να πάρει με 4 χαφ στο 3-1, να σβήσει το παιχνίδι, να το πάει στο ξαναλαρό τέμπο. Καταρχήν, για ποιο λόγο ο Άρης να πάει σε box to box μετά το 3-0, σε σέντρο, ποια ομάδα στην Ελλάδα, εγώ σου λέω στην Ευρώπη, κάνει 2,90 λεπτά, 2,45 λεπτά το ίδιο καλά. Για ποιο λόγο ο Άρης να πάει. Απλά ο Γρηγορίου για να σώσει το μάδι και να πάρει πόντους, σου λέει εδώ το βρήκαμε το βόλο, το κάνω 5-0. Δεν είναι έτσι.
6: Λοιπόν, στην επόμενη αγωνιστική παίζει με την Κηφισιά εκτός. Είναι πέμπτος στη βαθμολογία με 10 βαθμούς όσους και όφη. Μια χαρά είναι ο Γρηγορίου, δεν κουνιέται. Έτσι
5: δεν κουνιέται τώρα. Πάρει και ένα μπόντο, εγώ σου λέω στην Κηφισιά.
6: Εντάξει, βασιλιάς. Ναι. Ο Ηρακλής
5: στο πρώτο ημίχρονο έχασε όλο το κέντρο. Έπαιζε με ένα χαβ λιγότερο. Ο Λεβαδιακός πήρε την κατοχή. Απλά ο Λεβαδιακός, όταν έκανε την υπεροχή, έχασε τις ευκαιρίες και μετά και αυτός δεν μπορεί. Μια μικρή ομάδα να κάνει δύο καλά ημίχρονα.
6: Σώζεται ο Λεβαδιακός τέτος.
7: Μονεβασιώτης με λουλούδια και με πριμ.
5: Καλά έκανε. Θα δώσει και κανένα τσουρέκι φρέσκο, γιατί η τελευταία βλέπω είναι λίγο τσιγκούναρας, να πούμε. Ο άλλος για το Χαραλάμπους είπε ότι έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα της ζωής του δύο μήνες πριν, ότι πήγε στο Λεβαδιακό.
6: Κάτσε να ακούσω μια στιγμή, Ρέτσο. Περίμενε μια στιγμή.
5: Για άλλα μου τη λέει ο Ρέτσος.
8: Εντάξει, καταρχάς ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι φέτος είχα πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλούς αγώνες που θα πρέπει να είχα βάλει κάποιο γκολ. Το βάλω νομίζω στο καλύτερο παιχνίδι. Μου το είχε πει και ο Μανώλης Σάλιγκας πριν από το παιχνίδι ότι δεν θα βάλω γκολ με κεφαλιά, αλλά θα βάλω γκολ με σουτ. Οπότε αυτό έγινε. Εντάξει, το αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους δικούς μου που ήταν δίπλα μου όλο αυτό τον καιρό και προχωράμε. Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος.
9: Την αυτοπεποίθηση, αυτή η νίκη, ξέραμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτσο για τον Ολυμπιακό ενώπιση της συνέχειας.
8: Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως όσο θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα, την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνίζονταν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κρυθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αλλά νομίζω αυτός το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
9: Απέναντι σε μια ομάδα...
6: Λοιπόν, είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, άξιζε την νίκη ο Ολυμπιακός υπονίστου.
7: Ναι, όχι αυτά που λέγανε πριν.
5: Σωστά μιλάει. Άξιζε την νίκη ο Ολυμπιακός, σωστά μιλάει.
6: Λοιπόν, αύριο τι βλέπεις, πάω Καλαμάτα.
5: 3-1 με σφαγή.
7: Σφαγή εννοείς, Καλαμάτας.
5: Όχι. Όλο αυτό το, όλο αυτό το μπαρίκι που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τούπες, με σύμβριες, με φιλίες, με οικονομισιές, με αλληλοφρονήσεις και τα λοιπά, στο, ο Έλληνας διαιτητής θα παίξει ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, δεν χρειάζεται γιατί να κερδίσει την Καλαμάτα, έχει καλή ομάδα, άργησε να την κάνει, που πάρα πολύ άργησε να την κάνει, γι' αυτό έμεινε και έξω από, το, από την Ευρώπη και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι θα μπει και ο δεύτερος center for στο παιχνίδι, έχει δύο πολύ καλά center for ο ΠΑΟΚ, έχει τον Μπέλκα για 9-10 σαν 4-4-1-1, πιστεύω θα κάνει καλή νίκη.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική δεν παίζει η ΑΕΚ γιατί ζήτησε αναβολή στο ναι. παιχνίδι με τον Ανδρόμητο νομίζω είναι, και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα και ο Ολυμπιακός πάει στο Αγρίνιο.
5: Ο Αστέρας μ' άρεσε πάρα πολύ.
6: Κάτι, την πρώτη νίκη έκανε.
5: Ναι, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά δεν βλέπω κακές ομάδες.
7: Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα, Κώστα.
6: Δεν πέφτει.
7: Ο Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα.
5: Και ο Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα.
7: 0 γκολ σε 6 μάτς, φιλέ.
5: Δηλαδή είναι κακή ομάδα, αλλά δεν είναι αυτή που λες, άμα κάποτε έπαιζε ο Εθνικός, έκανε 4 ισοπαλίες και καμία 25 ήττες.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια ομάδα η οποία
6: πέρυσι ήταν
7: έκπληξη και φέτος έχει 6 παιχνίδια 0 γκολ.
6: 0 γκολ, μία ισοπαλία 0-0.
7: Δηλαδή δεν έχει βάλει γκολ, αυτό είναι το θέμα.
5: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη ιστορία, center for δεν έχει. Ο μπακ του αριστερός έμεινε στάσιμος, δεν έφυγε, είναι μεγάλο λάθος. Ο Βίχο, πώς το λένε.
6: Ναι, ναι. Ο Βίχος.
5: Του φύγαν χαφ και κακός είναι ο προπονητής.
7: Μπέος, το σώζουμε φέτος. Σώζεται, ο Μπέος σώζεται.
5: Ο Μπέος θα το παλέψει.
7: Είναι... και το μείον 2, ε.
6: Τρία.
7: Το μείον 3 και μείον 4 Πανσεραϊκός.
6: Μείον 3 νομίζω. Με αυτή
7: έχει
6: μείον 1.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχει εφετείο.
7: Έχει εφετείο, ναι. Θα το κερδίσει.
5: Άμα πάει στο εφετείο και τις πάρει τους βαθμούς, εγώ πιστεύω ο Πανσεραϊκός, επειδή την ΕΠΟ τα έχει καλά, θα τους πάρει τους βαθμούς.
6: Έχει ανασκευάσει ο άλλος που κάνει.
7: Για πες μας, Κωστή, και μία τώρα που κλείσεις για Μαρκό, το απόλυτο φαβορί φέτος.
5: Λοιπόν, το είδα το ματς.
6: Κλάρισα.
7: Ωραίο ματς.
5: Εγώ το έπαιξα ισοπαλία και άντερ.
7: Ναι.
6: Και νομίζω πως αυτό ήταν κάποιο στοιχείο.
5: Αυτό ήταν, αλλά στο τέλος η Λάρισα πήγε να πάρει κάτι περισσότερο από όσο το χ.
6: Το ρίσκα,
5: δεν ξέρω γιατί το έκανε. Αν συμμαζευόταν λίγο, αν συμμαζευόταν λίγο τα τελευταία λεπτά, το φύγε σε ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή, εκεί λες Μαρκό είναι, έχει 6 νίκες, 5 νίκες, πόσες έχει.
7: Ναι, 6-6, αίτητο.
6: 6-6.
5: Ναι, πάρ' τον πόντο και φύγε εκεί πέρα. Και γκολάρα, έτσι, φοβερή και παλιά πιαστη.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μέσα.
5: Εγώ είμαι Μεσούλη Παπαδόπουλο, Νικοκύρης ο πρόεδρος και ο Ολυμπιάκος από δίπλα βοηθάει, αλλά και ο Πάο
7: και,
5: βοηθάει.
7: Και έβαλε και χρήμα, έβαλε και χρήμα φέτος, για Super League 2.
5: Έβαλε χρήμα, ξέρω ότι είναι νοικοκύρικο σωματείο και ότι ο Σούλης είναι στην καλύτερη φόρμα του να διαχειριστεί υλικό και το αξίζει
6: και
5: μια άλλη
6: και
5: να
6: παραδείξει
5: και στο Μαρκό. Είναι από τους προπονητές.
7: Γήπεδο δεν έχει βέβαια. Γήπεδο δεν έχει.
6: Φαντάζεσαι να ανέβει και να ψάχνει να βρει γήπεδο.
7: Θα ψάχνει να βρει γήπεδο.
5: Να παίζει την Καλυθέα. Κάπου θα βρει. Θα πάει στη λεωφόρο πριν γκρεμίσου. Κάπου θα βρει. Και φυσικά είχαμε και το προοδευτική Ιωνικός 2-0.
7: Ξύλο. Ναι,
6: αυτά τα βλέπεις, δεν τα χάνεις.
5: Αυτό το μάτς, εγώ κοίταξε. Αν με έλεγε πάνω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Άρης Βόλος, ξέρω και τα λοιπά, θα πήγαινα ή Μαρκό Λάρισα ή προοδευτική Ιωνικό. Αν ήμουν Αθήνα, σίγουρα θα ήμουν εδώ στον Κορυδαλό. Σε μια γωνιά ήσυχος, με ένα καπέλο που με γνωρίζουν, δεν μιλούσα, δεν αλλαλούσα, με φάω κανένα ξύλο και από τους Μάο Μάο, θα καθόμουν και θα βλέπω αυτό το παιχνίδι. Προοδευτική Ιωνικός. Αυτά τα μάτς μου λείπουν.
6: Μάλιστα.
5: Μου λείπει λίγο η μυρωδιά δεκαετίας του 80.
6: Γι' αυτό πήγαινε σε καβάλες εκεί, γυρνά στα τέτοια.
5: Ναι, τώρα. Και δεν ξέρω τι έκανε και ο Μακεδονικός μέσα στην αυτή, γιατί τώρα κάνουμε live από τις 4 το απόγευμα. Δεν ξέρω τι έκανε και ο Μακεδονικός μέσα στην Πολύχνη. Θα χάσε μάλλον.
6: Α, ναι, έπαιζε, ναι, μέσα στην Πολύχνη. Περίμενε, σε ποιον όμιλο στο δεύτερο.
5: Δεν ξέρω, Φίνικας, στον πρώτο πρέπει να είναι. Φίνικας, Πολύχνης, Μακεδονικός.
6: Περίμενε, εδώ τώρα, περίμενε. Στον πρώτο όμιλο.
5: Άμα έσπασε αυτό το μάτς, θα είναι έκπληξη για μένα. Άμα έσπασε αυτό το μάτς.
6: Όχι, ρε, ο πρώτος όμιλος είναι Θράκη Καβάλα, ρε. Το έχεις.
5: Καβάλα κέρδισε 1-0.
6: Ναι, δεν το έχω εγώ αυτό το μάτς.
5: Τι
6: έχουμε, ποιον. Εντάξει, ποιος είναι, ο Φαντρόγγελε. Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο Φαντρόγγελε. Πάμε λίγο.
7: Φαντρόγγελε
5: και φεύγω.
7: Να
6: είσαι
7: καλά,
6: Κωστή. Να είσαι καλά,
10: Κωστή. I think especially the first half we lose a lot of duels. we couldn't really settle on the opponent half, and we lose the ball too quick. And second half, we had more moments, especially after the red card, but we didn't use the space we got, especially on the side we had a lot of space. We lost the ball too quick, and then we didn't give them enough problems to score at least the equalizers.
11: Στο πρώτο μήνο χάσαμε πολλές μονομαχίες, δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο δικό τους μισό του γηπέδου, να τους πιέσουμε περισσότερο σε αυτή την πλευρά του γηπέδου. Χάσαμε πάρα πολλές μπάλες γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν εκμεταλλευτήκαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε, ειδικά από τα άκρα προσπαθούσαμε να παίξουμε, και εκεί πάλι κάναμε κάποιες λάθος μεταβιβάσεις. Δεν δημιουργήσαμε τόσες ευκαιρίες χρειαζόμασταν προκειμένου να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση και να καταφέρουμε να πετύχουμε τον γκολ της σοφάρισης.
7: Λοιπόν, αυτά από τον παίκτη Παναθηναϊκού.
6: Έχουμε μαγικό Γεωργακόπουλο.
7: Έχουμε μαγικό Σταύρο Γεωργακόπουλο.
6: Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Καλησπέρα, φίλε.
6: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
6: Τι είδαμε στο ντέρμπι?
12: Ό,τι είχαμε πει από χθες ο Δήμο Τσαπαλιέρη.
6: Πες τα και σε εμάς.
7: Δεν τα έχουμε ακούσει, ρε φίλε.
6: Εμάς δεν μας τα πεις δηλαδή. Να δώσουμε κάτι παραπάνω, ρε φίλε.
12: Καταρχάς, είπα πως θα έχει γίνει κάτω από τον ντέρμπι.
7: Είχε, ναι.
12: Είχε που γίνει κάτω. Δεύτερον, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ρυθμό γιατί ερχόταν από διακοπή.
7: Ούτε ο Παναθηναϊκός είχε ρυθμό.
12: Δεν είχε ρυθμό. Τρίτον, ο Ολυμπιακός είδε περισσότερο το μάτς. Τέταρτον, η ηγετική φυσιογνωμία του Ρέτσου. Πέμπτον, τα χτυμένα. Έκτο, η πιθανότητα του Πουέρτα που μαζί με τον Φρόιλερ μπορούσαν να κάνουν δύσκολη τη ζωή του Καμαρά και έτσι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να είναι πιο απαιτητικός Ολυμπιακός.
6: Φορτούνη, περίμενες να ξεκινήσει?
12: Τον περίμενα γιατί ο Φορτούνης αφενός έχει κάνει τα στημένα, αφετέρου είναι από προσωπικότητες που έχει ο Ολυμπιακός.
6: Σάλιακα, περίμενες να ξεκινήσει?
12: Και να ξεκινήσει ποιος, ο Πέντερσεν?
6: Ναι.
12: Όχι, βέβαια.
6: Την κόκκινη περίμενε να την πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός?
12: Εγώ θα έχει κόκκινη το μάτι.
7: Εγώ πάντως περίμενα μετά τις κόκκινες κίτρινες κάρτες να την πάρει παίξει παίξει κίτρινη, όχι ο Σάλιακας που έφαγε ναι, σε 5 λεπτά.
6: Περίμενα περισσότερες και ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι, ναι. Ναι,
12: ναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς η ουσία δεν αλλάζει.
6: Αλλάζει γιατί στο τέλος είδαμε 25 λεπτά τον Ολυμπιακό να πιέζεται. Και...
12: Εννοώ δεν αλλάζει την πίστη.
7: Ότι πήρε κόκκινη κάρτα αυτό εννοεί. Ότι πήρε κόκκινη κάρτα. Πώς έγινε τώρα δεν είναι.
6: Στην προσέγγιση του μάτς, ναι, άμα έχει δώσει κόκκινη, κόκκινη.
12: Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το μάτς γιατί δεν το έχει διαβάσει καλά.
6: Εντάξει, έχει ξεκινήσει Καμαρά, δεν έχει ξεκινήσει Κάγκουα. Ένα. Δεύτερο.
12: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός το διάβασε καλύτερα. Πίεσε τον Καμαρά. Ο Καμαρά έκανε λάθος πάσες. Δεν είχε και την ταχύτητα. Ούτως ή άλλως τη στερείται για να μαρκάρει αποτελεσματικά στον άξονα.
7: Το ήθελε και ο Σταύρο, θα πω το ήθελε και παραπάνω Παναθηναϊκός γιατί σε δηλώσει του Νίστρου μέσα στην εβδομάδα είπε ότι εμείς θα πάμε να παίξουμε στο Καραϊσκάκη και να πάρουμε την νίκη. Αυτό δεν φάνηκε τουλάχιστον μέχρι την αποβολή.
6: Εντάξει, έκανε και κλίματα ο Νίστρου στο τέλος, φίλε. Είχε περάσει δεξιά το Λιβάη και αριστερά έκοψε
7: από την αρχή του παιχνιδιού πριν την Παρασκευή στις δηλώσεις που έκανε πριν τον αγώνα. Είπε ότι εμείς πάμε στο Καραϊσκάκη να κερδίσουμε. Δεν το έδειξε μέχρι το 65.
6: Και μετά, το 65 πάλι όμως έκανε.
7: Έπαιζε με 10.
6: Έπαιζε με 10 ο Ολυμπιακός.
7: Και πάλι
6: ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ ήταν ο χειρότερος παίκτης
7: του γηπέδου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
6: Δηλαδή μπορεί να λες για τον Καμαρά, μπορεί να λες για τον Κυριακόπουλο. Ναι, ναι. Αλλά ο Νίστρουπ έβγαλε από τον άξονα του Λαϊ με τον παίκτη παραπάνω και τον έβαλε στο
7: πλάι. Και ο Σταύρο ότι φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε για την νίκη έτσι πώς έπαιζε.
12: Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι παίζει.
7: Ναι.
12: Έτσι.
7: Σωστό.
12: Ο Ιμανώλη έκανε κάτι που δεν το περιμέναμε όλοι. Φόρτωσε τον άξονα. Έπαιξε λίγο Νίκολιτ χωρίς καθαρό εξτρέμ. Με συνέπεια να εγκλωβείς ποια ήταν μέχρι τώρα η δύναμη του Παναθηναϊκού. Ο άξονας του.
7: Ναι.
12: Είτε έπαιζε ο Κάγκουα με τον Ναΐ, είτε έπαιζε κάποιος άλλος με τον Ναΐ. Με την υπεραριθμία του Ολυμπιακού εκεί δεν υπήρχαν χώρες εκεί.
6: Στην ουσία ο Ολυμπιακός είχε πέντε παίκτες εκεί.
12: Τον Αντίνο ποτέ δεν τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα αυτοκούλου του Παναθηναϊκού. Όταν Μπόρδα εξτρέμ δεν είναι αναγκαστικά και αυτό πήγαινε προς το κέντρο, με συνέπεια να υπάρχει τόσο μεγάλη περασμία παιχνών εκεί που να μην υπάρχει χώρο κίνηση. και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε ποτέ να πέσει από το πλάγιο. Ποτέ.
6: Δίκαιο το αποτέλεσμα λοιπόν, το 1-0, έτσι.
12: Ναι, ο Ολυμπιακός το ήθελε
7: περισσότερο. Παραπάνω, σωστό. Αυτό που
6: μπάλα, μπάλα δεν είδαμε.
12: Πιο διαβασμένο.
6: Είδαμε, ναι.
12: Σε όλα τα επίπεδα, πιο διαβασμένο, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες, θα μπορούσε να βάλει κι άλλο γκολ.
6: Ναι, ναι.
12: Αν οι παίχτες δεν είχαν αυτή την ευρικότητα που ίσως από την πίεση του αποτελέσματος, γιατί τον Ολυμπιακό κάθε άλλο αποτέλεσμα πριν την νίκη ήταν καταστροφικό.
7: Και θα ακούγαμε τώρα, ναι, θα έχει τώρα πολύ μουρμούρα.
6: Η νίκη, ναι, η νίκη στον Ολυμπιακό είναι για τον οργανισμό το.
12: Θα έπρεπε να αναλύω τη διαφορά, η αυτοπεποίθηση του Παναθηναϊκού θα αυξανόταν και θα πήγαινε αλλιώς το έργο. Τώρα πάμε όλοι μαζί.
7: Τώρα είναι μαζί, ναι, όλοι μαζί. Με δύο φορά έχουν όλοι.
6: Όλοι αντάμα, τέσσερις ομάδες θα νικήσει αύριο ΠΑΟΚ, όλοι θα είναι σε δύο βαθμούς.
7: Ναι, ναι, ναι. Σταύρο, πριν κλείσουμε, να μου πεις και εσύ μια γνώμη, γιατί βλέπω και ξέρω ότι ασχολείσαι με αυτά. Σούπερ Λιγκ 2 Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, 6-6, τρένο.
12: Δεν θα επηρεάσει η διακοπή για τις ομάδες, γιατί δεν είχε διακοπή.
7: Ναι, θα ανέβουμε. Θα ανέβουν, μάλλον γιατί εγώ είμαι από τη Μεσσηνία, Καλαμάτα έχω ανέβει.
12: Κοίτα. Νομίζω ότι το μάτι τη Νάση ήταν το Μαρκό Λάγκα. Το μάτι τη Μέρα ήταν το 2-0, το δεύτερο.
7: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι πιο χαμηλή κατηγορία αυτό.
12: Να, δεν πάμε, να είναι.
7: Το μεγάλο, ναι, το μεγάλο τέρμι τη Νίκαια, σωστό.
12: Δεν μπορεί τη Νίκαια, είναι όλο του πειρά και κάπου.
7: Του πειρά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Κάποτε σε τέτοια μάτι έπαιζαν ξύλο μέχρι
7: τη Θεβόν. Από τη Θεβόν, ναι, σωστό, σωστό. Σωστό.
6: Ανεβαίναν προ την Πέτρου Ράλι. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν,
7: να είσαι καλά, Σταύρο μου. Τα λέμε. Για χαρά.
6: Να συζητήσουμε το Σταύρο, να πάμε γρήγορα γρήγορα στο Μάνο Σταραμόπουλο. Ναι. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα για γεμάτο πλήσουμε, για να ενημερωθούμε για τα διεθνή.
7: Μάνο.
6: Έλα, Μάνο.
13: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στο ακρότα τη 943 Ιντερνετ Σπορτ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι φαίνεται πως ήταν πολύ στενοχωρημένο ο Βινίσιος και έκανε αυτή την κίνηση χθε, τράβηξε στα μαλλιά του αντιπάλου του, με συνέπεια να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Και το λέω αυτό γιατί την Παρασκευή η σύντροφός του, η Βιρτζίνια Φονσέκα, του ανακοίνωσε ότι χωρίζουν και πήρε το αεροπλάνο και έφυγε από τη Μαδρίτη.
6: Όχι, ρε φίλε.
13: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Βινίσιος ήταν έντονα προβληματισμένος.
6: Αυτό είναι, φίλε. Έχω ένα γάτο στο σπίτι, το λάμπρο, που να κλαίει τώρα, μαύρο δάκρυ.
7: Και ξέρεις ότι κάνω μια έτσι μια παρένθεση. Γιώργο και Μάνο, έχασε φίλος. Δελτίο που ήταν μπροστά μου, ναι, με το δεύτερο γκολ ακύρωση λόγω του Βινίσιος,
13: ναι, ναι.
7: 3.680 ευρώ.
6: Τι λες, φίλε, τι λες.
7: Περίμενε αυτό και over 1,5. Ναι. Άσο και over 1,5.
13: Μάλιστα.
6: Και αντί να δει τον γκολ, είδε την κόκκινη του Βινίσιου.
7: Ναι,
13: εντάξει. Ναι, ναι.
6: Αυτά είναι.
13: Εντάξει, είναι γι' αυτό
6: 3.000
13: τώρα.
6: 3.000 ευρώ.
13: Μετά
6: την Πινελίκη θα φάγε.
7: Ω, καλά είσαι.
13: Πάμε στη Μαρσέγγο που η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League νίκησε 2-0 εκτός έδρα στην Τρουά. Με γκολ του Αρίτ στο 50 και του Αμπτελή στο 8 λεπτό του πρόσφατου χρόνου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Η Γιουβέντους κόλλησε.
6: Α, εκεί νίκησε και η Ρένη, αντίπαλος του Όφη, 4-1.
13: 1-1 με την Κάλιαρη. Είχε προηγηθεί η Κάλιαρη με τον Ντανιέλε Μαλντίνη, τη οικογένεια Μαλντίνη που σήμερα είχε και τα γενέθλιά του. Και στο Χάρη ο Κολομουανίου πέτυχε τον πρώτο γκολ στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Μπιακονέρη.
7: Νομίζω και η Σαχτάρ κέρδισε αντίπαλο ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω. Και η Σαχτάρ πρέπει να κέρδισε αντίπαλο ΣΑΕΚ.
13: Σαχτάρ το πάμε χθε και κερδίσει 3-1.
7: Του Παναθηναϊκού δεν ξέρω τι έκανε η ομάδα. Ξέρουμε. Με το χωρί καθόλου. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
13: Μετά από 6 μήνες είχε γίνει ένα επεισόδιο στο πρωτάθλημα του αεραστεχνικού της Γερμανίας, εκεί τον Απρίλιο συγκεκριμένα, στις 19 Απριλίου.
6: Πάντως ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι και η Φράιμπουργκ που είναι πρώτη βαθμολογία στην
13: Γερμανία.
6: Και έτσι γύρισε το παιχνίδι με την
13: Ελλάδα. Και αυτό είχε επιχειρήσει να μαχαιρώσει έναν, τον τραυμάτισε σοβαρά έναν ποδοσφαιριστή, αναγκάστηκε να υποβληθεί 2 φορές σε χειρουργική επέμβαση. Τελικά μετά από έρευνες που γίνανε τον συνέλαβαν σήμερα ο τραυματίας.
6: Μπορεί να σπάνει Λούκα, συγγνώμη Μάνο, νίκησε εντός έδρας χθες την BSK 2-0.
13: 2-0, το πάμε χθες.
6: Ναι, ναι. Αυτό
13: λοιπόν
6: που...
13: από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε συνελήφθη λοιπόν τώρα να μένετε να τιμωρηθεί. Επίσης η μεγάλη νίκη της Manchester City εκτός έδρας στο Anfield επί της Liverpool στο ντέρμπι της Premier League σήμερα, όπου υπήρχαν πάρα πολλές αποδοκιμασίες για τους ποδοσφαιριστές και γενικά για το σύλλογο της City, όπου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, λέει πρέπει να συνηθώ γρήγορα με τους διοικούντες στην Manchester City. Ο κόσμος όλος, ακόμα και οι αντίπαλοι προπονητές όλοι, ζητούν παραδειγματική τιμωρία της City. Αρκετοί από αυτούς, πέρα από τον υποβασμό που είναι το πιο πιθανό που θα δεχθεί η αγγλική ομάδα, θέλουν να τις αφαιρεθούν και τα τρόπαια και να πληρώσει και μεγάλες αποζημιώσεις. Βεβαίως η διοίκηση της City έχει προσλάβει ένα νέο μεγάλο γραφείο, μεγαλύτερο προφανώς από αυτό που είχε ή έτσι πιστεύει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο γραφείο που το είχε ο Λόρδος Πάνι τον πλήρωνε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Επαναλαμβάνω, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
7: Ούτε μπάλα να έπαιζε, φίλε.
6: Ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
7: Ναι, το γραφείο.
6: Την ημέρα.
13: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε... έχουμε τη Φονσέκα, είπαμε. Η Crystal Palace νίκησε 3-1 την Nottingham Forest. Ένα ωραίο παιχνίδι. Με Καμάντα, Λέρμα και Γέρεμι Πίνο τα γκολ. Είχε προηγηθεί η Nottingham Forest με τον εξτρέμ τον Ντόι. Η Λάτσιο με τροφλέκα το Μανδά για μια ακόμη φορά κατά από τα δοκάρια της. Αυτή η φορά νίκησε 3-1 τη Μόντσα. Γκολ πέτυχε ο Κιζερίδης. Το παιχνίδι όπου η Τσεωρούν, η ομάδα του για το τουρκικό πρωτάθλημα, επικράτησε 3-0 εκτός έδρας τη Γκαζιάντεπ Σπορ. Ο Κιζερίδης πέτυχε το δεύτερο γκολ και στο 60 πήρε και κίτρινη κάρτα. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι η κρίση στη United επιτείνεται. Σήμερα δημοσιεύματα θέλουν και τον Αντώνιο Κόντε, που αυτή τη στιγμή είναι δίχως ομάδα, να έχει επαφές με τη δίκη των κόκκινων διαβόλων, για να δούνε τι θα γίνει, γιατί από το 1986, δηλαδή 40 χρόνια, έχει σε 6 παιχνίδια, στα πρώτα 6 παιχνίδια έχει μόνο σε 6 βαθμούς, και αυτό όπως λέγαμε και χθες έχει να συμβεί πριν από 40 χρόνια, όπου τότε είχε προπονητή τον Ρον Άτκισον και στη συνέχεια τον απέλησε η διοίκηση με τον Μάρτιν Έντουαρτς και πήραν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τις μετέπειτα μεγάλες επιτυχίες. Ακόμη ο Δουβίκας έπαιξε εκτός έδρας, η ομάδα του έφερε ισοπαλία 0-0 με την Ρώμα, δεν έβαλε γκολ ο Δουβίκας, ο οποίος έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2030 με την Ιταλική ομάδα. Ο Ραφίνια θα απουσιάσει 2 εβδομάδες από την Μπαρτσελώνα, περίπου το ίδιο θα απουσιάσει και ο Τζόλης, ενώ ο Σέριχαμ, αναφερόμενος στον Μπάμπη τον Κοστούλα, λέει κάτε και δίνετε τόσα εκατομμύρια, δώστε 100 άμα είναι και πάρτε τον Κοστούλα από την Μπράιτον, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που λείπει από την ομάδα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει κάθετα, παίζει απάνω στον αντίπαλο, δεν φοβάται και δεν παίζει με την πλάτη απέναντί τους. Τώρα βεβαίως αυτό είναι θέμα της διοίκησης τι θα γίνει για τον Ιανουάριο. Ο Μαυροπάνος, κορυφαίος παίκτης της Championship για τον μήνα Οκτώβριο. Η West Ham πάει όλο και καλύτερα. Σίγουρα είναι μία από τις υποψήφιες για να επιστρέψουν στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η διοίκηση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σαουδικής Αραβίας, επειδή τελευταία ακούστηκαν διάφορα για τον Γιώργο Τοντώνη, βγήκε και ξεκαθάρισε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Γιώργος Τοντώνης παραμένει στο τιμόνι της ποδοσφαιρικής ομάδας και όλοι μαζί θα προχωρήσουν για περαιτέρω επιτυχίες. 4 ομάδες τώρα έχουν μπει στο παιχνίδι για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, που είναι ο πρώτος σκόρερ. Παίζει αυτή τη στιγμή η Μπενφίκα, η Τότεναμ, η Γιουβέντους, η Μίλαν, αλλά και η ίδια η Μπενφίκα, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε το 22 τον είχε πάει, το 24 μάλλον, τον πήρε με 18 εκατομμύρια ευρώ. Στο διάστημα αυτό, σε 57 συμμετοχές, ο Παυλίδης έχει πετύχει 30 γκολ στο πρωτάθλημα. Επίσης το γκολ που πέτυχε χθες ο Διομαντέ, που έδωσε τη νίκη με 1-0 στη Ρεάλ επί της Βίγια Ρεάλ, τον φέρνει στην ιστορία των 11 νεότερων ξένων που έχουν φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και έχουν σκοράρει σε μικρή ηλικία. Πρώτος ήταν ο Γκονσάλο Ιγουάιν, ο Ουρουγουανός, ο Αργεντινός μάλλον. Μετά πήγαμε στο Γάλλο το Βαράν, ο Βινίσιους, ο Ροντρίγο.
14: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
15: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
16: Η ώρα είναι 7.
14: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Ενρίκε, και γίνονται διαπραγματεύσεις στην Τουρκία. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία με τον Αρντά Τουράν, σημερινό προπονητή της Σαχτάρ Ντονέτσκ, αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το παιχνίδι της Τετάρτης, καθότι η Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλη στο Στάμφορντ Μπριτζ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για το Champions League.
6: Να, δεν έχουμε κάτι άλλο.
13: Αυτά.
6: Έγινε, Μάνο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάνος Θεραμόπουλος και πάμε να δώσουμε και τα τελικά από ό,τι έχουμε. Έχεις εσύ μπροστά σου?
7: Όχι, δεν έχω τίποτα.
6: Λοιπόν, πάω εγώ λοιπόν να δω.
7: Πάμε γρήγορα, γιατί πάμε στο διάλειμμα να κλείσουμε.
6: Λοιπόν, πάμε. 2-2 Σαντάντερ Βαλένθια, τελικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει τώρα στη Βραζιλία. Έχουμε Ατλέτικο Μινέιρο, όχι τώρα. Ατλέτικο Μινέιρο Σάντος 1-1 στο 92, 25 λεπτά παίζουν. Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ 0-0, Παλμέιρας Κορίνθιανς 1-0 και Φλαμέγκο Φλουμινένσε. Ο Φλαφλού, το ντέρμπι.
7: Ναι.
6: 26 λεπτά 0-0 είναι αυτό. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν. Η Κάντιθ με τις Προχυχών 0-1, τελικό αποτέλεσμα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Δίνω μικρόφωνο σε Βασίλη Γερασίμου, ο οποίος θα σας πάει, θα ανοίξει γραμμές, εδώ θα γίνει
7: χαμός,
6: πανηγύρι. Και ανανεώνουμε ραντεβού, εγώ για το άλλο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε, Βασίλη Γερασίμου, μέχρι και τις 2, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, επαναρχόμαστε, παιδιά, μην φύγει κανείς.
17: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
18: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
19: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Interveten Sports. Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Πάμε να πάρουμε τη γεύση του καιρού που από ό,τι φαίνεται θα είναι φθινοπορεινός.
1: Από βροχές και από τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Με μία τάση να βελτιωθεί εκεί ο καιρός από το μεσημέρι απόγευμα και στη συνέχεια, δηλαδή να αρχίσει να απομακρύνεται προς την περιοχή της Τουρκίας αυτή η πρώτη διαταραχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις, οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως άστατες. Αυτό σημαίνει ότι οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, τοπικά οι συννεφιές θα συνοδεύονται και από λίγες βροχές και κυρίως θα λέγαμε κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα. Άρα λοιπόν καλύτερες οι καιρικές συνθήκες σήμερα για τις περισσότερες γεωγραφικές εκτάσεις, παρόλα αυτά παραμένει η αστάθεια για να αρχίσει να επιδρά και το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο και να οδηγηθούμε και πάλι σε έτσι έντονα βροχερές και ταυτόχρονα αυτή τη φορά και ψυχρές καιρικές συνθήκες.
0: Κανονικό φθινόπωρο δηλαδή, με τον διεθνή ορίζοντα να έχει πάλι σύννεφα σε Μέση Ανατολή, σε Ουκρανία, σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Ρωσία.

σε τίτλους. Θρίλερ με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Ενεργειακή εκεχηρή ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νομοθετική πρωτοβουλία Ρεπουμπλικανών για μπλόκο στο ρωσικό ντίζελ. Οργή στις Βρυξέλλες για τον ντιλ. Ετοιμάζει νέες κυρώσεις η Κομισιόν κατά της Ρωσίας.

με τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Αν ο Πούτιν δεχθεί δίμηνη κατάπαυση του πυρός, θα παραιτηθώ, λέει ο Ζελένσκι. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Στρατιωτική εμπλοκή εξετάζει ο Τραμπ.

0: αξιελόγεις βοριάδες δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: και με περαιτέρω ενίσχυση προς την Τετάρτη. Τώρα όσον αφορά...
1: Άρα οι κρίσιμες μέρες είναι Τρίτη-Τετάρτη.
0: Τρίτη-Τετάρτη είναι ένα γενικά γρήγορο σύστημα.
1: Ναι.
0: Απλά θα παρουσιάσει μια αιμονή στα ανατολικά υπηρετικά. Εκεί δηλαδή να εστιάσουμε την προσοχή μας.
1: Mm.
0: Θερμοκρασιακά βλέπουμε ότι αύριο πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και κυρίως από το μεσημέρι και μετά όπου θα μπει ο βοριάς. Δηλαδή στα βόρεια δεν θα ξεπεράσουμε τους 16 με 17 βαθμούς, ενώ ακόμα στα νότια θα έχουμε 23 με 25.
2: Ακούσατε και δύο λόγια για τον καιρό από τον κύριο Ανδρέα Ζαβάλη, μετεωρολόγο, αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.

εδώ στα Καθημάς το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί, δυστυχώς για τα ίδια δηλαδή, αλλά εν την ημέτρο και για την κοινωνία και για εσάς που μας παρακολουθείτε, δεν έχουν αντιληφθεί ότι έτσι όπως πάνε ρίχνουν άφθονο νερό στον Μητσοτακικό μήλο.

0: Την ίδια ώρα δίνεται η κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάση. Τον ανέβηκαν σήμερα με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών υπό τον τίτλο «Τι τελικά συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη». Η Χρύσα Αμπάτου είναι μαζί μας.
1: Τη στιγμή, μάλιστα, Χριστίνα, που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση με αφορμή και το δημοσκοπικό αποτύπωμα για το ποιο κόμμα τελικά μπορεί να εκτοπίσει από την εξουσία τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται το άρθρο λοιπόν του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εντείνει την ένταση μεταξύ Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ασκώντας σκληρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλιστα, και τη στάση που τηρεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το νέο του εγχείρημα. Όπως θα δείτε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ο κ. Καρτερός αιχμηρά διερωτάται αν πρόκειται τελικά για πολιτική βλακεία ή για κάποιο είδους στρατηγική. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κουράζεται να παρουσιάζει τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αφήστε πια τι λέει η κυρία Άννα. Το ερώτημα συνεπώς έρχεται και ξαναέρχεται επίμονο. Πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Δεύτερο Κόμμα. Εξού και εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το Πασόκ, αλλά το Μητσοτάκη.
2: Άρε Θανάση, μεγάλωσες, γιατί εδώ που τα λέμε περίπου την ίδια ηλικία έχουμε, ίσως να είσαι και κάνα δύο χρόνια μεγαλύτερος, και αυτό το αριστερό παρελθόν, τα χρόνια του ριζοσπάστη και όλα τα σχετικά, δεν μπορείς να απεμπλακείς από αυτά.
3: Και το σκληρό ροκ μεταξύ Πασόκ και Ελλάς συνεχίζεται με φόντο τη δεύτερη θέση. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν άρθρο του Θανάση Καρτερού που επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακολούθησε σκληρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη. Μαζί μας είναι η Κάτια Φωτιάδου και θα μας πει περισσότερα. Κάτια.
4: Χθες λέγαμε εδώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας αποτάσσονται την κατηγορία ότι ο ένας επιτίθεται εναντίον του άλλου. Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες και βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ότι υποβόσκει μια σύγκρουση που γίνεται ολοένα και σφοδρότερη. Αφορμή τώρα στάθηκε ένα άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, διαχρονικού συνομιλητή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών έθεσε το ερώτημα αν πρόκειται για πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική η στοχευμένη προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω των πράσινων στελεχών να ρίξει λάσπη στον Αλέξη Τσίπρα και να τον ταυτίζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τον παρουσιάζει ως τις όψεις του ίδιου νομίσματος και να λέει χαρακτηριστικά αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να κερδίσει το Πασόκ έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία? Ενώ επισημαίνει χαρακτηριστικά, αν μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάς Δεύτερο Κόμμα, εξού και οι εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το Πασόκ, αλλά τον Μητσοτάκη. Οργισμένη, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία στην ουσία ταύτισε τον δημοσιογράφο με τον πρόεδρο της Ελλάς, κάνοντας λόγο για μια επίθεση με πρωτοφανής, μια προσωπική επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με πρωτοφανής και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Λένε χαρακτηριστικά ότι το ΙΧ κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει πλέον πολιτικά καύσιμα και για το λόγο αυτό καταφεύγει στην τοξικότητα και τον Ήβελο, ενώ σε προσωπικό τόνο η Χαριλάου Τρικούπη απευθύνεται προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Πάρτε στο μαξί μου κάνουν από όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, καταλήγει η ανακοίνωση του Πασόκ.

0: για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές.
1: Αυτό είναι κάτι που το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές, έλεγε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στον παλιό μου φίλο, στον Άρη Πορτοσάρτε, στο ραδιόφωνο του Sky. Σε αυτή τη συνέντευξη θα σταθούμε λίγο και σήμερα, διότι πραγματικά ο πρόεδρος ήταν ποταμός. Όπως επανειλημμένως έχουμε πει από αυτό το μικρόφωνο, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του, όταν βρίσκονται σε οικεία τηλεοπτικά πλατό ή ραδιοφωνικά στούντιος, αισθάνονται άνετα, αισθάνονται ότι έχουν μία λίγο πολύ φιλική συνομιλία με τους οικοδεσπότες, οπότε εκεί πέρα τους ξεφεύγουν και μερικά που κανονικά θα έπρεπε να γίνουν viral, αλλά σε έναν γενικότερο προστατευτικό θόλο, ανάλογο του θόλου του Αχιλλέως, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει οικοδομηθεί πάνω από τον Πρωθυπουργό, από την εποχή ακόμη που διεκδικούσε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια τώρα. Αυτός ο θόλος αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός, έτσι ώστε τα μαργαριτάρια Μητσοτάκη να μην φτάνουν στα δικά σας αυτιά.
0: Ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ζαλινοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε?
1: Σαν να σου λέει δηλαδή ότι αν πάει κάποιος και πει στους Ισραηλινούς, παιδιά, πόσο κάνει ο θόλος, 3 δις. Πάρτε κάτι της παραπάνω, πάρτε και μερικά εκατομμύρια για το κάτι της σας, άπατε να πιείτε μια μπύρα. Θα πούν οι Ισραηλινοί, όχι ρε παιδιά, τώρα 3 δις τι να τα κάνουμε, δεν τα θέλουμε. Τον κρατάμε τον θόλο να τον έχει αποκλειστικά ο Κυριάκος.

0: καλύτερότερο όμως από αυτά που είπε ο πρόεδρος σε αυτή την πρωινή συνομιλία που είχε με έναν εκλεκτό συνάδελφο. Το καλύτερότερο όμως που είπε ο πρόεδρος και πέρασε απαρατήρητο είναι αυτό.
1: Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται, δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους.
0: Ναι, προφανώς δεν πιστεύετε στα αυτιά σας, και όμως αυτό που ακούσατε το είπε ο Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Άρη.
2: Βάλε ένα σέλφι εδώ. Βάλε ένα σέλφι εδώ να το έχεις. Τέλεια. Βάλε ένα σέλφι ωραίο. Σέλφι ωραίο.
3: Έλα, έλα, έλα.
2: Βάλε ένα σέλφι.
4: Φυσικά.
2: Έλα, έλα. Με επιτρέπετε. Επιβάλλεται. Είμαι ειδικός. Κοίτα εδώ. Έλα κοντά. Αφεντή δεν φαίνεσαι καλά. Άλλη μία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έλα και ένα σέλφι εδώ.
3: Έλα εδώ να βγούμε φωτογραφία μαζί.
2: Τι κάνεις εδώ, κοίτα το ανάποδα. Κοίτα εδώ, εδώ εγώ ξέρω.
5: Α, δεν ξέρω.
6: Ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης δήλωσε ενθουσιασμένος και πως θα πεθάνει από τη χαρά του για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη. Μάλιστα έβγαλε και σέλφι μαζί του λέγοντας «Θα πεθάνω από τη χαρά μου».
0: Όλοι εσείς λοιπόν που αυτά τα τελευταία χρόνια έχετε πετύχει κάπου τον Πρωθυπουργό σε αυτές τις ατέλειωτες περιοδίες τις οποίες κάνει, αφού άλλωστε του αρέσουν οι εκλογές και το γουστάρει. Όλοι εσείς λοιπόν οι οποίοι έχετε φωτογραφηθεί μαζί του μέσω της νέας τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων, βγάλατε λοιπόν μία selfie. Ακούστε πώς σας θεωρεί αυτός με τον οποίο βγήκατε και έχετε τη φωτογραφία αποτυπωμένη στο σκληρό δίσκο του κινητού σας τηλεφώνου. Αχ, και όταν βρίσκεστε και με κάποιους φίλους, τη δείχνετε, λέτε, να, εδώ είμαι ρε, με το Μητσοτάκη.
1: Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται, δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, δεν πιστεύετε στα αυτιά σας. Τα είπε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Παρασκευή στο Sky, στο ραδιόφωνο. Να πάω να δω μετά και τους κανονικούς ανθρώπους. Δηλαδή εσείς είστε μη κανονικοί άνθρωποι. Σε απλά ελληνικά είστε, άντε μη πούμε τώρα τη λέξη, με τα τρία αλφα, όταν είναι στον ενικό. Ναι, ναι, σας θεωρεί μη κανονικούς ανθρώπους. Εσείς που πάτε, βλέπετε τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, λέτε, ας βγω μια selfie μαζί μου, να τη δείξω στα παιδιά μου, στους φίλους μου, στους γονείς μου, στους συγγενείς μου, σε μια παρέα, να την έχω ρε παιδί μου. Μη τυχόν την τυπώσω κιόλας, να τη βάλω σε μια κορνίζα στο γραφείο μου. Όλοι εσείς λοιπόν που έχετε αυτή τη φωτογραφία και μας ακούτε, μπορεί κάποιοι να μας ακούτε και μέσω των κινητών τηλεφώνων διαδικτυακώς, ξαναδείτε τη φωτογραφία τον πρόεδρο να χαμογελάει εκεί, ξέρετε, στο κάδρο δίπλα-δίπλα τα δυο πρόσωπα, χαμογελαστός, τον βλέπεις τώρα χαμογελαστός ο πρόεδρος. Ναι, ναι, εσείς μας ακούτε, βλέπουμε ήδη κανένα δυο μηνυματάκια μας ήρθαν. Εσείς λοιπόν που τώρα έχετε στο κινητό το Μητσοτάκη και τη δική σας τη φατσούλα δίπλα και η ημερομηνία επάνω, πότε τον είχατε πετύχει σε μια περιοδία, δεν είναι και δύσκολο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ περιοδίες είναι, και κάποιοι τον χειροκροτούν, λίγοι βέβαια, οι οποίοι είναι γύρω γύρω μαζί του. Λοιπόν, δείτε ξανά τη φωτογραφία. Ναι, ναι, ο πρόεδρος είναι, ναι, ναι, ναι. Και δίπλα εσείς. Α, θυμάστε το Μάιο που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Ναι, εσείς είστε. Σας θεωρεί λοιπόν αυτό που δεν κάνει να το πούμε πρωί-πρωί δευτεριάτικα, αλλά να το πούμε με δικά του λόγια, μη κανονικούς ανθρώπους. Βάλτε το πάλι.
1: Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται, δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους.
0: Τώρα όλοι οι υπόλοιποι εσείς, οι κανονικοί άνθρωποι που δεν έχετε φωτογραφία selfie με τον Πρωθυπουργό, σκεφτείτε κι εσείς τι θα κάνετε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Κανονικοί άνθρωποι είστε, μυαλό έχετε, πάρτε τις αποφάσεις σας, οι οποίες εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολες, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο αναρωτιέται κανείς ποιον κανονικό ή μη κανονικό πολιτικό ηγέτη να ψηφίσει. Δύσκολο ερώτημα. Διαλυματάκι στις 7:30 και συνεχίζουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Honey, please, I need you to get this done for me today. Prayer hands emoji. Those are messages from Kimberly Guilfoyle, the U.S. ambassador to Greece, Donald Trump Jr.'s former fiancé, and an icon of the mega.
1: Η υπόθεση Guilfoyle αρχίζει και παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς ακολούθησε και τρίτο δημοσίευμα από την Wall Street Journal με πρωτοφανείς αποκαλύψεις για τον βίο και την πολιτεία της κυρίας πρέσβεως. Αυτή τη φορά έχει και έντονη ελληνική διάσταση. Εδώ τώρα ακούτε τον υπεύθυνο του τμήματος δημοσιογραφικών ερευνών της Wall Street Journal, ο οποίος σε ένα βιντεάκι το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδος εξηγεί στους αναγνώστες πώς έγινε η έρευνα από την πλευρά της εφημερίδος και πώς εντοπίστηκαν όλα αυτά τα στοιχεία για τον βίο και την πολιτεία της Kimberly Guilfoyle.
0: Took issue with the messages claiming that they had been manipulated without specifying. So much of the story hinged on these messages, and even though the source was providing them on the record, we went out of our way to find other.
1: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα νέο στάδιο. Έχω μπροστά μου την ηλεκτρονική έκδοση της Wall Street Journal και όλα όσα γράφει για την κυρία. Σήμερα είναι πρωτοσέλιδο και στην εφημερίδα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ περίπλοκα, διότι πλέον το δημοσίευμα εμπλέκει και Έλληνες, ισχυρούς επιχειρηματίες στην υπόθεση της Guilfoyle, με αποκαλύψεις οι οποίες εδώ που τα λέμε, αν κανείς τις ταχυολογήσει, αντιλαμβάνεται ότι ο κλοιός πράγματι σφίγγει γύρω από την πρέσβυρα, όπως γράφει σήμερα η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της.
2: At Davos, Kimberly Guilfoyle boasted of private jet trips, luxury stays. Recording captures U.S. ambassador saying Greek businessmen were paying for her travels and pleading for an invite to an event with Eric Trump. By Rebecca Ballhouse, Joe Parkinson, Drew Hinshaw and Dana Mattioli.
1: Πράγματι, ένα διακεκριμένο δημοσιογραφικό επιτελείο στη Wall Street Journal περιγράφει έναν καυγά που έστησε η Guilfoyle στο Davos όταν δεν την αφήναν να μπει μέσα σε ένα event το οποίο είχε διοργανωθεί από ελληνικό φορέα. Και αυτά τα οποία έλεγε τότε, τα οποία δεν μπορούν να μεταδοθούν, ξέρετε, είναι από αυτά που ο νόμος περί τύπου απαγορεύει, είναι όμως καταγεγραμμένα και το σχετικό ηχογραφημένο υλικό βρίσκεται στη διάθεση της Wall Street Journal.
2: She expressed fury at not being on the list for the dinner.
1: Επίσης, αποκαλύπτεται ότι η κυρία Guilfoyle ταξίδευε στο Παρίσι με το ιδιωτικό τζετ του κυρίου Νίκου Τσάκου, αν δεν κάνουμε λάθος, εφοπλιστού. Υπάρχει μάλιστα και μια σχετική φωτογραφία Guilfoyle with Greek shipping, Tycoon, Νικόλαος Τσάκος κλπ. Κλπ. Συν βεβαίως ένας άλλος Έλληνας ο οποίος εμπλέκεται, βεβαίως δεν πρόκειται για παράνομες ενέργειες, αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο για έναν πρέσβη ή για μια πρέσβυρα αυτού του είδους οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Billion dollars, million dollars, ιδιωτικά αεροσκάφη του κύριου Εξάρχου, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος στον Άκτορα, ο οποίος Άκτορ μαζί όμως με τη ΔΥΠΑ, δηλαδή με ελληνικό κρατικό φορέα, διαχειρίζονται την υπόθεση του περίφημου κάθετου διαδρόμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει ξεσηκωθεί διεθνής πλέον κουρνιαχτός για τον βίο και την πολιτεία της κυρίας. Οι δημοκρατικοί ήδη έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Βάνς είπε ότι σε δεύτερες δηλώσεις του αντιπρόεδρος ότι αν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, θα υπάρξουν κυρώσεις. Κάτι μισόλογα είπε και ο ίδιος ο Τραμπ. Ενώ ο Ρούμπιο, θα θυμάστε, αποχωρώντας από την Ελλάδα, εκεί στο αεροδιάδρομο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, όχι ακριβώς στον αεροδιάδρομο, εκεί που είναι τέλος πάντων, πριν μπει μέσα για να πάει στην Πορτογαλία, το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι, έντονα εκνευρισμένος, τους είπε ότι αυτά δεν τα συζητάμε εδώ και πώς είναι δυνατόν να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις και άλλα τέτοια ωραία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχε και τόσο δίκιο, διότι όταν μια εφημερίδα διεθνούς παγκόσμιου κύρους έχει ένα ρεπορτάζ απολύτως στοιχειοθετημένο, είναι ένα γεγονός το οποίο οφείλεις να σχολιάσεις, αφού είσαι ο Υπουργός Εξωτερικών, το γεγονός αφορά στην πρέσβυρα της χώρας στην οποία επισκέπτεσαι. Δεν είναι δυνατόν να σε ρωτάνε και να λες «Μα τι είναι αυτά που κάνετε». Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει τώρα ο Ρούμπιο. Ήρθε εδώ πέρα, μίλησε, πήρε αυτά που ήθελε, 4 δις από εμάς, συν την ομιλία στην Πνίκα, και εμείς πανηγυρίζουμε για την επίσκεψή του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η Γκιλφόη λοιπόν, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τα εγχώρια πολιτικά πράγματα, φαίνεται ότι βρίσκεται πράγματι υποκλειό.
2: Trump told reporters of the reporting on Guilfoyle as he left the White House on Friday.

0: μένουμε στο θέμα και πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ευσταθίου. Το Γιάννη, βλέπουμε εδώ ότι η υπόθεση έχει βάθος, έχει πάνω από μία πλευρά και κανείς δεν ξέρει τι άλλα στοιχεία έχει στη διάθεσή της η Αμερικανική Εφημερίδα.
1: Βέβαια, Ματίνα, πως εμείς οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε τι στοιχεία έχει η Αμερικάνικη Εφημερίδα, αλλά επειδή πρόκειται για μια παγκόσμια κλάση εφημερίδα, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει αυτή η εφημερίδα. Διότι φαίνεται πως ακολουθεί αυτό που ονομάζουν στις ΗΠΑ την χρυσή εφεδρεία. Δηλαδή, τι έχει κάνει έως τώρα. Έριξε λοιπόν ένα δημοσίευμα και λέει: εδώ υπάρχει η εξής υπόθεση. Η Κίμπερλι Γκιλφόι κατευθύνει δικές της εταιρείες για τον κάθετο διάδρομο και απορρίπτει κάποιες άλλες, άρα τις βγάζει από το αμερικανικό LNG την προμήθεια της κεντρικής Ευρώπης. Το διαψεύδουν αυτό από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ. Έρχεται λοιπόν ξανά το δημοσίευμα, η εφεδρεία που σας έλεγα, της εφημερίδας και λέει: δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, ζήτησε και 100.000 ευρώ από επιχειρηματία προκειμένου να το εξασφαλίσει τη πρόσβαση στην κυβέρνηση του Τραμπ, και βγάζει το μήνυμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη διάσταση. Επεμβαίνει αμέσως ο κύριος Βάντς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, και λέει: εδώ υπάρχει ένα θέμα. Να το δούμε. Διότι φτάνει πλέον η υπόθεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Παρεμβαίνει την επόμενη μέρα ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για τα όσα άκουσε, λέγοντας μάλιστα ότι τόσο καιρό ήταν καλή. Επίσης, επανέρχεται ο J.D. Βάντς και τι λέει: ότι εάν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες. Και έρχεται λοιπόν η εφημερίδα ξανά. Τώρα πια με ηχογραφήσεις και τι λέει: ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν με ιδιωτικές πτήσεις σε τζετ με επιχειρηματίες, Έλληνα επιχειρηματία συγκεκριμένα, και επίσης με έναν Έλληνα εφοπλιστή έκανε υπερπολιτελείς διακοπές. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει θέμα. Και έτσι λοιπόν μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Διότι προσέξτε, από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και σήμερα, όταν είχαμε τις δηλώσεις ο Ρούμπιο εδώ, ο οποίος κατέκρινε την εφημερίδα, μέχρι τώρα που έχουμε τρία διαφορετικά δημοσιεύματα όμως για την ίδια υπόθεση, φαίνεται πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουμε παρέμβαση του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Θα αλλάξουν τα δεδομένα, πιθανά η εφημερίδα να έχει και άλλα στοιχεία. Φαίνεται όμως ότι πρέπει να περιμένουμε κάποια εξέλιξη και από το Κογκρέσο που θα κληθεί να ελέγξει αυτή την υπόθεση, αλλά και από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, που πρέπει να ελέγξει τις κατηγορίες που υπάρχουν για τους πρεσβευτές των ΗΠΑ ανά την Ιφίλιο. Πάντως μέχρι τώρα, Ματίνα, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχει προκύψει ποτέ ένα ανάλογο θέμα. Δεν έχει δηλαδή προκύψει ένα τέτοιο θέμα που να χρειάζεται ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ να τοποθετηθεί, και μάλιστα επί της ουσίας τα λίγα, όταν σου λέει ότι είναι κρίμα, πάει να πει ότι κάτι δεν αρέσει και στον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ακούσατε το σχόλιο του Γιάννη Ευσταθίου, του καλού συναδέλφου και φίλου, στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open.

0: Έλληνες επιχειρηματίες που φέρονται να χρηματοδοτούσαν ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελή διαμονή. Ενώ η υπόθεση φτάνει μέχρι τον Αμερικανό πρόεδρο. Τις καταγγελίες απορρίπτει η πλευρά Γκυλφόιλ, η οποία σύμφωνα με το NBC βρίσκεται στο μικροσκόπιο του State Department.
1: Νέο χτύπημα από την Wall Street Journal κατά της Kimberly Guilfoyle. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλεί τοιχογραφήσεις και σημειώνει πως Έλληνες επιχειρηματίες πλήρωναν τα ταξίδια της. Μάλιστα αναφέρει πως προσπαθούσε να μπει στη λίστα καλεσμένων σε δείπνο με τον Eric Trump επειδή υποσχόταν σε Έλληνα επιχειρηματία πως θα του βγάλει πολλά λεφτά.
2: Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω τον κόσμο, κάτι που σου αξίζει, θα σου βγάλω πολλά λεφτά.
1: Επιπλέον στην ηχογράφηση που έχει εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle απευθύνεται στη διοργανώτρια του δείπνου, εμφανώς ενοχλημένη.
2: Δεν χρειάζεται να έρθει πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να με φυλάει στο...
1: Τελικά η Kimberly Guilfoyle κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση της τελευταίας στιγμής και σύμφωνα με τη Wall Street Journal πέταξε για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με ιδιωτικό τζετ μαζί με Έλληνα επιχειρηματία. Ο επικεφαλής των ερευνών της εφημερίδας αναφέρει πως τα δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle πέρα από τις ηχογραφήσεις στηρίζονται σε εκατοντάδες mails, μηνύματα και άλλα έγγραφα.
3: Our investigations team broke a story based on hundreds of emails, text messages and other documents. I was one of the editors on that piece and a big part of my job was verifying those messages.
1: Η εφημερίδα γράφει ακόμα πως η Kimberly Guilfoyle έκανε ταξίδια και με Έλληνα υφοπλιστή σε υπερπολιτελές ελβετικό θέρετρο.
2: Πετάω μαζί του για Παρίσι. Είμαι μαζί του για μία ολόκληρη εβδομάδα. Με αγαπάει. Αγάπη μου, πέρασα τα Χριστούγεννα μαζί του. Την πρωτοχρονιά. Εντάξει. Στο Gstaad, δηλαδή παντού.
1: Για βάσιμους ισχυρισμούς μίλησε στην εφημερίδα εκπρόσωπος της Kimberly Guilfoyle. Η υπόθεσή της πάντως έφτασε στον Ντόναλντ Τραμπ που εξέφρασε...

0: the trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
1: For the vertical corridor, ακούγατε την Κίμπερλι πριν από λίγους μήνες σε εκείνο το πανηγυράκι που είχε στηθεί για τον κάθετο διάδρομο και ότι η Ελλάδα θα γίνει πλέον ένας ενεργειακός κόμβος, ένα ενεργειακό hub.

0: προκαλούμενος και αυτός διάδρομος που μέσω της Ελλάδας το LNG θα φτάνει έως και την Ουκρανία.
1: Ο κάθετος διάδρομος για τον οποίο αναφερόμαστε, δηλαδή η σύνδεση, η ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας με βάση την Αλεξανδρούπολη και τον σταθμό FSRU με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την αυτοδυναμία της Ευρώπης, κυρίως όμως για τη στρατηγική θέση της Ελλάδας.
2: Γεραπετρίτης.
3: Have the political, the TSOs in the private sector calibrated the same direction. I think this has been an extremely productive and successful meeting. I would even say of a historic importance.
2: Historic importance, ο εξαφανισμένος Παπασταύρου. Για να μην θυμηθούμε τώρα αυτά τα άλλα τα ωραία που έλεγε η Κίμπερλη στο δείπνο με τον Παπασταύρου τον Μάρτιο που μας πέρασε. Πώς θα ρίξει την κυβέρνηση στην Ελλάδα άμα γουστάρει, ανάλογα που στηρίξαν την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Άλλα παρατράγουδα και αυτά. Και τι δεν σας λέγα λοιπόν για τον κάθετο διάδρομο.
4: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, αντικαθιστώντας έτσι το ρωσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται η περιοχή.
5: We stand absolutely ready to assist in this effort through the vertical corridor with American LNG coming to Greece and then north towards Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Hungary and Slovakia.
2: Τι έχετε δει μέχρι τώρα για όλα αυτά? Είδατε καμιά μείωση πουθενά στις τιμές, στο ρεύμα, οπουδήποτε? Όχι βέβαια. Σας είπε κανείς ότι εδώ πέρα μια ελληνική εταιρεία εξαιρετικά πετυχημένη, ένας όμιλος ο οποίος διαθέτει και τράπεζα, διαθέτει και μέσα μαζικής ενημερώσεως, είναι αυτός ο οποίος συνευλήθη με τους Αμερικανούς και δικαίωμά τους οι άνθρωποι, πετυχημένοι είναι, μπράβο τους. Αλλά το 40% είναι μια ελληνική κρατική εταιρεία, η ΔΥΠΑ. Οπότε το πράγμα εκεί πέρα μπλέκει λιγάκι.

Και βεβαίως δεν είναι η ΔΥΠΑ, αλλά η ΔΕΠΑ. Την πατήσαμε κι εμείς, αλλά Τσίπρα. Για τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Βάλαμε τη ΔΥΠΑ, την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Άλλοι κι αυτοί εκεί πέρα αγοράσαν, λέει, ένα κτίριο ή θέλουν να αγοράσουν, που βάλανε σομπρέρο στη τιμή 3-4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ΔΥΠΑ βεβαίως, είναι η ΔΕΠΑ, η οποία συνευλήθη με τον Άκτορα, μια πετυχημένη ελληνική εταιρεία, ένας όμιλος, ο οποίος μαζί με τη ΔΕΠΑ συμφωνήσαν να αγοράζουν LNG μέχρι 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο από το 2030 μέχρι το 2050. Τώρα, αν το 2050, όπως άλλωστε προβλέπετε, δεν θα χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας, αφού άλλωστε και εμείς εδώ προβλέπουμε ότι τότε στο μείγμα μας το φυσικό αέριο θα καταλαμβάνει μόλις 3%, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και ποιος θα πληρώσει τις πιθανές ζημιές. Αλλά τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα επιχειρηματικά δεν φαίνεται το πράγμα να περπατάει πάρα πολύ γρήγορα. Και ως απόϊχος, αυτό το οποίο μένει είναι τα καμώματα της Kimberly, η οποία ταξιδεύει με το ιδιωτικό Learjet του Διευθύνοντος Συμβούλου του Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου, που δεν κακό σε αυτό όσο αφορά τον κύριο Άκτορα. Αλλά οι Αμερικάνοι λένε, εσύ εκτός από όλα τα άλλα είσαι και πρέσβυρα. Άρα υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς. Οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, εφόσον είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως είναι ο κύριος Εξάρχου. Ουδές ψόγος για αυτούς, αλλά εσύ, Kimberly, που πας. Και μετά βρήκες και τον Έλληνα εφοπλιστή. Ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει μια χαρά, αξιοπρεπέστατος, και ταξιδεύεις και με το δικό του Learjet. Και πας και περνάς, λες, πέρασαμε, μ' αγαπάει πάρα πολύ, και περάσαμε και μια εβδομάδα μαζί στο Κστάντ. Τα λες όλα αυτά και κατά τα άλλα είσαι πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Και είσαι από Learjet σε Learjet, από Μύκονο σε Μπουζουξίδικα και λοιπά και λοιπά. Μήπως, ρε παιδί μου, χώρια τώρα όλα τα άλλα, οικονόμες. Χώρια ότι στην πρεσβεία το προσωπικό δεν θέλει να σε βλέπει. Χώρια όλα αυτά που του κάνεις. Χώρια ότι ζήταγες από τους άντρες ασφαλείας να σου φέρουν παγάκια για σαμπάνια 4 η ώρα το πρωί όταν ήσουν στη Μύκονο. Δηλαδή, κάτσε. Και εμείς με την Ελλάδα είμαστε σύμμαχες χώρες. Τι θα λένε και οι Έλληνες? Τι τους στείλαμε σαν πρέσβοι? Γιατί δεν είστε διπλωμάτης καριέρας. Ήσουν φιανσέ. Φιανσέ, ξέρετε, σημαίνει αραβωνιαστικιά του γιου του Τραμπ, του Τζούνιορ. Αραβωνιαστικιά. Φιανσέ. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες ορολογίες, αλλά ας μείνουμε στο φιανσέ. Για να καταλάβετε δηλαδή πως λειτουργούν και οι Αμερικάνοι. Φιανσέ, από φιανσέ έγινε πρέσβης στο κτίριο της Βασιλής Σοφίας. Τώρα δικαίως θα αναρωτηθείτε κι εσείς, καλά δεν είχαν κανέναν άλλο να μας στείλουν, ρε παιδί μου, κανένα πιο σοβαρό? Εδώ οι Τούρκοι δίπλα έχουν τον Μπάρακ που λύνει και δένει. Εμάς μας στείλαν, άντε μη πούμε τώρα. Θλιβερά όλα αυτά, αλλά αποτελούν πραγματικότητα. Πάμε για διάλειμμα στις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
11: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
11: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχανές εντοπίστηκε μια γυναίκα χθες βράδυ. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικό ύποπτος ο 62χρονος γιος της, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Κλείστο παραμένει και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι για την οσμή αερίου που είχε ανησυχήσει οι καθηγητές και γονείς. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ζελένσκι να εμφανίζεται θετικός αλλά να ζητά διευκρινήσεις για το Κίεβο να καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Στις 11 στο ποδοσάκιο Μέγαρου παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 εισάγεται το κατώτατο όριο των 10.

0: Δεν μποφόρ στα πελάγια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λέει τον Ιγναντίου τι λέει για την Κίμπερλι.
1: Ναι, αλλά τον έχει σώσει τον Μπάρακ 10 φορές ο πρόεδρος, όπως είδες.
2: 10 φορές.
1: Ενώ έχει καταφερθεί και εναντίον του Ισραήλ, του βασικού συνεργάτη του πρόεδρου. Έτσι δεν είναι, συμμάχου.
2: Ναι, με τη λογική αυτή, γιατί να μην σώσει και την κυρία Κιλφόιλ.
1: Εντάξει, απλά όλα
3: όλα χτυπάνε στον πρόεδρο. Έτσι, ευθύνη εννοείται ότι μπορεί να μην έχει, αλλά τα απόνερα τα τρώει ο ίδιος. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε άρα τη δικαιοσύνη, περιμένουμε την έρευνα, Μιχάλη. Ευχαριστούμε για την ώρα.
2: Πριν πάει στη δικαιοσύνη, έχει δρόμο. Πρέπει πρώτα την έρευνα να περιμένουμε την έρευνα του State Department.
1: Σωστά.
2: Επίσης, το Κογκρέσο ζήτησε και αυτό να γίνει μια έρευνα. Έστειλαν επιστολή στην ίδια την πρέσβη των ΗΠΑ να του δώσει τα στοιχεία που ζητάνε. Εξαρτάται τι θα δώσει. Ο δικηγόρος της είπε ότι τα μηνύματα αυτά δεν είναι αληθινά.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε εδώ, Μιχάλη.
3: Γεια σου, Μιχάλη. Ευχαριστούμε.

άντε αυτή να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Δηλαδή φανταστεί. Καλά, μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, φαντάσου το. Στην αρχή όταν είχε έρθει, τρέχαν όλοι οι υπουργάρες να φωτογραφηθούν μαζί της, θυμάστε. Ποιος θα φωτογραφηθεί πρώτος? Τώρα θα σηκώνει το τηλέφωνο η Γκυλφόιλ και δεν θα βρίσκει κανέναν. Όλοι όπου φύγει, φύγει. Μη σε νοιάζει ρε Κίμπερλι, τρέχασαι σε κανένα μπουζουξίδικο το βράδυ, σε κανέναν αργυρό. Τι μας θέλει ο άνθρωπος, μια χαρά καλλιτέχνης. Πάρε εκεί μια γυναικοπαρέα, μη σου πουν και τίποτα. Δόξα τω Θεώ, εμείς από νυχτερινά μαγαζιά όλο και κάτι θα βρεις, ακόμα και σήμερα δευτεριάτικα. Τρέξε εκεί, πέτα κανένα λουλούδι, πιες κανένα ποτηράκι κρασί ή έστω κανένα σκάτς, να πάνε τα φαρμάκια κάτω και μην ανησυχείς. Αν περάσει ο καιρός και ξεχαστεί, εκτός κι αν σου έχουν φυλαγμένο τίποτα άλλο από τη Wall Street Journal, γιατί και αυτή είναι φαρμακερή. Και προφανώς το καλύτερότερο το αφήνουν για το τέλος. Είναι αυτό που λέμε το μαρτύριο της σταγόνας. Τι άλλο θα σου βγάλουν? Γιατί λέει έχουμε εκατοντάδες μηνύματα, emails, τα πάντα, τα έχουν όλα ηχογραφημένα, στιγμιότυπα. Τώρα φαντάσου τώρα να είσαι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και να σε γράφουν να λες αυτά που έλεγες. Να έρθει λέει να μου φιλήσει τον, άντε μη πούμε τι. Να μου φιλήσει λέει τον. Λοιπόν, τη γράφανε, της πέραν τα email, της πέραν τα μηνύματα.

Και αυτή ήρθε εδώ πέρα για να ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για να εξασφαλίσει, λέει, τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Πάλι καλά, πρόεδρε, μην έρθει και σου ζητήσει τίποτα δολάρια. Ας πει Κυριάκο, έλα εδώ, σκάσε μια κατοστάρα και θα καθαρίσω εγώ την υπόθεση.

Είναι επίσης αυτή που σε μια κοσμική εκδήλωση, όταν προεβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ για την σύζυγο του Πρόεδρου Τραμπ, τη Μελάνια, πήγε εκεί, την περιτριγυρίσαν κάτι δημοσιογράφοι εκεί του κοσμικού ρεπορτάζ και πήγε και τους είπε, όπου να είναι έρχεται η Μελάνια με τον Ντόναλτ στην Ελλάδα.

0: The president's going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
1: How's the fun? Your experience?
2: All right.
0: Paris is very nice. So there.
3: Όπου να είναι, λέει, έρχεται ο Τραμπ με τη Μελάνια. Τα ακούσαν οι νεαροί ρεπόρτες που καλύπτουν το κοσμικό ρεπορτάζ. Σου λέει τώρα τι λέει αυτή εδώ. Αναγγέλει επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γιατί λες εντάξει, τη βλέπεις ότι είναι λίγο, εντάξει τώρα μην πούμε τον χαρακτηρισμό, αλλά λες είναι πρέσβης τώρα, τι να κάνουμε. Παίρνουν τηλέφωνο τους διευθυντάδες. Λέει, κάποιοι το σκεφτήκαν. Λέει τώρα στάσου μην το κάνουμε και πρωτοσέλιδο. Έλαχε το μεταξύ την άλλη μέρα να δίνει συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Παπαχελά. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Λέει δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Όταν η πρέσβης την προηγούμενη μέρα μας έχει πει ότι καταφτάνουν. Κάτι για πνίκες λέγαν πάλι. Κάτι για Ακρόπολη. Κάτι για... διάφορα τέτοια ωραία για μουσεία θα πάνε, λέει. Θα μιλήσει στην πνίκα. Τέλος πάντων, δεν ήξερε και ο Παπαχελάς, λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Αναγκάστηκε να ξεκινήσει τη συνέντευξη έτσι.
4: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα να λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι?
5: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην...
3: Αν ήταν θα το ξέρα. Λέει δεν γνωρίζω. Και ο άλλος είναι προσεκτικός γιατί σου λέει τώρα μη πω και βγω και πω, ξέρετε, δηλαδή είμαι και απόλυτος. Και βγήκα. Κάνει κανένα tweet ο Τραμπ εκεί στο True Social, πώς το λένε, με την Ακρόπολη πίσω και πει «Κυριάκο, έρχομαι».

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι σήμερα, όπως είπαμε, Δευτέρα. Φτάσαμε ήδη στη 12η Οκτωβρίου 2026. Αυτά τα ωραία γίνονται λοιπόν με αυτούς που κυβερνάν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και τον πλανήτη ολόκληρο. Φαντάσου τώρα, ο άλλος έστειλε εδώ την πρώην του γιού του. Τη στείλαν πρέσβη στην Ελλάδα.

Είχαμε όμως και άλλα ωραία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το οποίο μας πέρασε, κυρίως την Παρασκευή δηλαδή, με την συνέντευξη αυτή την οποία παραχώρησε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως στο ραδιόφωνο του Sky.

0: ακούστε τώρα πώς πέφτει σύννεφο το δούλεμα το οποίο σας κάνουν. Και εδώ είναι πολύ απλά τα πράγματα, αν και το θέμα είναι άκρος σοβαρό. Και πρόκειται για αυτά τα περίφημα ήρεμα νερά του Αιγαίου, τα οποία, την οποία ηρεμία μάλλον εξεσφάλισε δια της διακηρύξεως των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 23 ο Μητσοτάκης. Και έκτοτε, δες τώρα πως κατά καιρούς και τι διαφορετικά πράγματα έχει πει για να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος του δουλέματος. Ακούστε λοιπόν. Νοέμβριος 2025.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον κύριο Ερντογάν.
2: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έχω συναντήσει εξάλλου 7 φορές και δεν διστάζω να λέω σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο. Ναι, νομίζω ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σίγουρα των τελευταίων 2 ετών είναι καλοδεχούμενη. Σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τη σχέση μας με την Τουρκία.
0: Όλα καλά, ήρεμα νερά. Αυτό είχε επαναληφθεί, έτσι με πιο άμεσο θα έλεγε κανείς τρόπο, λίγο νωρίτερα, στις 23 Ιουλίου του 2025, όταν ο Πρωθυπουργός παρεχώρησε μια συνέντευξη στην κυρία Κοσιόνη.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
0: Αυτά λοιπόν 23 Ιουλίου του 25. Μητσοτάκης στην κυρία Κοσιόνη. Προσδοκώ ήρεμα νερά κλπ. Θα πει τώρα κανείς, εντάξει, οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν στην πολιτική, στη διπλωματία, στις διακρατικές σχέσεις, στις διαφορές μεταξύ γειτόνων, όχι μόνο εδώ σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου και των Βαλκανίων, σε αυτό το σταυροδρόμι, αλλά και σε άλλες περιοχές του μικρού γαλάζιου μας πλανήτη. Οπότε λες, εντάξει ρε παιδιά, από τότε 23 Ιουλίου του 25 μέχρι προχθές 5 Οκτωβρίου του 26, την περασμένη εβδομάδα, είναι λογικό, αναμενόμενο, ενδεχόμενο τα νερά να έχουν γίνει ταραγμένα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς, τι μπορεί να συμβεί και στις σχέσεις μας με την Τουρκία, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. 5 Οκτωβρίου του 26 λοιπόν, Μητσοτάκης στα γενέθλια τα 52 της Νέας Δημοκρατίας.
3: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως...
0: Αυτά 5 Οκτωβρίου του 26, τα ακούσατε με τα αυτάκια σας, δεν τα ακούσατε? Τα νερά είναι ταραγμένα και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Το είπε, δεν το είπε? Για βάλ το πάλι, βάλ το πάλι.
3: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. 5 Οκτωβρίου 2026. 4 μέρες μετά. 9 Οκτωβρίου 2026. Ο ίδιος άνθρωπος.
2: Τα νερά στο
4: Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
5: Έναν ελαφρύ κυματισμό,
4: έναν ελαφρύ κυματισμό.
0: Έναν ελαφρύ κυματισμό. Τίποτα, ρε παιδιά, σιγά. Έχει ένα αεράκι. Εντάξει πια, και τι έγινε. Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε όλο.
4: Πώς είναι το... τα νερά στο Αιγαίο, κύριε πρόεδρε?
5: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
4: Έναν ελαφρύ κυματισμό,
5: ας πούμε. Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε, όπως είπε.
0: Ελαφρύς κυματισμός, ένα αεράκι. Στις 9 Οκτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου, όμως, τα νερά ήταν πάρα πολύ ταραγμένα.
3: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Δηλαδή, το δούλεμα πέφτει σύννεφο. Δεν είναι δυνατόν να λες, και μάλιστα σε ένα ακροατήριο ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν για να γιορτάσουν τα 52 γενέθλια του κόμματός σου ή του κόμματος του οποίου ηγείσαι, να τους λες τα νερά είναι ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα, γι' αυτό πρέπει να είμαι εγώ στο τιμόνι του σκάφους και εσείς πλήρωμα. Είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα, σου λέει ο άλλος. Παιδιά, Μητσοτάκη στα κοτώ, αλλιώς βυθιζόμαστε. Πάμε κατευθείαν στη ξέρα επάνω, τα νερά, τα αποφόρια. Και μετά να περνάνε 4 μέρες και να λες σιγά μωρέ τώρα, ένα αεράκι είναι εκεί πέρα στο Αιγαίο τώρα, ελαφρύς κυματισμός. Δηλαδή, πρέπει να διαλέξεις τι είναι. Ή δουλεύεις ψηλό γαζί τον κόσμο, ή υπάρχει πράγματι τρικυμία, αλλά όχι στο Αιγαίο, εν κρανίο. Ή το ένα ή το άλλο, δεν μπορεί και τα δύο. Ή έχεις τρικυμία εν κρανίο, που και αυτό είναι πολύ κακό και επικίνδυνο, διότι είσαι ο ηγέτης της χώρας. Ή το πιθανότερο, δουλεύεις τον κόσμο και λες για το ίδιο πράγμα διαφορετικά πράγματα, για το ίδιο θέμα διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Στους πολύ κομματικούς, στους δικούς σου, λες φόβησε τους λίγο αυτούς, εδώ μας παίρνει ό,τι και να τους πω θα χειροκροτήσουν. Άσε να φύγουν και λίγο φοβισμένοι. Δική μου είναι, δεν λέω, δεν πρόκειται να ψηφίσουν τίποτα άλλο. Όλοι με μια σημαία γαλάζια είναι εδώ. Και ανάμεσά τους και ο Φλωρίδης. Ήταν και αυτός με τον Πυρσό. Του γράφανε οι κυριακάτικες εφημερίδες. Απ' τον ήλιο του Πασόκ στον Πυρσό της Νουδού. Λες λοιπόν, εδώ δική μου είναι όλοι αυτοί. Άσε να πω για ταραγμένα, πολύ ταραγμένα, αν φύγουν φοβισμένοι. Μετά όταν είσαι στο Sky, πιο κυριλέ εκεί πέρα, ο Άρης απέναντί σου. Σας έχουμε ωραία αποσπάσματα. Μπορεί και να μην προλάβουμε να τα παίξουμε όλα σήμερα. Έχει λοιπόν πιο κυριλέ, πρέπει να είσαι cool, να είσαι ο ηγέτης ο οποίος ελέγχει τα πράγματα και δεν αγχώνεσαι και δεν ανησυχείς, γιατί ξέρεις, κρατάς το τιμόνι. Και λες σιγά μωρέ τώρα, ένα ελαφρύ αεράκι, ένα ελαφρύ σχηματισμός, που ασυνηθισμένα είναι όλα αυτά. Είπαμε, η τρικυμία εν κρανίο, ή χοντρό δούλεμα, με πιθανότερο το δεύτερο. Διάλειμμα στις 8:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς
3: όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. Οτοχαλδούπης.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
6: LANISADV.gr.
8: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλ, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Παντούσες. Ρίποντο.
1: Ρίποντο. Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις να είσαι θέσεις πολιτικής.
0: Νομίζω ότι σταμάτησε πιο γρήγορα από εμένα. Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προληπτικός.
1: Λίγο.
0: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
1: Όχι, είναι υπέρ μου.
0: Άμα δεις
1: εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.

Τσίπρας παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό, τον οποίον εντάσσει στην ελληνική αριστερά, στο κόμμα του. Το βιντεάκι είναι καλοφτιαγμένο. Τώρα, ποιος το φτιάχνει, πόσο κοστίζει και όλα αυτά, άντε να βγάλεις άκρη, και δεν έχει και πολύ νόημα να το συζητάμε. Ο Τσίπρας 50 είναι, νέος ακόμα. Μπορείς να τον δεις να παίζει και μπάσκετ, αν και εδώ που τα λέμε, τα κιλάκια του τα έχει πάρει. Δείγμα και αυτό μιας γενικότερης ραθυμίας. Τώρα, να είσαι εσύ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να έχεις παραιτηθεί και να περιμένεις να σε καλέσει ο Αλέξης στο νέο κόμμα στην Ελλάς, μπας και ξαναβγείς βουλευτής και να κάθεσαι και να περιμένεις και να λες πότε θα με πάρει τηλέφωνο, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο αρχηγός πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Δεν σηκώνει να πάρεις εσύ και να πεις εδώ είμαι, μη με ξεχνάς.

και να βλέπεις αντί για σένα τον Τσίπρα να παίζει μπάσκετ και να κάνει βιντεάκι με ένα διακεκριμένο αθλητή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Τώρα, αν μπορεί να βάλει και τρίποντα στην πολιτική, να κάνει κάτι για το καλό των Ελλήνων, μακάρι.

0: Προκειμένου με πάσες και σουτάκια, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ένταξη του Άγγελου Κορονιού στην Ελλάς. Πάμε στη Χρύσα Μπάτου που έχει όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και βέβαια, Σταύρο, να είμαστε στα σουτ και τις πάσες, δεν έλειψαν και οι μεστές νοήματος. Πολιτικές ατάκες, αλλά και το πάμε να τους νικήσουμε το Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπήκε στο παρκέ και όπως βλέπετε και στα πλάνα, έπαιξε αυτό το μονόμετρο, τον εμβληματικό και πλέον παλέμαχο παίκτη του ελληνικού μπάσκετ, τον Άγγελο Κορονιό. Είδε λοιπόν την πολιτική του ομάδα να μεγαλώνει με ένα σουτέρ που, όπως είπε, χαρακτηριστικά σπάνια στοχή, στάθηκε και στη διαδρομή του, αλλά και στην θέση του στην ιστορία, το σκόρερ της πρώτης κατηγορίας. Πλέον βάζει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συστρατεύεται και μπαίνει και στη λίστα με αυτό το βίντεο και επίσημα των υποψηφίων για τις επόμενες εκλογές. Μια πολιτική συνεργασία, Σταύρο, που μπορεί να ξεκινά από το παρκέ. Ωστόσο, με αυτό ο κύριος Τσίπρας θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα διεύρυνσης.
0: Ας δούμε ένα απόσπασμα από το βίντεο, αφού σε ευχαριστήσουμε, Χρύσα.
2: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
3: Πώς το βλέπεις τώρα την ομάδα μας?
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
5: Τι ας πει κανείς. Να δούμε.
1: Αλέξη Παπαχυλάς.
5: Πέσαμε και στο επόμενο βίντεο. Αλλά από τον έναν Αλέξο άλλον. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Τσίπρα, ή τουλάχιστον δεν είναι όπως θα φανταζόταν όταν ξεκίνησε το εγχείρημα του rebranding. Και όλα δείχνουν ότι η δικιά του φαγωμάρα με το Πασόκ είναι αυτά που θα ρίξουν νερό στο μήλο του Κυριάκου, που κι αυτός έχει τις δικές του σκοτούρες, και βγήκε και είπε και για αυτό το 25% που πρέπει οπωσδήποτε να πιάσει για να μην τον διώξουν. Το λέμε με δικά μας λόγια, βέβαια.

τώρα βέβαια όλοι αυτοί είτε διαγωνίζονται μεταξύ τους, είτε κάνουν τα βιντεάκια με τα μπάσκετ, τα οποία μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος του αγώνα τα πληρώνετε εσείς. Όλοι αυτοί λοιπόν διαγωνίζονται και διαγωνίζονται για το ποιος θα ελέγξει τα πορτοφόλια σας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Στο τέλος της ημέρας αυτό που κάνουν είναι, εκτός από την ψήφο, να παίρνουν και τα λεφτά σας και να τα μοιράζουν όπως αυτοί γουστάρουν. Αναρωθείτε μόνον τι με όλα αυτά τα λεφτά που δίνετε, κυρίως με τους έμεσους φόρους, από τη βενζίνη που βάζετε στο αυτοκίνητό σας μέχρι το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Αναρωτηθείτε με όλα αυτά τα λεφτά τι έχετε, τι παίρνετε πίσω από το κράτος. Αναρωτηθείτε για παράδειγμα πόσο κοστίζει μία ημέρα του Πρωθυπουργού ή μία ημέρα του Τσίπρα, γιατί όλα αυτά τα πληρώνετε εσείς από τη τσέπη σας.

0: κύριε Πρέδρε, τώρα υπάρχει και το, με αυτό θα κλείσουμε, λένε το σενάριο αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει.
1: Πού τα διαβάζετε σε αυτά?
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι.
1: Πού τα διαβάζετε?
0: Απορώ πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ολυνθείς. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
0: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα
2: δικά μας.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών, αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας. Τώρα μπαίνει μπροστά, μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ηττηθείτε. Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν οι μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε, και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
4: Αυτό είναι το πλήρες απόσπασμα, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς τα λέμε όλα. Αυτό είναι το πλήρες απόσπασμα λοιπόν από την συνομιλία Πορτοσάλτε, Μητσοτάκη και vice versa. Λέει, άμα πάρω 25%, εντάξει. Τώρα, αυτό μάλλον του ξέφυγε, γιατί όπως σας έχουμε πει κατ' επανάληψη, όταν είσαι σε ένα, ας το πούμε έτσι, ζεστό στούντιο, η ατμόσφαιρα είναι θερμή. Εκεί έχεις την εντύπωση ότι συνομιλείς με ένα φίλο σου, ότι είσαι στο σαλόνι του σπιτιού του ή του δικού σου και τα λέτε μεταξύ σας. Οπότε και η κουβέντα είναι πιο χαλαρή έτσι κι αλλιώς. Έξω και τα κοκοράκια στη χρειά της φωνής σου. Κάνεις κάθε τόσο, μα ποιος θα μου τα έλεγε? Λοιπόν, αυτό δείχνει μια χαλαρότητα, ρε παιδί μου, ότι είστε στον καναπέ, ας πούμε, μπορεί να πίνετε και ένα πράσινο τσάι, ο συνομιλητής σου πιθανώς έναν καφέ και τα κουβεντιάζετε. Δηλαδή, αν προσέξετε τα κοκοράκια στη φωνή, δεν είναι ότι είσαι σε μια δημόσια, τέλος πάντων, ομιλία ή ακόμα και σε μια δημόσια συζήτηση, γιατί διαφορετικό είναι η συζήτηση, διαφορετικό η ομιλία. Λες λοιπόν, αν πάρω 25% φεύγω. Όταν η πρόθεση ψήφου των τελευταίων 4 δημοσκοπήσεων είναι αυτή.
5: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
6: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
5: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
6: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία στο 25,1%.
5: Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3%.
6: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
4: Το εύρος είναι από 27,5 μέχρι 23,8. Δηλαδή είσαι λιγάκι στο όριο. Γιατί εδώ που τα λέμε και το ανώτατο όριο άμα πιάσεις, που δεν είναι το 25 αλλά είναι το 27,5, τι θα κάνεις, θα μείνεις? Βεβαίως δεν θα εξαρτάται μόνο από σένα, γιατί τα μαχαίρια θα ακονίζονται. Βγαίνεις λοιπόν και λες αυτό για το 25 σου ξέφυγε. Είπαμε, το εύρος είναι από 27,5 μέχρι 23,8. Και μιλάμε τώρα για δημοσκοπήσεις που δεν γίνονται και από τίποτα εταιρείες ή κανάλια, τα οποία σε εχθρεύονται κιόλας και έχουν βαλθεί να κάνουν τα πιο σκληρά ερωτήματα στα πιο εχθρικά δημοσκοπικά δείγματα με ψιλογιώτα. Γιατί τα άλλα δείγματα είναι τα δείγματα προς τον Κορβανά. Εν πάση περιπτώσει, και λες το 25% το έχουν πιάσει τώρα οι άλλοι, και τι δεν σου είπαν κάποιοι εκεί από το Πασόκ, αν δεν κάνουμε λάθος, του είπαν προσπαθείς να τα βάλεις με τους βαρόνους για να μην σε διώξουν και βάζεις ένα όριο ασφαλείας, διάφορα τέτοια, εντάξει, αντιπολίτευση είναι. Αλλά είναι φανερό ότι ένας πολιτικός, γιατί εδώ ως πολιτικός μιλάς, όχι ως statement, λοιπόν, όχι ως δημόσιος λειτουργός, ως πολιτικός, τέτοια λάθη δεν τα κάνει. Το χειρότερο όμως, και αυτό κυρίες και κύριοι δεν σας το έχει πει κανείς, το καλύτερότερο είναι αυτό που θα σας πούμε τώρα. Γιατί όπως επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σας λέμε ότι εμείς λιγάκι τα ψηρίζουμε τα πράγματα, προκειμένου εσείς, ξέρουμε είστε ψαγμένοι τώρα, δεν τρώτε το κουτοχορτάκι, να έχετε το κάτι της παραπάνω να ακούτε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα.
0: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει, όχι τόσο πολύ ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι, έτσι ακούω.
4: Τα ακούσατε το σαρκαστικό γέλιο? Βάλ' το πάλι.
0: Πρόεδρε, έτσι, έτσι ακούω.
2: Κοιτάξτε.
0: Και υπά...
4: Έλα μωρέ, η δεξιά τώρα, έλα μωρέ τους, μα. Σκάν και στα γέλια μεταξύ τους. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, έχει την αίσθηση, είναι δύο φίλοι οι οποίοι συνομιλούν σε μια κουβέντα στο σαλόνι ενός σπιτιού, πιθανώς σε ένα σαλέ ή κάπου, τέλος πάντων τα λένε μεταξύ τους. Εδώ να προσθέσουμε ότι η συνέντευξη είχε πολύ ψωμί όσοι την άκουσαν, γιατί βγάζει αρκετά συμπεράσματα κανείς ακούγοντάς την. Λοιπόν, αλλά ακούστε τώρα αυτό. Πέρα από το σαρκαστικό γέλιο, βάλτε το πάλι.
2: Κοιτάξτε.
0: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
2: Πριν από 10 χρόνια, κύριε Παρέλαβα, 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυμάσιμη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν, με το ζόρι προσέγγιζε το 30%.
4: Πριν από 10 χρόνια, λέει, πήρα μια Νέα Δημοκρατία που με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και εσύ τώρα την έχεις πάει στο 27,5. Πήρα, λέει, τι αστέρι είστε εσείς, ρε. Τι αστέρια. Αλλά βέβαια αυτά κανείς δεν τα προσέχει. Πήρα, λέει, μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη και με
0: η
4: το
0: δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο.
4: Πήρα, λέει, μια νέα δημοκρατία που με το ζόρι προσέγγιζε βαθιά τραυματισμένη, πολυτραυματία. Έρε, έτσι, το αίμα από τις πληγές και με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και την έχω πάει στο 27,5. Τώρα, εντάξει, εδώ που τα λέμε, στις εκλογές ήσουν στο 41. Αλλά λέμε τώρα που είναι. Την πήρα, λέει, στο 30% και αιμορραγούσε.
2: Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν. Με το ζόρι προσέγγιζε το 30%.
4: Με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Αγκομαχούσε για το 30%. Ενώ
7: πάμε
4: τώρα.
7: Στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
4: Και εγώ τώρα την εκτείναξα από το 30% στο 27,5. Τι πήγα τον τραυματία, τον έσωσα. Του κάνα κάρπα, πώς το λένε αυτό. Πλασμαφαίρεση. Βάλ' το πάλι. Ήταν τραυματισμένη, λέει. Ήταν πολύ τραυματισμένη. Με το ζόρι προσέγγιζε το 30%.
2: Απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν. Με το ζόρι προσέγγιζε το 30%.
4: Με το ζόρι, ρε παιδιά, προσέγγιζε το 30%. Και τώρα την έχω εκτινάξει. Την πήγα.
7: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
4: Την εκτίναξα στο 27,5.
6: Δημοκρατία στο 26,5%.
8: Ξεκινάμε την πρόθεση.
4: Την έφτασα μέχρι το 26. Από το 30%.
6: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία στο 25,1%.
4: Από το 30, την εκτείναξα στο 25.
5: Στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, μετριέται στο 24,3%.
6: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8%.
4: Ενώ όταν την παρέλαβα τραυματισμένη, αιμορραγούσα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και με το ζόρι φτάναμε στο 30%.
2: Απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν. Με το ζόρι προσέγγιζε το 30%.
4: Και την έχω φτάσει στο 23,8. Αλλά πάνω απ' όλα εμένα μου αρέσουν οι εκλογές.
2: Για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές.
4: Και να σας πω και κάτι, ό,τι και να γίνει, εγώ με όλα αυτά που έχω κάνει κοιμάμαι ήσυχος.
2: Αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
4: Κοιμάμαι ήσυχος τελείως με το έργο μου. Τελείως ήσυχος. Τώρα εσείς, άμα λιγάκι έχετε καμιά ανησυχία στον ύπνο σας, εντάξει, κοιτάξτε, μπας και δείτε κανένα όνειρο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sankey.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά του από την κορυφή της βαθμολογίας. Σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 34. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα στο 66. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με θέληση αλλά και με ξυπνάδα. Εμείς δώσαμε στον κόσμο μας και τα δύο, δήλωσε μετά την νίκη ο προπονητής των γηπεδούχων Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, άκουσε την νίκη Ολυμπιακό στα λόγια του κόουτς Τριφελιού Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Άρης νίκησε 3-2 τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Τα γκολ των Κίτρινων σκόραν οι Κουαμέ στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και Καντεβέρε στο 43. Για τους Θεσσαλούς μείωσαν οι Αγιάκουα στο 58 και Κάργας στο 86. Σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε με 3-4 γκολ, αγχωθήκαμε μόνοι μας, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην επιστροφή του στο Καφτατζόγλου, ο Ηρακλής επιβλήθηκε 2-0 του Λεβαδιακού και πήρε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Τα γκολ για τον Γυραιό σημείωσαν οι Νιζέτ στο 68 και Κράινς στο 72. Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα πήρε η Κηφισιά που επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού. Το σκορ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων άνοιξε ο Πόμπος στο 20 με τον Αμπάντα να διαμορφώνει το τελικό 2-0. Σημαντική νίκη που ήρθε μέσα από την σκληρή δουλειά, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των γηπεδούχων Σεμπάστιαν Λέτο. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, αλλά υστερήσαμε στην τελική προσπάθεια, ανέφερε ο κόουτς των Αγρινιωτών Γιάννης Αναστασίου. Εκτός από τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με Σαχτάρ και Μάιστερ Σίτι, ο Θωμάς Τρακώσας στο συν 12 ως συντελεστής σε γκολ της Ένωσης στην έδρα της μετά από 3 παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Σαββίδης ήταν παρόν στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ εν ώψη του σημερινού μάτς με την ομάδα της Μεσσηνίας με τον Αλέσιο Λύση να μην γνωστοποιεί τους διαθέσιμους για την αναμέτρηση. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και Ντιαγέ.

0: 0-0, Real Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2, Santander Valencia 2-2. Για την έκτη αγωνιστική της Bundesliga, η Freiburg επικράτησε 2-1 της Schalke και πέρασε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Στο άλλο παιχνίδι, Κολονία Gladbach 2-1. Στο πλαίσιο της έκτης τροφής της Serie A, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1. Και την έκτη αγωνιστική της Ligue 1, Στρασβούργο 2-1, Rennes Ser 4-1, Troyes Marseille 0-2. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen τερμάτισε πρώτος και στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Δεύτερος ο Charles Leclerc, όλο και πιο κοντά στον τίτλο, ο Kimi Antonelli που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλή εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα δυσκολεύομαι περισσότερο από κάθε άλλη μέρα στην αναζήτηση του προλόγου μου. Όχι βέβαια από έλλειψη θεμάτων. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Μέσα από την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων προκύπτουν πολλά και ποικίλα θέματα. Οπότε η δυσκολία αφορά στην επιλογή. Μόνο που αυτό το Σαββατοκύριακο η κοινή συνισταμένη ήταν η αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Στη χώρα μας έχουμε περισσότερους νόμους από κάθε άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αρκεί στον καθένα να κάνει μία βόλτα στο διαδίκτυο με τις αλλαγές και τις τροπολογίες για να συμφωνήσει μαζί μου. Πάμε να δούμε τα πράγματα πιο αναλυτικά. Διαβάζει στα νέα Σαββατοκύριακο ότι οι Έλληνες ξεπλένουν χρήματα μέσω των χωρών της Βαλτικής. Γι' αυτό και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί άρχισαν να ψάχνουν σε Λετωνία, Εσθονία και Λιθουανία. Νόμοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προφανώς και υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο καθένας όμως έχει και κάποιο παράθυρο για να μην χρειάζονται οι πονηροί να περάσουν από την πόρτα. Στο ντοκουμέντο διαβάσαμε για μια καταγγελία που είχε γίνει το 2020 στον ΕΦΚΑ εις βάρος του Φίλιππου Καμπούρη. Για λαδιές τον είχαν καταγγείλει και τότε δεν ήταν πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ήταν απλά ένας παρουσιαστής. Η καταγγελία είχε απορριφθεί. Τώρα όμως γίνονται αποκαλύψεις για τα κατορθώματα του Καμπούρη και για εκείνη την περίοδο. Προφανώς κάποιοι έχουν ήδη εκτεθεί. Μιας και αναφέρομαι στον ΕΦΚΑ, διάβασα και στην ΜΠΑΜ ένα ρεπορτάζ με ερώτηση προς τον διοικητή Αλέξανδρο Βαρβέρη αν επιτρέπεται η διακοπή καταβολής ενσύμων σε εργαζόμενο χωρίς να καταγγελθεί η σύμβαση. Με βάση όσα είχε απαντήσει σε εμάς εδώ, προφανώς και δεν είναι σύνομη η συγκεκριμένη ενέργεια. Αλλού βλέπουμε ότι οι οδικές συγκοινωνίες υπέγραψαν σύμβαση 500.000 ευρώ με ιδιώτη για να καλυφθούν κάποιες παραβάσεις. Για να παρακαμφθούν τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά εμπόδια που έγιναν αντιληπτά όταν επεκτάθηκαν τα αμαξοστάσια για να εγκατασταθούν οι φορτιστές των ηλεκτρικών λεωφορείων. Ποια άλλη απόδειξη θέλετε για να πιστείτε ότι στην Ελλάδα οι νόμοι φτιάχνονται για να τους προσπερνάμε και όχι να τους εφαρμόζουμε? Άντε θα αναφερθώ και σε μια άλλη πολύκροτη υπόθεση των τελευταίων.

τελευταίων ημερών. Πήγε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για να του επιδώσει έγγραφο φορολογικών εκκρεμωτοτητών. Η είδηση βρίσκεται στο ποσό για το οποίο ελέγχεται ο συνθέτης. Ανέρχεται στα 850.000 ευρώ. Τεράστιο νούμερο και εύλογα γεννάται στην κοινωνία η απορία. Πώς άφησαν τόσα χρόνια μία εκκρεμότητα του Καρβέλα? Δεν λέω ότι όντως υπάρχει η εκκρεμότητα. Ταυτίζομαι με την απορία των απλών πολιτών που για 10.000 ευρώ τους μπλοκάρουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν το επώνυμο Καρβέλας και δεν είναι διάσημοι συνθέτες. Γι' αυτό σας λέω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι οι νόμοι. Το κράτος έχει γίνει μπάχαλο επειδή λείπει η βούληση να εφαρμοστούν οι νόμοι. Όταν μία εργατική διαφορά που αποδεικνύεται με έγγραφα του δημοσίου παραμένει άλυτη στην επιθεώρηση εργασίας εδώ και 8 μήνες, τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς οι απλοί πολίτες? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά και σήμερα στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας στο 69 39 943 943.

0: Είτε φοράει την άσπρη στολή του για να ασκήσει το λειτουργήμα του γιατρού ως ένας καταξιωμένος καρδιολόγος, είτε βάζει το κουστούμι του για να πάει στη Βουλή. Ο Βασίλης Γιώγιακας κάνει κατάθεση ψυχής. Προτεραιότητα για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη θέση πρωτή αποτελούν η υγεία των συνανθρώπων του και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του για τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και για τη θέση πρωτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώγιακα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Γιώγιακα, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έβαλε την κυβέρνηση στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, διότι απέφυγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να πάρει ξεκάθαρη θέση για το Αιγαίο. Τελικά θέλω να μας πείτε, κοστίζουν στη Νέα Δημοκρατία τα εθνικά θέματα και η διπλωματία και η διπλωματική στάση της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να εκμηδενίσουμε μια σημαντική επίσκεψη του κορυφαίου Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, μια επίσκεψη που όντως σηματοδότησε πάρα πολλά, γιατί μπορεί να μην τοποθετήθηκε ευθέως. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, κάτι που θα δώσει μια σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση στις χώρες που εμπλέκονται, και καλό θα είναι να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας πριν ολοκληρωθούν οι πραγματικές διαδικασίες για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Από την άλλη όμως, έτσι περάσανε και πάρα πολλά άλλα θετικά μηνύματα, όπως η σημαντική θέση της χώρας μας σαν εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ότι δεν επισκέφθηκε την Τουρκία από την άλλη μεριά, κάτι που επίσης θα μπορούσαμε να το αντιπαραθέσουμε και να πούμε πόσο σημαντική ήταν η εξέλιξη της επίσκεψης στη χώρα μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα πολιτικό γίγνεσθε με σημαντικές εξελίξεις, αλλά και ταυτόχρονα πολλές φορές τα γεγονότα να αλλάζουν μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα πολλές φορές. Εγώ θέλω να πω ότι το ταμείο της επίσκεψης ήταν θετικό, και αυτό θα το δούμε και στην πορεία με τις εξελίξεις που θα έχουμε.
0: Μάλιστα, τις πρώτες ημέρες μετά από τη ΔΕΘ, κύριε Γιώγιακα, αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις μία άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πλέον υπάρχει πτώση και το βλέπουμε, και το βλέπουμε μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Ο ίδιος όμως ο Πρωθυπουργός μάλιστα αναφέρθηκε στο 25% ως το ποσοστό ακόμα και για εσωκομματικές εξελίξεις. Τελικά, κύριε Γιώγιακα, ξεχνάτε τον στόχο της αυτοδυναμίας?
1: Εγώ θεωρώ, κύριε Απολίζου, ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι και εφικτός, και η προσπάθεια που θα καταβάλουμε το επόμενο διάστημα θα είναι να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Βλέπω την κοινωνία μας, γιατί σε καθημερινή βάση είμαι κοντά στον κόσμο. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες, η υγιής κοινωνία, η κοινωνία η οποία θέλει να υπάρχει μια σταθερότητα στην χώρα μας, μια σταθερότητα στις δραστηριότητες και στις δουλειές, θέλει να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να μπορεί η κυβέρνηση αυτή να αποφασίζει άμεσα, γρήγορα και αποφασιστικά. Εκτιμώ λοιπόν ότι με σημαντική προσπάθεια, με κατανόηση και βγαίνοντας κοντά στον κόσμο, κάτι που το κάνει άλλωστε ο Πρωθυπουργός, στο τέλος θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το μεγάλο μας στόχος, που θα είναι η αυτοδυναμία. Θέλει αγώνα. Βλέπουμε ότι μπαίνουμε όντως σε μια κρίσιμη περίοδο, μπαίνουμε στο χειμώνα, όπου τα καύσιμα είναι όντως σε υψηλές τιμές. Βλέπουμε να υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια μικρή αποκλιμάκωση. Παρόλα αυτά όμως, ο καλός ο καπετάνιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έχει διαχειριστεί μεγάλες κρίσεις όλο αυτό το διάστημα, και νομίζω ότι και αυτή την κρίση θα καταφέρουμε να την κερδίσουμε. υπομονή και μεγάλη προσπάθεια το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό, κύριε Γιώργιακά, που λέτε. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η ίδρυση, ή να το πω πιο σωστά, η προοπτική ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που λένε κάποιοι ότι θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τι λέτε? Διότι βλέπουμε και από την άλλη τον Κώστα Καραμαλή να παίρνει αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ.
1: Κοιτάξτε, κάθε κόμμα που γίνεται σίγουρα επηρεάζει, και ιδιαίτερα ένα κόμμα που πιθανόν να ιδρυθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η προσωπική μου άποψη είναι, καλό θα ήταν να μην δημιουργηθεί αυτό το κόμμα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, έγινε Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα, οι όποιες αποφάσεις είναι δικές του, εμείς έχουμε την υποχρέωση να παλέψουμε και να στηρίξουμε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό θα κάνουμε, θα αγωνιστούμε, όπως είπαμε και πριν, να μπορέσει να καταφέρει όχι μόνο να είναι πρώτη με σημαντική διαφορά, αλλά στο τέλος της ημέρας να πάρει και την αυτοδυναμία.
0: Είπατε, κύριε Γιώργιακά, ότι τιμήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν τίμησε η Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά με τη διαγραφή του.
1: Κοιτάξτε, είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Καλό θα είναι η άποψή μου να περιοριστεί σε αυτό που έχω πει. Ο καθένας κρίνεται, και νομίζω ότι οι εξελίξεις όλες είναι αυτές που θα δείξουν την χρησιμότητα των όποιων αποφάσεων.
0: Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει στο δρόμο προς τις κάλπες η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, κύριε Γιώργιακά?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που σίγουρα έχει συζητηθεί, έχει πολύ υποθεί το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι πλέον είναι υπόθεση της δικαιοσύνης να λάβει τις αποφάσεις για το δίκαιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έχουμε εμπιστοσύνη, όπως έχουμε τονίσει αλλεπάλληλες φορές, στην δικαιοσύνη, στην ελληνική δικαιοσύνη, και νομίζω ότι θα κάνει το έργο της όπως πρέπει.
0: Μάλιστα, να πάμε και στη Θεσπρωτεία, κύριε Γιώργιακά. Οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών εντάχθηκαν σε πρόγραμμα μετεγκατάστασης με επιδότηση 10.000 ευρώ, ενώ εξασφάλισαν και χρήματα για τη συντήρηση μνημείων. Υπάρχει ενδιαφέρον, θέλω να μας πείτε?
1: Είναι γεγονός ότι μετά την ένταξη που κάναμε, και ευχαριστούμε και την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, και όλη η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη απόφαση, είναι μια απόφαση σημαντική, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε ένα κίνητρο σε αρκετούς ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, αλλά και άλλους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον νομό Θεσπρωτείας. Το ενδιαφέρον είναι σημαντικό. Πολλά τηλέφωνα ήδη έχουν γίνει προκειμένου να δουν τον τρόπο και τα κίνητρα πέρα από τα 10.000, αν υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις, και νομίζω ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα προγράμματα στις ακριτικές περιοχές για κάποιους που θα αποφασίσουν να έρθουν στη Θεσπρωτεία. Όπως επίσης και με τα μνημεία που είπατε το τελευταίο διάστημα, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και με τους σεισμούς που είχαμε στην περιοχή το Μάρτιο του 26, δοθήκαν αρκετά χρήματα προκειμένου να επισκευάσουμε αρκετά μνημεία. Πέρα από τα μνημεία που αναβαθμίστηκαν με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και μάλιστα το κάστρο της Κιάφας είχαμε την τιμή να το εγκαινιάσουμε πριν 2 μήνες, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα και συνεχίζουν να γίνονται. Γι' αυτό είμαστε, να διεκδικούμε, να απαιτούμε, για να ωφελείται η κοινωνία μας και ιδιαίτερα οι παραμεθόριες περιοχές.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Γιώργιακά, αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημά σας η ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στη Θεσπρωτεία. Ήρθαν, θέλω να μας πείτε, τελικά τα άτομα που χρειαζόταν η ελληνική αστυνομία στην εκλογική σας περιφέρεια?
1: Οφείλω να πω ότι με τις τελευταίες έκτακτες μετακινήσεις 9 ακόμα άτομα μετακινήθηκαν στο νομό Θεσπρωτείας και 11 μετακινήθηκαν με τις τακτικές, ένα σημαντικός αριθμός. αλλά το καλό νέο είναι, και μπορώ να το πω και σε εσάς, είναι ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και τον κύριο Πλεύρη, Υπουργό Μετανάστευσης, εγκρίθηκαν 60 συνοριοφύλακες που θα γίνει η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ενισχυθεί η θεσπρωτεία μας με νέα άτομα, τα οποία θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες προϋποθέσεις ασφάλειας για τον τόπο μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η θεσπρωτεία είναι ένας εκρητικός νομός, έχει ένα λιμάνι το οποίο είναι διεθνές λιμάνι με μεγάλη κινητικότητα, και η χρησιμότητα της προκήρυξης που θα γίνει το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά ταυτόχρονα και για πολλά νέα παιδιά του νομού μας, τα οποία θα μείνουν στον τόπο τους για να δημιουργήσουν και να στηρίξουν τις ακριτικές περιοχές, όπως προείπαμε.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Γιώγιακα. Να συνεχίσετε λοιπόν να κάνετε και το λειτουργήμα του γιατρού, αλλά και το ρόλο του πολιτικού που έχετε καθημερινά στο Κοινοβούλιο, και να αναδεικνύετε τα προβλήματα του τόπου σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο με δεύτερη ματιά, διότι πολύ απλά, όπως λέω καθημερινά, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις και πιο σωστά. Σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον Δημήτρη Νατσιό, για να δούμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις με δεύτερη ματιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Δουλεύουμε σε αναπρόκειται να κυβερνήσουμε αύριο. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Νίκη, Δήμος Θανάσουλας. Μέσα σε 7 λέξεις περιέγραψε τον τρόπο που λειτουργούν στο δημόσιο βίο και στο κοινοβούλιο ο Δημήτρης Νατσιός και τα υπόλοιπα μέλη της Νίκης. Εμείς θα συζητήσουμε με τον επικεφαλής του κόμματος ή καλύτερα του κινήματος, όπως επισημαίνει ο ίδιος σε κάθε ευκαιρία. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά εμείς για την αποδοχή. Πρόεδρε, θα αρχίσω με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά θέλω να μας πείτε, τι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχος ή προμηθευτής μας?
1: Λοιπόν, το σύμμαχος το βάζουμε σε πολλά εισαγωγικά. Ξέρουμε εδώ και πολλές δεκαετίες ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχει τον απόλυτο προστάτη που, εντός εισαγωγικών και αυτή η λέξη, παρά προστάτας να έχουμε, που έλεγε και ο ποιητής, τους Αμερικανούς. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε κυρίως ως πελάτης, πήρε τα 3,5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, έβγαλε και τον πανηγυρικό της ημέρας στην Πνίκα, ο οποίος, κοιτάξτε, ναι μεν μας υπενθύμησε την καταγωγή, εξήμνησε τους αρχαίους Έλληνες, αλλά για μένα ήταν μισός ο λόγος, γιατί η Ελλάδα δεν τέλειωσε στην αρχαία εποχή της, συνεχίστηκε ως αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την οποία βέβαια όλοι οι δυτικοί την προσπαινούν. Τέλος πάντων, αυτό που είδα στον κύριο Ρούμπιο είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, και να μιλήσουμε για πολιτική, που τηρείται εδώ και πολλά χρόνια. Και αναφέρομαι στα θέματα της Τουρκίας και της Ελλάδος. Και κυρίως δεν είπε τίποτα για το φλέγον ζήτημα της πώνησης του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας και όχι. Πώς το είχε πει ο κύριος Τσίπρας, που αγωνεί και τα στοιχειώδη της πολιτικής, από ό,τι κατάλαβα, ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια γενική αποτίμηση.
0: Εσείς, Πρόεδρε, γιατί πιστεύετε ότι δεν πήρε και δεν πίεσε η ελληνική κυβέρνηση για πιο ξεκάθαρες θέσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα?
1: Η ελληνική κυβέρνηση, κυρία Πολύζου, εδώ και ιδίως με τον κύριο Μητσοτάκη, εντάθηκε, ακολουθεί την παλιά τακτική της μικράς και εντύμου Ελλάδος και της αψόγου στάσεως. Αδύνατον έτσι θα ήταν να πιέσει η ελληνική κυβέρνηση όταν είναι απόλυτα υπάκουη στα κελέσματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην Αμερική και στα θέματα κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη, την παραλυμένη Ευρώπη θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει το ύψος, δεν έχει το ανάστημα για να ζητήσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν. Είναι υπάκουη, απόλυτα υπάκουη στα κελέσματα. Αυτή είναι, νομίζω, η φράση που ταιριάζει στην περίπτωση της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη.
0: Άρα ουσιαστικά ενισχύεται και την πράξη που έκανε ο κ. Γεραπετρίτης όταν ήρθε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα και υποκλήθηκε. Ήταν υποτακτικός, αυτό λέτε δηλαδή, και το αποδεικνύουν έτσι πως το λέτε εσείς.
1: Ακριβώς, ο κ. Γεραπετρίτης τότε με εκείνη την υπόκειψη που έκανε στον κ. Ερντογάν απέδειξε εντυπάγμαση πως ακριβώς σκέφτεται. Κοιτάξτε λίγο. Είναι γνωστό της πάση ότι εδώ και καιρό, εδώ και από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν την κυβέρνηση η ΝΙΝ, στην Τουρκία, η Τουρκία έχει ξεσαλώσει, έχει αποφασιστεί, ιδίως μετά την διαβόητη διακήρυξη των Αθηνών, που ήταν η επιβράβευση ή μάλλον η απόλυτη τοποθέτηση ότι τηρούμε την πολιτική του κατευνασμού. Και ξέρουμε από την ιστορία ότι ο κατευνασμός οδηγεί σε πολύ πιο άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Το θηρίο δεν το εξημερώνεις, ίσα ίσα το αποθρασύνεις. Όταν δεν αντιδράς και δεν προβάλλεις αυτό που πάντοτε διέκρινε την ελληνική ιστορία. Η ελληνική ιστορία είναι μια ιστορία αντίστασης και άμυνας σε όλους τους επίβουλους της ιστορίας μας.
0: Θα παραμείνω στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πρόεδρε, διότι είχαμε την πρόσφατη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και τι θα πράξουμε εμείς. Θα πάμε με τους Αμερικανούς ή θα παραμείνουμε με τους Ευρωπαίους που στηρίζουν τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι?
1: Ακούστε λίγο τώρα, με τον Ζελένσκι η υπόθεση έχει καταντήσει πλέον επικίνδυνη. Έχουν υποσχεθεί 90 δισεκατομμύρια να βοηθήσουν την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ένας πόλεμος ο οποίος είναι μάτιος, θα έλεγα. Δεύτερον, υποκύψαμε και εμείς, πάλι και εδώ άλλη υπόκυψη, στους Γερμανούς, οι οποίοι οι Γερμανοί αυτοκτόνησαν κυριολεκτικά όταν σταμάτησαν την ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, το οποίο το έπαιρναν πάρα πολύ φθηνά και δούλευε και η ατομηχανή τους και η βιομηχανία της Ευρώπης, θα έλεγα. Τρίτον, ο κύριος Μητσοτάκης υπερθεμάτισε, πήγε ένα βήμα παραπάνω, αυτός και οι αδερφοί του, κυρία Μπακογιάννη, και κήρυξαν μάλιστα τον πόλεμο στη Ρωσία. Θυμάστε την φράση που υπόθηκε, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ουδής παγκόσμιος ηγέτης τόλμησε να εκφράσει αυτή τη φράση, ο κύριος Μητσοτάκης, για να δώσει τα διαπιστευτήρια του υπάκου παιδιού και στην Ευρώπη, εκτός από την Αμερική, λέει ότι είμαστε, και κυρία Μπακογιάννη, σε πόλεμο. Να θυμάστε, κυρία Πολύζου, θα τα φτιάξουν οι Ευρωπαίοι, γιατί σήμερα διάβαζα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα τα βρουν, και ο αγωγός που είναι πάνω από την Γερμανία, Nord Stream, θα λειτουργήσει, και η Γερμανία θα πάρει με άλλη ηγεσία, βέβαια, όχι με το MERS, το φυσικό αέριο, και εμάς οι Ρώσοι θα μας έχουν απ' έξω, μόνο και μόνο γιατί υπήρχε και μια συνθήκη μεταξύ μας, κάτι, μια ιστορική, ένας ιστορικός δεσμός, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν τον έλαβε καθόλου υπόψη. Ότι είμαστε ομόδοξοι λαοί, εμείς και οι Ρώσοι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα μας έχουν απ' έξω εμάς.
0: Κύριε...
1: Και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε όπως υπόθηκε.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: Ευρωπαϊκό Επίτροπο.
0: Κύριε Νατσιέ, μήπως αποδεικνύεται και λάθος η στάση που κρατήσαμε έως τώρα? Μήπως δεν πήγαμε τελικά με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και το ρωτώ διότι δεν αναδείξαμε την κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους.
1: Επανειλημμένως στη Βουλή, κυρία Πολύζου, το έχω θίξει αυτό το πράγμα, ότι ήρθε 2-3 φορές ο Ζελένσκι, ο περίεργος αυτός τύπος, ο απαράδεκτος, και στην Ελληνική Βουλή τον καλεσμένο του κ. Μητσοτάκη, τον ημνήσαμε, τον λιβανίσαμε και δεν είπε μισή κουβέντα, δεν υπάρχει ούτε μισή δήλωση να πει ότι ναι, και εμείς υφιστάμεθα από τη Ρωσία, που έχουμε και εδώ πάρα πολλές ενστάσεις, τι είναι αυτό που συμβαίνει στην περιοχή της Ουκρανίας, αλλά υπάρχει και σε εσάς, έχετε ένα πρόβλημα ανάλογο, ότι το τμήμα αυτού του ελληνισμού, η Κύπρος, υφίσταται σκλαβιά, θα έλεγα, από το 1974. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι καθόλου στην πλευρά της ιστορίας. Η Ελλάδα έπρεπε να διατηρήσει πάρα πολύ χαμηλούς τόνους σε σχέση με τη Ρωσία, να μην βγαίνει και λέει κυρίσουμε τον πόλεμο, διότι θα το θυμώσετε, ξαναλέω, θα ανοίξουν οι κάνουλες της Ρωσίας προς την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι δεν αλλάζουν ηγεσίες, όσο νούπο και στην Γαλλία θα φύγει ο Μακρόν, και στην Ισπανία φεύγει ο νη πρωθυπουργός, και στην Γερμανία έρχεται αλλαγή. Οπότε θα αλλάξουν τα πράγματα και εμείς θα παραμείνουμε, αν μείνει ο Μητσοτάκης, που δεν θα μείνει. Είναι υποατμόν η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη τελειώνει. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Κάτι άλλο θα συμβεί. Φεύγουν όλοι αυτοί της woke agenda με τα ανοιχτά σύνορα και τις ανοησίες και με την κοινωνική σκληρή οικονομική πολιτική. Θα έρθουν νέες ηγεσίες στην πατρίδα.
0: Πρόεδρε, πώς κρίνετε τις πιέσεις που δέχονται οι στρατιωτικοί για να εκδώσουν νέες ταυτότητες, αν και ιδεολογικά να πούμε είναι αντίθετοι?
1: Να μια άλλη εγκληματική ενέργεια, να μια άλλη, κοιτάξτε, είναι δυνατόν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, του ανθρώπου που υπερασπίζονται και το κράτος και τα σύνορά μας, να τους εκβιάζεις για κάτι το οποίο, το ξέρετε ότι όλο αυτό το πράγμα που φτιάχνουμε τις ταυτότητες χωρίς να υπάρχει ανάγκη, κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Πολύζου. Ήταν δηλαδή ανάγκη τόσο άμεση, όταν η κοινωνία υφίσταται τέτοιες οικονομικές πιέσεις, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, τα πετρέλαια, οι βενζίνες πήγαν στα ύψη, να πιέζουν και ταυτότητες. Για ποιο λόγο? Για λόγο να τους παρακολουθούν τους πάντες. Αυτό είναι. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Έχουμε κάνει σταυροφορία κυριολεκτικά στη Νίκη. 30 ομιλίες στις πόλεις της Ελλάδος. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην παραστάση από τον κύριο Αναδιώτη, τον ευρωβουλευτή μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επισκεφτεί την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 4-5 φορές. Ομιλίες στη Βουλή. Έχω πει ότι ούτε εγώ ούτε οι βουλευτές θα παραλάβουμε, ακόμη και αν μας πιέσουν στη Βουλή, θα παραδώσουμε την βουλευτική μας ιδιότητα. Διότι είναι άμεσος τρόπος η υπέρτατη παρακολούθηση των πολιτών. Ο προσωπικός αριθμός και η κάρτα του πολίτη. Εμείς υπερασπιζόμαστε την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν θέλω κανείς να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα. Τα ιατρικά, τα οικονομικά, τα βιομετρικά, τα πάντα. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, μόνο μια πρόταση από ακόμη, να παρακολουθεί ακόμη και αντιπροέδρους κυβερνήσεώς του, υπουργούς, αρχηγούς ΓΕΘΑ. Αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων, να το θυμάστε, να το στείλει και στη φυλακή.
0: Μάλιστα, Πρόεδρε, οι ΠΟΕΣ και οι ΠΟΜΕΝΣ έχουν καταγγείλει σοβαρά νομικά κενά και ουσιαστικά ζητούν να ευθυγραμμιστούν οι προθεσμίες με τις παρατάσεις που δίνονται και στους υπόλοιπους πολίτες, έως δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2027. Οι πιέσεις στις μονάδες παραμένει, και το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, πολύ πολύ έντονη, με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει απειλή πειθαρχικού έλεγχου, κύριε Πρόεδρε, και με αποτέλεσμα να εξετάζουν όλοι αυτοί ακόμα ακόμη και την παραίτησή τους από τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γι' αυτό το λέμε εγκληματικό, αλλά να μην υποκύψει κανείς. Είναι παράνομο ότι ισχύει για όλους τους πολίτες, ισχύει και για τους στρατιωτικούς.
0: Μάλιστα, είναι πολύ μεγάλο θέμα και έχετε αποδείξει διαχρονικά, κύριε Νατσιέ, ότι έρχεστε καθημερινά στη Βουλή και αναδεικνύετε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πολύ πολύ σοβαρά για τη χώρα μας. Επίσης, κάπου πήρε το μάτι μου, αν δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα Δημοκρατία, κύριε Νατσιέ, κύριε Πρόεδρε, ότι ένας αξιωματικός σε μονάδα του Εύρου διέταξε έναν εθνοφρουρό να βγάλει το σταυρό που φορούσε. Τελικά είναι έγκλημα επίστη μας, κύριε Πρόεδρε?
1: Αυτό το διάβασα και εγώ και νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν διαβάζει μια τέτοια εντολή και δεν καπνίζουν τα μάτια του από οργή που λέει και ο Μακρυγιάννης. Ο σταυρός είναι το κάθημά μας, έτσι. Τέλος πάντων, ότι δεν χρειάζεται να το σχολιάσω, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που δεν έχει εικόνα, που δεν έχει σταυρό μέσα στην οικία του ο Έλληνας πολίτης.
0: Μα δεν νοείται, κύριε Πρόεδρε, Έλληνας. Δεν νοείται Έλληνας χωρίς πίστη και χωρίς σταυρό σε αυτή τη χώρα.
1: Είναι η ταυτότητά μας. Τον έχουμε στην ελληνική σημαία, η κανανόλευτη σημαία μας. Όταν την έφτιαξαν οι πρόγονοί μας, οι ηρωικοί πρόγονοί μας, το πρώτο πράγμα που σχημάτισαν πάνω στο πανί που βρέθηκε μπροστά τους ήταν ο σταυρός. Και μετά έβαλαν και τις 9 λωρίδες. Αυτό είναι στην καρδιά μας καρφωμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να το κατεβάσουμε. Η Ελλάδα βαδίζει με το σταυρό ψηλά.
0: Η πολιτική
1: αρχή. Παρόλη την κυβέρνηση που, η οποία εδώ και χρόνια πολεμάει. Όχι πολλά προκάλυπτα με τους ψευτογάμους των ομοφιλοφίλων και με όλα τα συναφή. Θυμούνται την Εκκλησία, κυρία Πολύζου, και τα μοναστήρια. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα τελευταία να τρέχει σε μονές και να προσκυνάει και να φυλάει εικόνες, γιατί πλησιάζουν εκλογές και τότε θα μας πει πως είναι πολύ ορθόδοξος. Εμάς θα μας πει ότι εργαλειοποιούμε την πίστη, όταν ο ίδιος το έχω ξαναπεί είναι ικανός να βγει έξω από τις Εκκλησίες και να μοιράζει και αντίδωρο για να δείξει ότι είναι πάρα πολύ πιστός άνθρωπος. Μία φράση για αυτούς. Ο ημίν γραμματής και φαρισαί υποκριτέ.
0: Είναι τόσο σημαντική η δυναμική της Εκκλησίας στις εκλογικές μάχες, κύριε Πρόεδρε, και βλέπουμε και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό να τρέχουν σε ναούς και μονές.
1: Η Εκκλησία μας, κυρία Πολύζου, ήταν πάντοτε εθναρκούσα. Η Εκκλησία δεν επηρεάζει τις εκλογές. Δεν επεμβαίνει άμεσα. Δεν θα ακούσετε από κανέναν Μητροπολίτη ή ιερέα να λέει ψηφίστε τάδε, ψηφίστε αυτά που λένε ανοησίες. Αλλά ο κόσμος, η Εκκλησία είναι πιστή, δεν είναι μόνο οι ιερείς, ούτε είναι οι ναοί. Ο πιστός κόσμος, ο λαός, ο ελληνικός, δεν θέλει εκκλησιομάχους. Και η Εκκλησία μας τη σέβεται. Ξέρει την προσφορά της στους αγώνες του έθνους, ξέρει και την παρουσία της σήμερα. Θα σας πω κάτι. Ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δίνονται στην Ελλάδα 300-400.000 συσίτια καθημερινά. Η Εκκλησία μας αθόρυβα, χωρίς την πανοκρουσία, μοιράζει σε Έλληνες πολίτες περίστατους κάθε μέρα τροφή, δίνει την καθημερινή τροφή τους. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Εκτός από την σωτηρία της ψυχής, βοηθάει και τους ανθρώπους κοινωνικά. Είναι το στήριγμα του λαού μας η Εκκλησία. Κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στο κράτος του κ. Μητσοτάκη και σε αυτούς που κυβερνούν, αλλά έχει εμπιστοσύνη στο πνευματικό της ενορίας του, τον ιερέα, τον Μητροπολίτη, στα μοναστήρια που είναι μαναστήρια, τα λέμε στην πιερία εμείς, είναι η μάνα του λαού μας.
0: Τώρα τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, με την ακρίβεια? Η κοινωνία έχει γονατίσει και αναμένονται, να πούμε, νέες ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά εξαιτίας και της αύξησης της τιμής των καυσίμων και της ενέργειας.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Εδώ είναι πάλι η υποκρισία της κυβέρνησης. Έχει από αυτή την άνοδο των τιμών, κυρία Πολύζου, η κυβέρνηση, να το πω έτσι πολύ απλά, οικονομάει που λένε. Βγάζει ένα σωρό χρήματα από την αύξηση και από το ΦΠΑ και από τον πληθωρισμό και μοιράζει ψίχουλα. Ξέρετε ότι έχουμε σήμερα ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη 70 λεπτά. Όταν ο χαμηλότερος ευρωπαϊκός όρος μας δίνει την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να το μειώσουμε στο μισό, στα 35 λεπτά. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τη βενζίνη κίνησης και για το πετρέλαιο κίνησης, με συγχωρείτε, και για το ντίζελ, την πετρελαίο για την θέρμανση. Και όμως η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα διατηρεί τις πιο υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Έχουμε πει πολλές φορές να μηδενίσει το ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το βρεφικό γάλα, οι πάνες για τα παιδιά. Να τα μηδενίσει το ΦΠΑ, να μπορούν οι άνθρωποι να τα αγοράζουν χωρίς να πληρώνουν ένα σκασμό ΦΠΑ. Γιατί δεν ακολουθεί η κοινωνική πολιτική. Να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε πόσο είναι το επίδομα παιδιού στην Ελλάδα σήμερα? Ένα ζευγάρι που βγάζει 27.000 ευρώ το χρόνο, τόσο είναι ο μέσος μισθός σήμερα των Ελλήνων πολιτών. Το επίδομα παιδιού, το μηνιαίο, είναι 28 ευρώ το μήνα, κυρία Πολύζου. 1 ευρώ την ημέρα. Και μετά πάλι με κροκοδίλια δάκρυα κόπτονται ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Ένα κουλούρι την ημέρα δεν μπορεί να αγοράσει ένα παιδί σήμερα με το επίδομα που δίνει το κράτος. Εμείς λέμε 200 ευρώ από τώρα σε κάθε παιδί μηνιαίο επίδομα. Στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες να το πάρουν αμέσως τώρα όλες οι οικογένειες αυτές. Τα 200 ευρώ για κάθε παιδί. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε το λαό μας. Έχουμε πλαφόρ στο ενίκιο, επίδομα ενικίου, 20.000 ευρώ. Μα ένα ζευγάρι που παίρνει σίγουρα πάνω από 20.000 ευρώ το χρόνο η μισθή του. Δεν δικαιούται να πάρει το επίδομα ενοικίου. Να βοηθηθεί που τα ενίκια και η ενέργεια, τα καύσιμα πλέον το στραγγαλίζουν τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν τα κάνουν αυτά? Γιατί δεν θέλουν να βοηθήσουν το λαό. Δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής, ότι όταν ακούω τον πρόεδρο της Νίκης, τον Δημήτρη Νατσιό, να λέει και να ανοίγει τα μάτια του ελληνικού λαού και λέει ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει την κοινωνία, το λαό, το θέμα είναι να έχουν ανοιχτά αυτιά για να ακούσουν και να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η συνθήκη που επικρατεί σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει και ο λαός και η ίδια ότι βρίσκεται υπό ατμόν πλέον. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του λαού, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του ελληνικού λαού. Είπαμε για τα εθνικά θέματα. Γονατισμένοι μας κυβερνούν, προσκυνημένοι και στα κελέσματα Αμερικανών και Τούρκων, θα έλεγα. Στην κοινωνική πολιτική πλήρης αποτυχία, δεν βοηθούν το λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει: δεν ανοίγω το πουγγί. Ναι, αλλά τα 12,5 δισεκατομμύρια που δίνει να ξεπληρώσει τα δάνεια, γιατί? Όταν το σπίτι μου πεινάει, η κυρία Πολύζου, δεν κοιτάω να ξεπληρώσω το δάνειο. Κρατώ τις δόσεις όπως είναι και βοηθάω το σπίτι μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Αλλά αυτός δεν ενδιαφέρεται, δεν ανήκει στην οικογένεια του ελληνικού λαού. Όταν είσαι γενιέσαι και λες από την πρώτη. Ο κ. Μητσοτάκης κάθε πρωί λέει το εξής: και σήμερα κέρδισα το πρώτο λαχνό. Γιατί με λένε Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άμα είναι Μητσοτάκη, γεννήθηκες για να γίνεις αυτό που θα γίνεις, ασχέτως σου δεν έχεις ικανότητες και δεν αξίζεις.
0: Είχα πάρα πολλά άλλα να σας θέσω ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος. Ήθελα βέβαια να κλείσω με την αποκάλυψη της εστίας σήμερα, αλλά δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες απόψεις για όλα τα άλλα θέματα.
1: Γιώταχη, εξωτερική πολιτική. Αναθέσαμε την εξωτερική μας πολιτική σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό θέλετε να πείτε, προφανώς, κυρία Πολύζου.
0: Για την εστία αναφέρομαι, κύριε Πρόεδρε, αποκαλύπτει σήμερα, αφού το θέλετε να το ακούσετε, θα το πω. Αποκαλύπτει λοιπόν σήμερα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί συζητούν για τα δικαιώματα της Ελλάδας και τη δυνατότητα να ποντίσει το καλώδιο στην Κάσο. Εκεί έχουμε φτάσει, ήταν το ερώτημά μου.
1: Έχουν αναθέσει ακριβώς την εξωτερική μας πολιτική σε γαλλικές εταιρείες. Γιατί δεν έχουν επαναλαμβάνει το ανάστημα. Δεν έχουν, δεν μπορούν να διαπραγματευτούν. Δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τη δύναμη να πούν κάποτε το μολόν λαβέ. Έχουμε πολεμικό ναυτικό, το ένδοξο, το ανίκητο. Έχουμε το στρατό μας, ο οποίος είναι αποτελεσματικός, φρουρεί τα σύνορά μας, αλλά δεν έχουμε κυβερνήτες. Και όταν λέει κάποιος, έλεγαν οι παλαιότεροι, όταν έχεις έναν στρατό λεόντων με ηγέτες ελάφια, δυστυχώς και ο στρατός μετατρέπεται σε ελάφους.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να φύγουν τα ελάφια, τα φοβισμένα και δειλά που κυβερνούν, να έρθουν άνθρωποι πατριώτες που θα κυβερνήσουν τον ελληνικό λαό, υπηρετώντας τον ελληνικό λαό και όχι τα ξένα συμφέροντα.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιά, να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, και εγώ ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και βλέπουμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Το δρόμο για τις φυλακές πήρα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ με ζημία στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχονται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα εκτός από τον παρουσιαστή και τη σύζυγό του, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας 54χρονος λογιστής, μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, για την οποία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση όπως και ένα ζευγάρι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πράγματα με δεύτερη ματιά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με

0: αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
0: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προφυλακιστές εγκρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρους και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι του μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Αθώος δηλώνει ο πρόεδρος του Λάος, καθώς και η γυναίκα του. Νεκρή μέσα στο σπίτι στις Σαχαρνές εντοπίστηκε μία γυναίκα χθες βράδυ. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κλείστο παραμένει και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Εγκράβας. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι για την οσμία αερίου που είχε ανησυχήσει οι καθηγητές και γονείς. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να εμφανίζεται θετικός, αλλά να ζητά διευκρινήσεις και το Κίεβο να καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Στις 11 στο Ποδοσάκιο Μέγαρο παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 εισάγεται το κατώτατο όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η οδική ασφάλεια, η αντιπλημμυρική προστασία, οι αγροτικές ζημιές και οι υποδομές είναι στην ατζέντα των συναντήσεων. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες στην βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πάνο. Γεια σας σε όλες. Γεια σας σε όλες, σε όλους. Όλα αυτά, δεσμεύσεις όπως έχουμε πει. Πάμε παρακάτω κύριε Πρωταρά. Για πάμε στα θεσμικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο του Γεωργιάδη.
0: Καλά είναι, ναι. Κίνηση έχει.
1: Έχει κίνηση στους δρόμους, ε.
0: Εντάξει, ναι. Δευτέρα είναι, βγαίνει ο κόσμος έξω, λεφτά έχει, μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ένα σουκού που είχαμε βροχές σε διάφορες χώρες, σε πόλεις της Ελλάδας, αλλά εντάξει, η Αθήνα ήταν κούκλα.
1: Μια χαρά ήταν, δεν είχε κάτι. Μια ήταν... χαρά.

0: ήταν. Έρχονται πάλι από αύριο μεθαύριο, έρχονται βροχές σε όλη τη χώρα.
1: Συγγραφτικές.
0: Στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχω γραφτεί, όχι.
1: Γιατί πότε θα γραφτεί?
0: Δεν νομίζω να γραφτώ.
1: Δεν νομίζω να γραφτεί. Πάντω η κυρία Σκιόγκο γράφτηκε.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Η οποία μετά διάβασα λίγες μέρες στην έντευξή τη. Δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχω μιλήσει. Τι σημασία έχει αυτά? Εγώ πιστεύω ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί. Δεν έχει σημασία ότι εγώ δεν είμαι μαζί. Δεν χρειάζεται. Μία που την έδωσε, μία που επέγραψε.
0: Εντάξει, κυρία Χτσιόγλου ήταν από τα πρόσωπα τα οποία ήταν κοντά στον Τσίπρα και από τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σίγουρο ότι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί την ώρα που λέμε ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνουμε σταυρό? Δηλαδή,
0: τι σταυρό?
1: Μακριά, μακριά από εμάς.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Μακριά
0: από εμάς. Υπερβολικό είσαι.
1: Εγώ.
0: Πρώην σύντροφοι είναι.
1: Ποιοι?
0: Ή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη, ένα ολόκληρο βιβλίο βρίζει τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
0: Πρώην σύντροφοι λέω αυτό. Πρώην σύντροφοι.
1: Αυτό με του πρώην πάλι και το έχουμε και από εκεί. Να σου πω, άμα ήταν η Ζήλια Ψώρα.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ ο πρωθυπουργό. Μπάσκετ
0: και τσίπρα. Ναι, και ο Ανδρουλάκης έχει παίξει μπάσκετ. Απλά ο Ανδρουλάκης είχε τραυματιστεί κιόλα στο ζάπι.
1: Δεν το ξανακάνει. Ναι. Και εμεί οι άλλοι παίξαν ποδόσφαιρο και σπάσαν το πόδι του. Αλλά...
0: Εντάξει, κοίτα, ο πρωθυπουργό είχε παίξει μπάσκετ γιατί γούστρα τον μπάσκετ. Ο Τσίπρα έπαιξε για να ανακοινώσει μεταγραφή.
1: Ποιον?
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ποιον ανακοινώσει?
0: Το κόνσεπτ. Του να... Κορονιού.
1: Και ποιον θα βγάλει τώρα? Θα βγάλει την Αξιόγλου ή την δυο Πασόκε? Στην ελληνική μεριά.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι
0: μαζί. Εκτός αν κάποιος δεν είναι στη δυτική πλευρά.
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρω, λέω. Εκτός αν κάποιος.
1: Αν βγάλει κάποιον από τη δυτική μεριά.
0: Να.
1: Δεν μου λες, ο πρωθυπουργός με τον Τσίπρα παίζουν στην ίδια ομάδα. Μπάσκετ.
0: Τι εννοεί στην ίδια ομάδα?
1: Ο ένας πασάρει, ο άλλος έχει κοράρει.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε να είναι καλό δίδυμο.
1: Εντάξει. Βεβαίως και δεν μπορούμε να βγάλουμε και τον Σκουλό, τη μεταγραφή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι. Πολύ σημαντική μεταγραφή
1: αυτή. Πολύ σημαντική μεταγραφή.
0: Ναι, ναι. Έχει να δώσει πολλά.
1: Η οποία κάνετε λάθος όλοι εσείς που τη λένε μεταγραφή αεροδρομίου. Λιμανίσια είναι.
0: Γιατί είναι λιμανίσια?
1: Στον Πειραιά θα κατέβεις.
0: Α, οκ.
1: Άρα δεν είναι αεροδρομίου, λιμανίσια.
0: Μάλιστα. Πάντως τον κύριο Σκουλό τον είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ο υπουργός όλων, ναι, μπορεί να κάνει, ναι, και υποδοχές.
0: Δηλαδή τον είχε ανακοινώσει ο άνθρωπος ήδη και μετά ήρθε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, παιδί μου, όλων των χαρτοφυλακίων μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό είναι όλο το χαρτοφυλακίο. Μπορεί να σε υποδεχτεί, μπορεί να σε διώξει, μπορεί να σε επιπλήξει. Όλα μπορεί να τα κάνει.
0: Ο οποίος σήμερα σε λίγους στις 11, μια και είπαμε τώρα για τον Υπουργό Υγείας, στις 11 είναι στο Ποδοσάκιο Μέγαρο, το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση του social media, αυτό το περιβόητο που έχει ξεκινήσει και σε κάποιες άλλες χώρες, Γαλλία, Αυστραλία. Ο πρώτος του Γενάρη έρχεται εδώ, το παρουσιάζει ο Άδωνης, ο κύριος Κέρτσος, τρεις είναι. Είναι μαζί Σκέρτσος και Άδωνης.
1: Δεν είναι φίλοι όμως.
0: Εντάξει, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά του κ.
1: Αλλά δεν είναι φίλοι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τώρα αυτό που δεν είμαστε φίλοι αλλά θα είμαστε μαζί, είναι καλό, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε.
1: Πάντως ο πρωθυπουργός είπε, από 25 και πάνω, εντάξει.
0: Από 25 και κάτω έχω πρόβλημα.
1: Από 25 και πάνω όμως είμαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ο κύριος Κυρανάκης είπε το 30 το έχουμε πατήσει.
0: Το είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι το 30 έχουμε πατήσει.
1: Πάμε για πολύ πάνω από 30, το 30 το έχουμε πατήσει καλά, λέει, γερά.
0: Μα άμα πάει πάνω, για πολύ πάνω από 30, πάει να πει ότι είναι πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Είπε ο Κυρανάκης, δεν είπα ότι το έχει κάνει γιατί δεν είναι.
0: Εγώ
1: δεν είμαι δημοσκόπος.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Κυρανάκης ξέρει. Πώς
1: ξέρει?
0: Πώς ήξερε ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από το 75 η τιμή του πετρελαίου? Άρα ξέρει ότι είμαστε και τα πάει καλά με τους αριθμούς, δηλαδή.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως οι κυλιόμονες που φτάνουν στα γραφεία του Μαξίμου και όχι μόνο ξέρουν κάτι παραπάνω. Αλλά την κάλπη και τον ψηφοφόρο δεν το ξέρουν. Εκτός,
0: ναι,
1: εκτός αν ποντάρουν σε κάποιον άλλο ψηφοφόρο που δεν είναι εδώ στο Ελλάδα.
0: Ναι. Καλά, και αυτοί δεν είναι άλλοι ψηφοφόροι. Ψηφοφόροι είναι και αυτοί.
1: Ναι, είναι άλλοι.
0: Θα ψηφίσουν και αυτοί.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρουν το πόσο κάνει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Ξέρουν τη διεθνή κατάσταση αυτή.
1: Ναι, έξω.
0: Και εκεί είμαστε πολύ ισχυροί.
1: Καλά στους δείκτες. Είμαστε, ναι, πρώτοι. Και φυσικά είχαμε τη μεγάλη μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος σύμβουλος του Τσίπρα έκανε μια μεγάλη ανάρτηση αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ, ναι, και με τον κύριο Τσοκαλά να προστατεί. Απάντησε το ότι είναι δυνατόν να κάνετε αυτή την επίθεση και, και φυσικά είναι συμβουλή, λέει, του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αυτή η επίθεση του κυρίου Τσίπρα συνεχίζεται με κάποιο τρόπο στο Πασόκ. Άλλωστε, αυτό νομίζω ότι κάνουν. Και είχαμε φυσικά και την κόντρα πάλι που βγαίνει, λέει, και θα κάνει η κυρία Παπαδόπουλου μήνυση, γιατί λέει μια επεσκουπίδη.
0: Ναι. Το οποίο.
1: Βίντεο δεν ακούσαμε πάντως, όσο και να κάτσαμε.
0: Όχι. Άκουσα τον δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Τάκη, ο οποίος λέει ότι πήρα τηλέφωνο στο σταθμό και ενημερώθηκα και μου το επιβεβαίωσαν αυτό. Και ο κύριος Χτιστάκης, ο οποίος εμέσως και αυτός σε δική του συνέντευξη το επιβεβαίωσε και αυτός.
1: Ναι, εντάξει, με είπε σκουπίδι.
0: Και μένω σε αυτούς τους δύο.
1: Φυσικά καταχαριτάω, έτσι. Αλλά
0: προφανώς.
1: Θα κάνω μήνυση για την είπε σκουπίδι.
0: Λέει ότι και αυτό, και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά εναντίον της. Mm. Ότι είναι και αυτό, λέει. Ότι κινήθηκε, λέει, προς τα πάνω μου απειλητικά.
1: Μάλιστα. Και άκουγα τώρα στα διάφορα πάνω κανάλια μια συγκεκριμένη συνέντευξη, δεν θα χρειάζεται να πούμε πια, που λέει, μα κανένας πολιτικός, λέει, δεν έχει κάνει το παιδί του υδραυλικό. Και τι να το κάνει το παιδί του πολιτικός υδραυλικό.
0: Καταρχάς, πολιτικός θα γίνει. Αν είσαι μεγαλοπολιτικός και το παιδί σου πολιτικός θα γίνει.
1: Γιατί, χρειάζεται να δουλεύει.
0: Καταρχάς, θα συνεχίσει την οικογένεια.
1: Καταρχάς, από τη στιγμή που έχω μπαμπά πολιτικό, δεν χρειάζεται να δουλεύω.
0: Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις κάτι δικό
1: σου. Αφού έχει φροντίσει ο μπαμπάς και για τα παιδιά μου, δεν έχει φροντίσει.
0: Μέχρι πότε, μέχρι ποια ηλικία φροντίζει ο μπαμπάς.
1: Μπορεί και τα δισέγγωνα έχεις πράξει. Να σου πω, όταν ένας πολιτικός.
0: Οικονομικός εννοείς μόνο.
1: Οικονομικό.
0: Εντάξει, ναι. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το οικονομικό, είναι και το ζήτημα το ότι κάθε άνθρωπο στη ζωή του κάτι πρέπει να κάνει.
1: Θα γίνω καλλιτέχνης, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα κάνω καλλιτεχνία. Να σου πω, όταν ένας πολιτικός, όταν έχουμε το πόθαν, δεν το βρίσκουμε αυτό, το έσχες.
0: Ναι.
1: Μπαίνει στην πολιτική, στην τύχη, θα πω, με δύο σπίτια. Και βγαίνει από την πολιτική και μη μου πεις.
0: Με 22.
1: Μη μου πεις ότι 28, 29, 30 φωτογραφίζω κάποιον, γιατί θα σου πω, όχι, δεν φωτογραφίζω έναν. Φωτογραφίζω πολλούς.
0: Μα όλοι. Μα όλα τα πόθεν έσχες να δεις, είναι όλοι με.
1: Εσύ το πόθεν το βλέπεις εύκολα. Εγώ το έσχες βλέπω. Το πόθεν
0: αυτό, είναι... εντάξει, το λέω πόθεν έσχες, γιατί έτσι το λέμε. Το έσχες βλέπω.
1: Αν ο μπαμπάς λοιπόν μου έχει δώσει 30 σπίτια, με τα νίκια μόνο.
0: Ισχύει αυτό, είσαι οδηματίας.
1: Τι εισοδηματίας.
0: Παθητικό εισόδημα που λένε και κάποιοι.
1: Τι εισοδηματίας. Εγώ, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και μη σου πω και τα δυσεγγονά μου. Τα έχει καλύψει ο μπαμπάς που έχει κάνει μια ολόκληρη δουλειά. Πάει και έρχεται στη Βουλή κάθε μέρα. Κάθε μέρα τώρα. Πάει και στην πατρίδα που έχει γραφείο. Και έχουμε τη σταθερότητα της κυβέρνησης.
0: Ναι, η οποία είναι κρίσιμη εβδομάδα αυτή για τα της οικονομίας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, να πω ότι έχουμε σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητηθούν τα της οικονομίας, ντίζελ, βενζίνες, επιδόματα θέρμανσης κτλ. Και η πρόταση της Ελλάδας με την επιστολή του Μητσοτάκη.
1: Θα την πάρουμε. Εγώ σημειώνω για τη σταθερότητα σε σχέση με τα courier και την αντικαταβολή και τα POS και τα μετρητά.
0: Ναι.
1: Ίσα που το είπαμε, ίσα που το ανακοινώσαμε, ίσα που το βγάλαμε. Διότι είχαμε αντιδράσεις. Καλά, πριν κάνουν ένα νομοσχέδιο, πριν το πούνε, πρέπει να μετρήσουν τις αντιδράσεις για να δουν αν περνάει ή όχι, επειδή είναι προεκλογικά.
0: Πάντα γίνεται αυτό. Παραδοσιακό είναι αυτό.
1: Ναι, και γιατί το πήρανε πίσω, αφού το είχαν μελετήσει, είναι η κυβέρνηση των
0: αριστερών. Γιατί αν οι αντιδράσεις είναι περισσότερες και υπάρχει πολιτικό κόστος, το παίρνουμε πίσω. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Ο πολιτικός δεν είναι για να εξυπηρετεί τον Μπρουναρά.
0: Συμφωνώ.
1: Ό,τι θέλει και δεν θέλει.
0: Εγώ μαζί σου. Πρέπει
1: να κοιτάει 100 χρόνια μπροστά.
0: Προφανώς.
1: Και να κάνει κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το συμφέρει.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ αυτό.
1: Η κυβέρνηση δεν συμφωνεί με εσένα όμως.
0: Δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Το κάνουν, είναι τακτική πολλών κυβερνήσεων αυτών. Και πολλές φορές υπάρχει και ένας από την κυβέρνηση που για κάτι το πετάει στη δημόσια ατζέντα, σε μια συνέντευξή του, σε μια δήλωσή του. Μετριούνται οι αντιδράσεις και μετά βλέπει η κυβέρνηση αν το φέρνουμε γρήγορα ή το πάμε λίγο πιο πίσω. Αυτό γίνεται πολλές φορές.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, γιατί ναι. Η κυβέρνηση των αρίστων δεν λειτουργεί έτσι. Το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δεν μου λες. Αυτός ο τύπος πήγε μέσα τελικά, είναι μέσα.
0: Ο πρόεδρος του Λάος.
1: Λάος ή Λάος.
0: Πώς?
1: Λάος ή Λάος.
0: Εντάξει, εγώ Λάος το θυμάμαι. Κάποιοι το λένε και Λαός. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Πάντως, ο τύπος είναι μέσα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι και η γυναίκα του δηλώνει αθώος πάντως. Έτσι, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, να το πούμε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι είναι μέσα ο τύπος. Δεν
0: αντιλέγω, είναι μέσα ο τύπος τώρα. Κρίθηκε προφυλακιστέως.
1: Είναι στο θεσμικό. Και επειδή είσαι θεσμικός, θα πεις ποιοι είμαστε, που είμαστε, τι κάνουμε.
0: Ναι,
1: πώς θα μιλήσει κανένα με μένα μέσα.
0: Αμέ. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Στο άλλο είναι ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Αυτά τα είχαμε πει βέβαια. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Να πούμε ήδη την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Γιάννη. Ο Γιώργος καλημέρα λέει από το αυριανό βροχερό Ήλιον. Μην ξαναπείτε τίποτα για κίνηση. Εγώ 3 το πρωί είδα άδειο το ποτάμι και την Αττική Οδό. 3 η ώρα το πρωί, τώρα πρόσεξε, από με βάζει σε υποψία.
1: Από πού γύριζες?
0: Όχι, με βάζει σε υποψία, μήπως μίλαγε με τον Πρωθυπουργό 3 η ώρα. Μήπως τον ο Γιώργος που μίλαγε με τον Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης μιλάει στις 3.
1: Ναι.
0: Το σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Μιλάει,
0: και τώρα τυχαίο είναι αυτό, τώρα δεν ξέρω.
1: Αλλά να μας πει από ποιον μπαρ γύριζε.
0: Ναι. Στην Γκράβα, σε όλο αυτό που έχει γίνει με τα σχολεία, με το σχολικό συγκρότημα, κλειστό παραμένει και σήμερα. Όλοι το συγκρότημα είναι περίπου 4.000 μαθητές σε όλο αυτό το συγκρότημα, οι οποίοι κάνουν τηλεκπαίδευση. Θυμίζω με την Οσμία Αερίου που υπήρχε και ανησύχησαν.
1: Έχουμε πολλά για
0: καθηγητές.
1: Έχουμε κάνει ρεπορτάζ για την ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια θα πούμε πολλά γι' αυτό. Είμαστε εδώ για το κομμάτι της Κυψέλης και όλα αυτά. Έχουμε προχωρήσει, θα ρωτήσουμε. Δεν μου λες, εγώ ήθελα να σου ρωτήσω. Μεγάλη το πανηγύρι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, λέει, θα έρθουν από όλο τον κόσμο φοιτητές.
0: Ναι.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, το είδα.
1: Οι δικοί μας δεν θα πάνε.
0: Οι δικοί μας δεν θα πάνε γιατί δεν έχουν να το. Τους δυσκολεύει λίγο το.
1: Μύρλα.
0: Το ζήν.
1: Μύρλα.
0: Τι μύρλα.
1: Μυρλιάζουν. Δηλαδή οι ξένοι πούρχονται. Είναι όλοι πλούσιοι. Δηλαδή και πάνε στην Πάτρα και πληρώνουν νίκια, τρώνε και το κτλ. Οι δικοί μας, δηλαδή, με στη μύρλα που νομίζουν ότι όλα τους πέφτουν ακριβά. Γιατί, για πες μου.
0: Δεν έχω κάποια απάντηση σε αυτό.
1: Γιατί δεν έχεις απάντηση. Μύρλα, μυρλιάζουν. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Και με στην κρίνια. Και με στην κρίνια είσαι και εσύ. Σε αυτού που κρίνιζε.
0: Εγώ πρώτος από όλους.
1: Εσύ πρώτος από όλους. Δηλαδή έρχονται από όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας που εμείς το φτιάξαμε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να είναι έτσι ψηλά. Και εσείς που είστε εδώ, Αθήνα Πάτρα δεν πάτε. Τι να πω.
0: Για το σχολείο έχουμε μία τελευταία είδηση. Να πω ότι παραδόθηκε το πόρισμα στην Δημοτική Αρχή και αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στην Γκράβα, στο σχολικό συγκρότημα.
1: Και η μυρωδιά από πού ήταν?
0: Δεν το ξέρω. Λέω τώρα τι λέει το πόρισμα.
1: Ναι, το πόρισμα. Ναι. Εντάξει, ας τα πορίσματα. Τα πορίσματα θα τα συζητήσουμε αργότερα γενικά για αυτή την περιοχή. Έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως θυμάστε και το ξένο εργοστάσιο μύριζε καιρό και δεν ήταν τίποτα και είχαν γίνει έλεγχοι πορίσματα και τελικά έγινε τον μπαμ. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, μύριζε ο κόσμο. Από πού βγήκε αυτή η μυρωδιά?
0: Ο Γιώργος, ο οποίος μας λέει ότι είχε πάει το παιδί στο ιατρικό κέντρο Αθηνών. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σας. Όλη η πολιτική είναι μέρος της δυστυχίας της Ελλάδας, της πρέσβυρας Γκυλφόλ και των διαβρωμένων μέχρι κόκαλο θεσμών. Θυμηθείτε, πιστεύω να μην ζω να το δω σε παρένθεση, αλλά σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν θα μπορείτε να ανοίξετε επιχείρηση αν η βαθμολογία ψηφιακής συμμόρφωσής σας είναι πολύ χαμηλή. Ευχαριστώ. Γεια σου Πάμφωτο.
1: Καλά, Γκυλφόλ, πόσο θα μείνει?
0: Η Γκυλφόιλ,
1: ναι.
0: Να κάνει τη θητεία της και θα φύγει. Λιγότερο θα κάνει. Εντάξει, υπάρχουν ήδη κάποιες μουρμούρες.
1: Με το που ήρθε στην Ελλάδα μπήκε στα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάει με τον Μπουρναρά, με τον Γεωργιάδη, συζητάμε για κάποιες συμφωνίες, για κάποιες δουλίτσες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να μείνει πολύ. Και τώρα εσύ να ρωτήσω, Παρφατό, τι εννοείς ψηφιακή συμμόρφωση? Τι εννοείς? Ζεις στο ψηφιακό επιτελικό κράτος των αρίστων. Εάν δεν συμμορφωθείς, όχι επιχείρηση δεν θα μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να περπατά στον δρόμο. Αν έχεις άλλη άποψη, σε περιμένω. Και μια ερώτηση που μου έρχεται δύσκολη και πρέπει να βρούμε κάποιον αύριο να μας την απαντήσει. Μάλλον ξέρω ποιον. Ο κ. Τσέκα θα πάρουμε τηλέφωνο αύριο να μην προσπαθούμε. Γιατί πανηγυρίζουμε για τον κάθετο διάδρομο ενώ ο Πούτιν παίρνει από τη Ρωσία κατευθείαν και πουλάει εδώ στην Ευρώπη?
0: Ναι, αυτό είναι ένα από τα, απ' τα παράδοξα.
1: Ποια η βάση, δηλαδή, η βάση, η στερεή βάση που εμείς θα έχουμε τον κάθετο διάδρομο που θα στέλνουμε πετρέλαια και αγωγούς και όλα θα τα στέλνουμε εμείς. Και όλα πάει και παίρνει από τη Ρωσία και μας το πουλάει ακριβά.
0: Ναι.
1: Πού είναι η βάση, γιατί πανηγυρίζουμε εμείς? Μήπως πανηγυρίζουμε επειδή δεν θα το δώσει αύριο η Ρωσία? Ή μεθαύριο ο Τραμπ είναι αυτός, μπορεί να αλλάξει γνώμη να μην ξαναπάρει? Μόνο γι' αυτό φαντάζομαι. Δεν ξέρω κάτι άλλο εσύ. Πάντως ψιλοσαθρό το βλέπω τον κάθε το δρόμο έτσι με αυτά τα πετρέλαια που λέει θα πάρω από το φίλο μου τον Πούτιν.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως, ο οποίος ανακοίνωσε συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Μόσχα επίσημα δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Ο Ζελένσκι είπε,
0: ο Ζελένσκι είπε ναι, είμαι θετικός, θέλει κάποιες διευκρινήσεις. Πάντως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, το Κίεβο καταγγέλει ότι υπάρχουν και νέα ρωσικά πλήγματα

0: Πάντως πιστεύω ότι ο κ. Κερανάκης για να λέει έχουν πατήσει καλά το 30 αμέσως μετά την επιστροφή από τη Νέα Υόρκη του Πρωθυπουργού. Κάτι ξέρει.
1: Εγώ το αμφισβητώ αυτό.
0: Κάτι ξέρει. Αμέσως μετά, εγώ το ξαναλέω, το τονίζω έτσι να το θυμάστε, το είπα. Αμέσως μετά την επιστροφή από την Αμερική και τις συζητήσεις με τους ομογενείς και τα λοιπά και την οργάνωση των επιστολών, των επιστολικών ψήφων, συγγνώμη και τα λοιπά. Κάτι ξέρει. Αν έχουμε και μια επικοινωνία με Αυστραλία και εκεί έχουμε δικά μας παιδιά, και αν έχουμε για κανένα δύο επικοινωνίες ακόμα και τις βρούμε που θα τις βρούμε, κάτι ξέρει και λέει έχουμε πατήσει γερά το 30. Ποιος είναι, και πάμε για πολύ πάνω από 30.
1: Ποιος είναι ο αριθμός των ομογενών που ψηφίζουν?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Δεν το γνωρίζω.
1: Όχι, ναι, θα το ψάξουμε. Είναι ένα ωραίο στατιστικό αυτό, να δούμε πόσοι Έλληνες θα μπορούσαν να θα ψηφίσουν.
0: Είναι πολλές χιλιάδες.
1: Πολλές χιλιάδες, συμφωνώ, αλλά. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μετά το μονό που είχε με τον. Νομίζω στο Ανδρέας Πανδρέου ήταν, στο Περιστέρι.
0: Από ό,τι
1: κατάλαβα, μετά τον κορονιό που έπαιξε μονάκι.
0: Εστάρτησε και του Περιστέρι.
1: Ναι. Σήμερα πηγαίνει στην Κρήτη, έχει διήμερη περιοδία σήμερα και αύριο.
0: Τι θα παίξει μπάσκετ πάλι?
1: Δεν θα παίξει μπάσκετ, δεν ξέρω αν παίξει μπάσκετ. Μπορεί να έχει κανονίσει κανένα.
0: Γιατί, αφού.
1: Κανένα φιλικό.
0: Αφού έπαιξε ο πρωθυπουργός, γιατί να μην παίξει εγώ. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Περίμενε, κάτσε να δεις. Εγώ ο Τσίπρας είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Ο πρωθυπουργός πώς έγινε πρωθυπουργός? Παίρνει το Πασόκους. Ο Τσίπρας τι κάνει για να γίνει πρωθυπουργός?
1: Παίρνει Πασόκους.
0: Παίρνει Πασόκους. Ναι. Τι κάνει ο πρωθυπουργός με ένα πρωθυπουργό? Παίζει μπάσκετ.
1: Έπαιξε μπάσκετ.
0: Εγώ τι κάνω? Έπαιξα μπάσκετ. Ναι. Άρα λοιπόν να δούμε τι κάνει ο πρωθυπουργός.
1: Κινείται στον δρόμο αυτόν.
0: Θα πάει να φιλήσει το χέρι του αρχιεπισκόπου στην Αμερική ο Τσίπρας ή θα σταματήσει το Άγιο Όρος?
1: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια αυτά είναι τα λιλένδετα. Πήγε στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας και πήγε και ο πρωθυπουργός μετά προς τα κυμμέρια. Αρχιδική. Είδες ότι. Δεν ξέρω. Σε άλλη ομάδα παίζουν ή στην ίδια. Πάντως έχουν ίδιο προπονητή.
1: Ποιο είναι ο προπονητή?
0: Δεν ξέρω, αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Ρεπορτάζ, ποιος είναι ο προπονητής? Γιατί η τακτική που ακολουθούν είναι σχεδόν ίδια.
1: Είναι η τακτική της κυβερνησιμότητας. Θεωρώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Παιδιά, αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ βαρύ.
1: Και ήταν και πολύ σωστό όμως, έτσι.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, ούτε το κρίνετε εσείς. 6939-943-943. Στείλτε τα μηνύματά σας. Αυτό που είπε το.
1: Ήταν η τακτική της κυβερνησιμότητας.
0: Ακούστε το τι. Είναι με ένα βάρος, δηλαδή ένα στόμφο, ένα κάτι. Μπορείτε να το απαντήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ. Δεν θέλω να το απαντήσω. Θέλω να πω ότι η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα μισάωρο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Σε μισό λεπτάκι πάμε σε διαφημίσεις. Στο πρώτο διαφημιστικό.
0: Είδατε, παιδιά.
1: Και πρόσεξε.
0: Όταν τρομάζει ότι θέλω να πω κάτι εναντίον του, ή κλείνει το μικρόφωνο σε σχέση με τους συνεργάτες εδώ της παραγωγής, ή λέει δεν μπορούμε διαφημίσεις.
1: Ναι.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξένοι μου, οι υποσχέσεις είναι εύκολες. Η δυσκολία είναι μετά, μετά τις εκλογές. Όταν έρχεται η καταραμένη εκείνη η ώρα, να κάνεις αυτά που υποσχέθηκες.
1: Θα σας εξαφανίσομεν.
2: Μεγάλες κουβέντες.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με κίνηση στους δρόμους. Πάνω μου αυτή η καταραμένη στιγμή που βγαίνεις και πρέπει να κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. Αλλά αυτά γινόταν για τους πολιτικούς εκείνης της εποχής. Σήμερα τα ανακοινώνεις, τα λες, δεν τα κάνεις και λες, συγγνώμη, έκανα κάτι άλλο. Βλέπεις να υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Τίνος έκανε κάτι άλλο.
3: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή εδώ.
4: Ναι.
3: Τούτη που έχουμε.
4: Ναι.
3: Δεν έχει καταργήσει το νομοκατρόγγυλο από το 19.
4: Α, σε αυτά αναφέρεσαι, τι έλεγε πριν.
3: Ναι.
4: Ναι. Έχει καλά πολλά, παιδιά. Πολλά,
3: ναι. Ναι, εδώ λέει, ναι. Είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο Πρωθυπουργός και η γύρω του Πρωθυπουργού. Εμείς ό,τι είπαμε το κάναμε. Λίγα είπαμε αυτά, ό,τι είπαμε το κάναμε. Θα μας κρίνετε γιατί αυτά είπαμε και αυτά που είπαμε. Ο νόμος κατρόγγυλο δεν έχει καταργηθεί από το 19.
4: Θεωρητικά ναι.
3: Μάλιστα. Α, να ρωτήσω, σε σχέση με τον Πρωθυπουργό της, τον Σκοπιανό, που δεν θα τον υποδεχτούμε.
4: Ναι, και έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να υποδεχθώ ή να καλωσορίσω κάπως έτσι.
3: Τον έχουμε υποδεχτεί, τον έχουμε καλωσορίσει.
4: Νομίζω, ναι.
3: Μάλιστα. Άρα αυτή η καταραμένη στιγμή που λέει ο Παντελής Ζερβός, ότι θα βγεις και θα πρέπει να κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. Τότε υπήρχε πρόβλημα. Ο άνθρωπος πολιτικός είχε πρόβλημα. Ας που πήγαινε και με τα μέσα. Μια φορά πήγε. Του πατήσαν τον πόδι, τον μπλακώσαν στο ξύλο. Τα βλέπουν αυτά οι δικοί μας πολιτικοί και λένε: πηγαίνετε εσείς με τα μέσα, γιατί εμείς δεν πρόκειται. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχει τέτοια ευτυχία. Βλέπεις σε κανέναν να έχει κάτι τέτοιο πρόβλημα. Πάρε όποια θες. Πάρε την κυβέρνηση, πάρε την πρώτη αντιπολίτευση, πάρε τη δεύτερη αντιπολίτευση, πάρε την τρίτη αντιπολίτευση, όσες έχουν. Βλέπεις κανέναν να έχει τέτοιο πρόβλημα ευτυχία, να πει: εγώ το είπα, δεν το έκανα και να βγει και να δικαιολογηθεί. Δεν το έκανα για αυτόν τον λόγο.
4: Δεν το βλέπω, αλλά αυτό είναι αλληλένδετο με το, με το εκλογικό σώμα. Γιατί όταν του ξαναδίνει δεύτερη, τρίτη, πέμπτη ευκαιρία στους ίδιους ανθρώπους, προφανώς, γιατί να έχει ευτυχία μετά.
3: Δεν φταίνε λοιπόν αυτοί που είναι κακοί, φταίμε εμείς που είμαστε χαζοί, θες να πεις.
4: Δεν το είπα έτσι, θα μπορούσε να ήταν μια ωραία μετάφραση αυτή.
3: Απόδοση.
4: Απόδοση. Λοιπόν, χρηστικά να πω για όσους χρησιμοποιείτε το μετρό, στις 10 παρά 20 από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν οι εξής σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό: Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Γίνονται κάποια έργα στην αντικατάσταση υδροτροχιών, οπότε θα κλείνουν στις 10 παρά 20, μη βρεθείτε πρόπτου.
3: Δεν πιστεύω να πήγες σε ένα σούπερ μάρκετ και να δεις τίποτα ακρίβεια μέσα στο Σάββατο.
4: Γιατί, η ακρίβεια είναι κι άλλο.
3: Λίγο.
4: Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος κάτι.
3: Όχι, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι ναι, όντως είναι ακριβά.
4: Ναι. Εντάξει. Τη διαπίστωση την έκανα.
3: Αυτό που συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση, το ότι διαπιστώνουν τα προβλήματα. Βέβαια λίγο αργά. Αλλά τα διαπιστώνουν. Δεν
4: ναι.
3: Το θεωρείς
4: και
3: καλό.
4: Μετά υπάρχει
3: δεν το
4: η
3: καλό.
4: Εγρήγορση να φτιαχτεί και μία εφαρμογή
3: για αυτά τα προβλήματα.
4: Για αυτά τα προβλήματα, για έλεγχο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είτε για να το δούμε, είτε για να το ελέγξουμε.
3: Δεν το θεωρείς ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν θεωρείς ότι δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, καταρχάς υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό το διαπιστώνουμε.
4: Ναι.
3: Το θέμα ότι καμιά φορά το διαπιστώνει η αντιπολίτευση πριν από εμάς, εντάξει, αυτοί δεν έχουν να κυβερνήσουν.
4: Αυτή είναι η δουλειά τους όμως.
3: Όχι, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν να κυβερνήσουν. Μην κάνουμε κι άλλα. Πού να τα διαπιστώσουμε όλα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση που διαπιστώνει τα προβλήματα δεν είναι θετικό, δεν πρέπει να το βάλουμε στα θετικά της. Τα βλέπει αργά, αλλά τα βλέπει.
4: Και φαντάσου να πάρει κι άλλη μία τετραετία, πώς θα τα δει έτσι.
3: Στα 12 χρόνια θα τα φτιάξει, μετά το 30 μας είπε θα είμαστε καλά.
4: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
3: Άρα μέχρι την άλλη τετραετία, μέχρι το 30 δηλαδή, θα είμαστε super duper 31. Αλλά ξέρεις, τα 32 καίγεσαι.
4: Εγώ είμαι 33, έχω καεί ήδη.
3: Όχι, εσύ είσαι με το Χριστό μαζί μεσόκοπος. Στα 32 καίγεσαι στην 31.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
3: Πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί μας συνάδελφοι.
4: Ξεκινάμε την εφημερίδα Τα Νέα. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία. Πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτητής. Η εφημερίδα απογευματινή, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν και χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, μαχαιρώνουν ξανά, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί.
3: Παιδιά, δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους. Και με όταν λέω παιδιά, εννοώ κύριοι, κύριοι πολιτικοί. Για εσάς τα παιδιά, εσάς τα παιδιά μιλάω. Σύσσωμοι θα έπρεπε να είσαστε τουλάχιστον σε ένα θέμα. Όχι να το λέτε, να το κάνετε. Βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους. Αυτοί δεν είναι τυχαίο. Και με κάποιο τρόπο πρέπει να ξαναμπούν εκεί που ήταν.
4: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Και από κάτω deal Τραμπ-Πούτιν για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα πώς θα κινηθεί και η Ευρώπη. Η Ευρώπη η οποία στηρίζει την Ουκρανία.
3: Αργά.
4: Τι αργά.
3: Θα κινηθεί.
4: Ναι, προφανώς. Μετά τις εξελίξεις κινείται πάντα η Ευρώπη.
3: Αργά.
4: Δυστυχώς.
3: Σε όλα για τα μας. Θέματα. Ναι, γιατί η Ευρώπη είναι ακριβώς ίδια με εμάς.
4: Τι, εμάς τους δύο.
3: Δεν έχει ηγέτες, δεν έχει αποφάσεις.
4: Α, την Ελλάδα είναι.
3: Έχει τεχνοκράτες που κοιτάνε τους δείχτες, που κοιτάνε τα τυπικά.
4: Μα όλη η Ευρώπη έχει μετατοπιστεί πλέον σε αυτό το μοντέλο πολιτικής. Σε τεχνοκράτες που απλά διαχειρίζονται τις καταστάσεις. Ναι.
3: Τους δείχτες.
4: Ναι, τα πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος, οι πολιτικές λεγόμενες προσωπικότητες δεν υπάρχουν πλέον. Ή μπορεί να είναι πολύ λίγοι, έτσι μπορεί να είναι. Να μην είναι στην πρώτη γραμμή. Καλά, γιατί, ναι. Γιατί θα υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και είναι στην πρώτη γραμμή. Και θα σου πω και τα ονόματά του, αν θες.
4: Πες με ένα-δύο, ρε παιδάκι.
3: Ερντογάν.
4: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Εντάξει,
3: Πούτιν.
4: Συμφωνώ, μιλούσα για Ευρώπη και δεν του είχα στο μυαλό μου τη Ευρώπη αυτού.
3: Ναι, εντάξει.
4: Ερντογάν και Πούτιν δεν του είχα στο μυαλό τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Και στην Ευρώπη.
4: Ναι, εντάξει. Εγώ εννοούσα για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Όταν η Μπαγκογιάννη, τώρα η Μπαγκογιάννη είχε πει ότι η καγκελαρία είναι τρίτη εθνική, την ανέβασε πολύ ψηλά κάποτε.
4: Η εφημερίδα Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου μετά τη θρασιά των Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη. Σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης με ερωτηματικό. Σφοδρή επίθεση της Χαρλαίου Τρικούπη στην Ελλάς για την απορία του Καρτερού.
3: Σύμβουλο Τσίπρα δεν είναι.
4: Δημοσιογράφος.
3: Ναι, σύμβουλο Τσίπρα όμως.
4: Παλαιότερα.
3: Λογογράφος του Τσίπρα.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτός δεν του γράφει το
4: λόγο. Έχει υπάρξει, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχουν, αλλά έχει υπάρξει λογογράφος.
3: Πάντως, αν είχαν πλακωθεί, δεν το είχαμε μάθει.
4: Η Εσπρέσο λέει Άννα.
3: Πάμε στα σοβαρά. Εδώ.
4: Θέμα την. Ανάθεμα και το Άννα το έχει με έντονα γράμματα από το Άννα Βύση. Ανάθεμα την εφορία. Οι μαύρες τρύπες, το Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέ.
3: Δε τώρα στο σοβαρό θέμα το οποίο το πάντο περάσει γρήγορα. Περίμενε, κάτσε.
4: Παρακαλώ, πες μου.
3: Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, η ΑΔΕ ξύπνησε και πάει να ελέγξει τον Καρβέλα και τη Βύση. Άμα δεν είχαν πλακωθεί, θα πήγαινε να του ελέγξει.
4: Όχι.
3: Γιατί?
4: Να ξέρω.
3: Γιατί δουλεύει με το ΡΟΠΕΚΕΠΕ και με τους αγρότες. Γι' αυτό βρε. Δεν προκάμει. Ενώ τώρα αυτοί πήγανε μόνοι τους και έβγαλαν τα μάτια τους. Βεβαίως, εγώ θα το ξαναπώ. Και εδώ θα είμαστε για να μην έχω δίκιο και να με κατηγορήσει τόσο θέλετε.
4: Ότι είναι θέμα προώθησης.
3: Όταν θα ανοίξει το μαγαζί που θα είναι καθημερινό και θα είναι, δεν είναι μια συναυλία, γεμίσαμε, εντάξει, πάμε του χρόνου πάλι. Οι δύο πάμε. Είναι νύχτα πάλι. Νύχτα που δεν πάει και καλά. Η νύχτα. Δεν νομίζω ότι είχε ακουστεί το όνομα της Βύσης και του Καρβέλα τόσες φορές όσο τώρα.
4: Η εφημερίδα Κόντρα αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Η εφημερίδα Εστία λέει: οι Γάλλοι και οι Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού.
3: Αυτό το καλώδιο τηλεπικοινωνιών.
4: Από αυτό, ναι.
3: Αυτό δηλαδή που το κάνανε και αυτό για τη Βύση και δεν το καταλαβαίνεις καλά.
4: Τι κάνανε για τη Βύση?
3: Βεβαίως, διότι όταν η Βύση είναι στην Κύπρο θα μπορεί να παίρνει το δικηγόρο της εδώ με το καλώδιο αυτό πιο άνετα. Τηλεπικοινωνιών.
4: Γιατί δεν είναι καλή η επικοινωνία τους?
3: Τώρα θα είναι καλύτερη. Γιατί
4: είναι με οπτικές είναι.
3: Γιατί θα το ποτίσουμε τώρα. Μην πεις το ξέρω τώρα. Θα το ποτίσουμε το καλώδιο και τηλεπικοινωνιών και θα έχει καλύτερη ομιλία η Βύση με το δικηγόρο της στην Αθήνα.
4: Μάλιστα. Εδώ πάντως το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, να το ξαναδιαβάσω, λέει: εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Είναι. Αφήνει ένα μήνυμα πολύ παραπάνω από αυτό που λέει. Είναι ότι σαν να λέει ότι χωρούμε, ότι έχουμε αφήσει την εξωτερική μας πολιτική σε εταιρεία.
3: Μια γαλλική παράδειγμα. Εταιρεία, η οποία θα ρωτήσει.
4: Το λέει αυτό με άλλα λόγια, έτσι.
3: Ναι, μια γαλλική εταιρεία, η οποία θα ρωτήσει τους Τούρκους, μπορώ.
4: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό όμως. Αν κάνει εξωτερική πολιτική μια ιδιωτική εταιρεία τώρα.
3: Ναι, και θα συνεχίσει να την κάνει γιατί η απάντηση την είπα μόλις τώρα. Δηλαδή απέναντί του έχει αυτό.
4: Η ελεύθερη ώρα λέει: Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Political 3, χρυσές επενδύσεις made in Greece, η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογο της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στην διεθνή εμπορική κούρσα. Η Δημοκρατία σφίγγει ο κλειός για την Γκιλ Φόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Στα πράσα η Βύση από την εφορία. Τραγουδίστε ελέγχεται για τις συναυλίες του Καλλιμάρμαρο και τις περιοδίες στο εξωτερικό.
3: Είδες τα πρωτοσέλιδα τα σοβαρά που εσύ τα περνάς έτσι ντούκου.
4: Εσπρέσο Σταρ.
3: Ναι, τα περνάς ντούκου.
4: Δεν τα περνάω ντούκου.
3: Τα περνάς διαβάζω. Δεν κάνεις τη δουλειά σου.
4: Διαβάζω τα μεγάλα γράμματα.
3: Δεν έχεις ρεπορτάζ.
4: Δεν έχω, γιατί βρίσκεται και τον Καρβέλα δεν έχω ρεπορτάζ.
3: Είδες ότι δεν κάνεις τη δουλειά σου.
4: Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος, ο Σιμεών και ο Βαλάντης. Χρόνια πολλά σε όλους. Και έχουμε και τον Γιάννη. Το έχει διαβάσει όλο. Είναι πολύ μεγάλο, είναι σεντόνι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και αυτό πρέπει να το δούμε και θα το ψάξουμε περισσότερες πληροφορίες. Αν μπορεί να στείλει, θα ήταν καλό. Όταν κάποιος γίνει σε αναπηρία και κάθε δύο χρόνια ελέγχεται, ναι, γιατί μπορεί να γίνει καλά. Βεβαίως, άμα ένας άνθρωπος είναι κουτσός, δεν μπορεί σε δύο χρόνια. Και επίσης, έχω και άλλες καταγγελίες, Γιάννη, τέτοιες αντίστοιχες. Με συγχωρείς. Που έναν άνθρωπο που έχει μόνιμο πρόβλημα του αυξομειώνουν το ποσοστό τα αναπηρίας. Που έχει το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα έχει, αυτό το πρόβλημα έχει, άλλο ποσοστό αναπηρίας τώρα, άλλο μετά από δύο χρόνια. Το έχω και άλλες καταγγελίες. Στείλε μας περισσότερες πληροφορίες. Θα το ψάξουμε με τον Πάνο για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί μέσα σε αυτό υπάρχουν και απατεωνίες. Και σε αυτό δηλαδή. Και σε αυτό.
4: Και όπως έχει πει ο Άδων Γεωργιάδης, οι απατεώνες είναι μέρος της ζωής. Λέει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τους απατεώνες.
3: Συγγνώμη, τους πολιτικούς ή τους απατεώνες?
4: Όχι, έλεγε για τους απατεώνες.
3: Γιατί εγώ ρωτάω, μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και πολιτικοί απατεώνες.
4: Ισχύει, αλλά το έλεγε με αφορμή τους.
3: Του δρόμου.
4: Όχι, τους γιατρούς.
3: Τους γιατρούς,
4: ναι.
3: Όχι αυτούς που πάνε σε ηλικιωμένους και λένε ότι είμαστε από το ρεύμα και να τους κλέβουμε. Άλλοι απατεώνες.
4: Και αυτοί απατεώνες.
3: Αλλά υπάρχουν και γιατροί. Τους οποίους τους ελέγχουμε, λέει, και μόνο το 1% έχουν πρόβλημα. Όλοι οι άλλοι.
4: Τώρα τους ελέγχουμε.
3: Μετά προφήτη μου. Πότε θες, πριν. συγγνώμη, με τους συγκεκριμένους γιατρούς που υπάρχουν σε κλινικές διάφορες εκεί, στην Καρνεάδου, στην Πλουτάρχου, όπου στην Πατριάρχου Ιωακήμ, εκεί, είπα και Πλουτάρχου, ναι, που φωτογραφιζόμαστε με. Είμαστε στις φωτογραφίες και τους καλούμε και στα πάρτις ή στα συνέδρια και ξαναβγάζουμε φωτογραφίες. Γιατί τους ελέγχουμε τώρα και δεν τους ελέγξαμε τότε? Γιατί γελάτε, κύριε Πρινάρα?
4: Δεν γελάω.
3: Γιατί γελάτε, κύριε?
4: Απλά έχω την απορία, γιατί να τους ελέγξουμε, λέει, τότε?
3: Γιατί φωτογραφιζόμαστε και γινόμαστε διάσημοι, ναι. Εμείς ή κάνουμε διάσημους αυτούς?
4: Αν δεν το ξέρω, δηλαδή, μπορεί εσύ, να είμαι βέβαιο. Μπορεί να
3: αν εσύ δεις τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, αυτόν εδώ.
4: Ναι, εσένα δηλαδή.
3: Εμένα, ναι. Δεν με ξέρεις και με δεις ξαφνικά.
4: Ναι.
3: Και πω Dr. Georgiadis. Ναι. Και φωτογραφητώ δίπλα στο Χατζηδάκι. Και στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι.
3: Θα έρθει στο γιατρό μου, γιατί λες.
4: Εσύ αυτομάτως γίνεσαι απόλυτα θεσμικός γιατρός, γιατί σου λέει: άμα είναι μαζί με τον υπουργό, πάει να πει ότι είναι πολύ καλός γιατρός.
3: Όχι μένα, αλλά με δύο.
4: Με δύο, ναι.
3: Και μάλιστα με δύο αντιπροέδρους.
4: Ναι.
3: Όχι μόνο υπουργούς, αντιπροέδρους. Ναι.
4: Σημαίνει ότι στέλνετε ένα μήνυμα στον κόσμο υποσυνείδητο. Δεν λέω ότι είναι. Υποσυνείδητα ένα μήνυμα ότι αυτός πρέπει να είναι πολύ καλός γιατρός.
3: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και σας έχουμε πει και το έχουμε κάνει και πράξη. Δεσμεύεται ο κύριος Πουρναράς και το προχωράει το θέμα αυτό και μπράβο του. Γιατί καμιά φορά με ξυπνάει 5 ώρα το πρωί, αλλά.
4: Εντάξει.
3: Δεν είμαι ο πρωθυπουργός.
4: Πρωθυπουργός στις 3, εγώ στις 5, τι να κάνουμε. Το καθένας όποτε μπορεί.
3: Εγώ δεν είμαι ο πρωθυπουργός για να σηκώνω το τηλέφωνο στις 3 και στις 4 και στις 5 το πρωί που ανακαλύπτει.
4: Αφού στις 5.30 ξυπνάς.
3: Στις 6.
4: Στις 6, εντάξει.
3: Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, όλοι οι επαγγελματίες, όλες οι ομάδες ανθρώπων, όλοι έχετε λόγο σε αυτή την εκπομπή, το έχουμε αποδείξει και γι' αυτό όλες οι ομοσπονδίες, όλοι σε αυτή την εκπομπή έχετε λόγο να πείτε τα προβλήματά σας και να τα επικοινωνήσουμε μαζί και σε αυτούς που πρέπει. Σήμερα λοιπόν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάλιο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Περιπτερούχων. Κύριε Μάλιο, κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
5: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, εμένα στη γειτονιά μου στο κέντρο της Αθήνας, πάνω στην πλατεία Αμερικής, το ένα περίπτερο μετά το άλλο κλείνουν, κύριε πρόεδρε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάνε καλά? Δεν παίρνει ο κόσμος πράγματα από τα περίπτερα ξαφνικά?
5: Έχουν κλείσει προπολού, εννοείς?
3: Ναι. Και συνεχίζουν και κλείνουν.
5: Ασφαλώς.
3: Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Τι γίνεται?
5: Με πιο αργούς ρυθμούς μεν πια, αλλά γίνουν. Σημαίνει ότι η καταστροφή του 2010 που μας πήρε και μας σήκωσε, η επιπτώση της είναι ακόμα εδώ παρά τα διαφορετικά θρυλούμενα από κυβερνώντες.
3: Ναι, αλλά εδώ τι σημαίνει? Το περίπτερο έχει κάποια πράγματα συγκεκριμένα που πουλάει. Εγώ θα πάω στο περίπτερο να τα πάρω. Ξαφνικά δεν πάω να τα πάρω γιατί δεν έχω λεφτά, δεν γίνεται. Τα παίρνω έτσι κι αλλιώς. Τα χρειάζομαι. Επίσης γίνεται μια καταγγελία και θέλω να τη συζητήσουμε ότι υπάρχουν και κάποια περίπτερα που έχουν ανοίξει και έχουν γίνει μαγαζιά πολλών τετραγωνικών.
5: Εντάξει, αυτό συνέβαινε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Είναι γεγονός. Κάποιοι ζούς το κάνουν από πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να επιβιώσουν. Δηλαδή, αν περιμένουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του κίτρινου περιπτέρου, του μικρού κίτρινου ξύλινου περιπτέρου, αυτή η παρήλυση θα είναι επιστρεπτή. Δεν μπορεί να επιβιώσει τις μέρες μας κάποιος χωρίς να επεκταθεί. Το ζήτημα είναι ότι εδώ κάποιοι δήμοι είναι πιο βολική, τέλος πάντων, προς αυτήν την κατεύθυνση, με την έννοια ότι έχουν πάρει αποφάσεις, έχουν βγάλει κανονιστικές αποφάσεις περισσότερων τετραγωνικών, γιατί διαφορετικά μας κρατούν όμηρους. Δηλαδή, αν μας κρατά σε πολύ χαμηλά τετραγωνικά, που το κάνουν άλλοι δήμοι, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσω εκεί. Όμως κάποιοι δήμοι έχουν δώσει τετραγωνικά και εκεί ο περιφερειάρχης μπορεί να κάνει τη δουλειά της πιο άνετα, χωρίς να είναι από πάνω το πέλεκης του Δήμου.
3: Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, είναι το θέμα της ασφάλειας. Είστε κάποια περίπτερα 24, μένετε τη νύχτα, μπαίνετε και σε δύσκολες περιοχές, δύσκολες, με παραβατικότητα να το πω έτσι, νύχτα. Πολλές φορές έχω δει κοπέλες, γυναίκες να είναι μέσα σε ένα περίπτερο. Αυτοί εσείς πώς προφυλάσσεστε, δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε και τι προβλήματα έχετε?
5: Και αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Το περίπτερο είναι ευάλωτο στον κάθε τύπο, τέλος πάντων, θα το βάλει στο μάτι, έστω και για μια μικροκλοπή, απλώς να επιβιώσει, να πάρει τη δόση του. Βεβαίως έχουμε και θύματα, κατά διαστήματα έχουν χαθεί άνθρωποι. Εκεί απλώς το σημαντικότερο βεβαίως μπορεί να έχει τον μπουτόν του κινδύνου, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η αστυνομία, μέχρι να έρθει βοήθεια, τέλος πάντων, είναι πολύ αργά. Αυτά γίνονται σε ελάχιστο χρόνο. Το βασικό είναι να μην αντιδράσεις. Το σημαντικότερο που μπορεί να πει κάποιος, λέει, σε αυτή την περίπτωση, είναι να μην αντιδράσεις. Γιατί δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου σε καμία περίπτωση.
3: Μάλιστα. Κύριε Μάγκο, να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Και να κλείσουμε με αυτό, εκτός αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε περίπτερα ή θα είναι κάτι που θα το λέμε παλιά. Παλιά είχαμε περίπτερα και περιπτεράδες και πάτε προς κλείσιμο.
5: Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι το έλεγα από το 2012 με το περίφημο μεσοπρόθεσμο, όπου εκεί άλλαξε άρδινη νομοθεσία, θεσμικά δηλαδή το περίπτερο άλλαξε τελείως η κατάσταση γι' αυτό. Από τότε ακόμα πιστεύω ότι στο ορατό μέλλον, το προσδιορίζω χοντρικά, δηλαδή στα 25-30 χρόνια, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, αν και πιστεύω και μετά θα υπάρχουν περίπτερα. Περίπτερα κυρίως που βρίσκονται σε σημεία βεβαίως που δεν μπορούν να ανοίξουν άλλα μαγαζιά, γιατί μας έχει φάει και ο ανταγωνισμός.
3: Από πού έχετε ανταγωνισμό εσείς, από ποια μαγαζιά?
5: Από τις αλυσίδες, κυρίως των mini market που ανοίγουν, που είναι πολύ ισχυροί παίχτες, που έρχονται πολύ κοντά μας. Δεν είναι το παλιό, το παραδοσιακό ψιλικαντζίδικο, το οποίο μπορούσαμε να το ανταγωνιστούμε στα ίσα, τέλος πάντων. Τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει. Μην ξεχνάτε ότι και το σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ ανοίγουν μικρά μαγαζιά για να έρθουν πιο κοντά στον καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, επειδή κλείνουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ήθελα έτσι να αναφέρω κάτι με το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο ανήκουν τα περίπτερα από το 2012 που είπα για το μεσοπρόθεσμο νωρίτερα, όπου πριν ανήκαν βεβαίως στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κάτι τελείως παλαβό, μια υπουργική δραστηριότητα. Τώρα ανοίγει σε ένα στρατιωτικό υπουργείο. Αυτό μόνο στην Ελλάδα, όταν οι Τροϊκανοί είχαν το 2010 εδώ πέρα και το αντιμετωπίσαν, το βρήκαν μπροστά τους, δηλαδή το θέμα του περιπτέρου, και όταν ανοίξει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έμειναν ξεροί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό άλλαξε και ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είπα, λόγω Δήμων, καθότι το περίπτερο πήγε στους Δήμους. Έχουμε θέματα λοιπόν με το λιβάνιο, θα έλεγα, εκεί πέρα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Το ένα είναι ότι μας δώσανε με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, μας αυξήσαν τα χρόνια που μπορούμε να κάνουμε μισθωτήριο για το περίπτερο στα 13 χρόνια, στα 10, στα 13. Όμως δεν βάλανε με σαφή τρόπο αναδρομική ισχύ στον νόμο, δηλαδή να πιάνει όλους εμάς που είμαστε εν λειτουργία, δηλαδή. Έβαλε απλώς αυτούς που από εδώ και πέρα θα υπογράφουν ένα τέτοιο συμφωνητικό. Και αυτό ακόμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, γιατί έχει κατηγορήσει που κατηγορίες αναπήρων, δηλαδή, δικαιούχων δηλαδή μέσα, είναι ένα πολύ πρόχειρο στο πόδι, παρά το ότι πέσαμε απάνω τότε, τον Ιούνιο, τους παρουσιάσαμε τις θέσεις μας, τέλος πάντων, ότι αυτό πρέπει να γίνει σαφέστερο, δεν το κάμανε. Δηλαδή ούτε στη δημόσια διαβούλευση, ούτε στις επιτροπές, ούτε στην Ολομέλεια δεν μας άκουσαν και μας άφησαν στο έλεος, να είναι ένα τελείως ασαφές πράγμα, ένα θολό τοπίο τελείως. Και οι Δήμοι, όπου και εκεί έχουμε σπουδαίους νομομαθείς, οι απλοί υπάλληλοι δηλαδή του Λυκείου, κάνουν τους νομομαθείς. Μάλιστα, προχθές με εντυπωσίασε ένας Δήμος, τώρα δεν θα αναφερθώ παραπέρα, που μου είπε ότι δεν τη ρώτησα. Όταν τον ρώτησα για ένα άλλο ζήτημα, ενημερώσατε τη νομική υπηρεσία. Σας έδωσε η νομική υπηρεσία δηλαδή το ελεύθερο να προχωρήσετε? Και μου είπε όχι, δεν την ενημερώσαμε. Δηλαδή, του λέω, συνεχίζετε να κάνετε τους νομομαθείς και να καταταλαιπωρείτε τον κόσμο και να τον καταστρέφετε, μάλιστα. Τέλος πάντων, όπως και να, για να επιστρέψω, θα πρέπει οπωσδήποτε, αυτή τη στιγμή πάνε βροχή τα ερωτήματα εντωμεταξύ από τους Δήμους, από περιπτεράδες, από και εμείς δηλαδή έχουμε θέση θεσμικά.
6: διάφορα ερωτήματα για να τα διευκρινίσουν, να βγάλουν μια εγκύκλιο, ακόμα και υπουργική απόφαση, ίσως να χρειάζεται να επικοινωνήσουν τον νόμο μέσα σε ελάχιστο διάστημα.
3: Λοιπόν, κύριε Μάλλη, θα επικοινωνήσουμε και εμείς και θα έχουμε ξανά συζητήσεις μέχρι να λυθεί και το δικό σας πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε.
6: Επίσης, ένα άλλο σοβαρό, έτσι μονολεκτικά το λέω τώρα, είναι με την υπαίθρια διαφήμιση, από την οποία κάτι βγάζουμε. Δηλαδή, πολλές φορές ένα περίπτερο από αυτό είναι για την βιωσιμότητά του. Δηλαδή, είναι οριακά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τον νόμο τώρα υπέρ κάποιων συμφερόντων. Γίνομαι λίγο πιο συγκεκριμένος, χωρίς να το ονοματίσω εγώ, πείτε το εσείς στη συνέχεια. Αυτός που έχει, για αυτόν που έχει τις στάσεις, τη διαφήμιση στις στάσεις των λεωφορείων και στα ίδια τα λεωφορεία. Λοιπόν, όπου υπέρ του δηλαδή ρίχνουν τα περίπτερα. Ένα τελείως άδικο πράγμα. Δηλαδή, στην να το συζητήσουμε άλλη φορά λοιπόν.
3: Καταλαβαίνω ότι έχετε να πείτε την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ. Επίσης, καλημέρα.
3: Ένας κλάδος μόνο που δεν ασχολούνται πολύ, που έχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και που να πω κάποιοι πρέπει να μείνουν. Δεν μπορούν να κλείσουν όλα στο επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων, να κλείσουν όλο ό,τι υπάρχει. Ναι, και λοιπόν, να κάνουμε καινούργια, γιατί είμαστε μπροστά σε αυτή την εποχή. Ξέρω τι θα μου πεις.
4: Τι πράγμα.
3: Ξέρω τι θα μου πεις. Ότι θα σε κόψω τώρα.
4: Όχι, κάτσε. Τα παιδιά. Έχουμε 1,5 λεπτό, κάτσε να σου πω τους αριθμούς και θα πάμε με αυτό στο διάλειμμα.
3: Ποιους αριθμούς?
4: Πώς έχουν κλείσει.
3: Μα για πες.
4: Λοιπόν, το 25, εκεί είναι η τελευταία μέτρηση, για το Δήμο Αθηναίων περίπου υπάρχουν 450 περίπτερα. Τα παλαιότερα χρόνια, πριν το 25 δηλαδή, ήταν περίπου 1200 τα περίπτερα. Από 1200 450. Και στην Ελλάδα, συνολικά, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 4.200 με 4.700 περίπτερα και τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου στα 10 με 11.000.
3: Άρα λοιπόν θα μείνουμε να βλέπουμε τις παλιές ελληνικές ταινίες όσο τις βλέπουμε, για να βλέπουμε περιπτεράδες όπως και πολιτικούς που λένε αυτή κακιά ώρα που θα πρέπει να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Γιατί και αυτούς τους πολιτικούς ψάχνουν μαζί με τις περιπτεράδες. Αυτούς που δεν αισθάνονται καλά επειδή δεν έκαναν αυτά που υποσχέθηκαν. Εντάξει, εγώ υποσχέθηκα στο Μπουρναρά να σταματήσω να μιλάω για να πάω στο διάλειμμα.
4: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
7: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 11.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
7: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
9: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
7: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Φέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και μείωσε στους 2 βαθμούς διαφορά του από την κορυφή της βαθμολογίας. Σκόρ για τους Ερυθρόλευκους ο Παναγιώτης Ρέτσος το 34. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα στο 66. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με θέληση αλλά και με ξυπνάδα. Εμείς δώσαμε στον κόσμο μας και τα δύο, δήλωσε μετά την νίκη ο προπονητής των γηπεδούχων Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, άξιζε την νίκη ο Ολυμπιακός, τα λόγια του coach του τριφυλιού Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Άρης νίκησε 3-2 τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Τα γκολ των κίτρινων σκόραρε Κουαμέ στο 7, Φαμπιάνο στο 23, Καντεβέρε στο 43. Για τους Θεσσαλούς μείωσαν η Αγιάκουα στο 58 και Κάργας στο 86. Σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε με 3-4 γκολ, αγχωθήκαμε μόνοι μας, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην επιστροφή του στο Καφτατζόγλου, ο Ηρακλής επιβλήθηκε 2-0 του Λεβαδιακού και πήρε την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Τα γκολ για τον Γυραιό σημείωσαν Νιζέτ στο 68 και Κράινς στο 72. Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα πήρε η Κηφισιά του Ντίλς που επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού. Το σκόρ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων άνοιξε ο Πόμπος το 20 με τον Ναμπάντα να διαμορφώνει το τελικό 2-0. Σημαντική νίκη που ήρθε μέσα από σκληρή δουλειά, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των γηπεδούχων Σεμπάστιαν Λέτο. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, αλλά υστερήσαμε στην τελική προσπάθεια, ανέφερε ο κόουτς των Αγρινιωτών Γιάννης Αναστασίου. Εκτός από τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με Σακτάρ και Μάιστερ Σίτι, είναι ο Θωμάς Τρακώστας, στο συν 12 ο συντελεστής της γκολ της Ένωσης στην έδρα της μετά από 3 παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Αβίδης ήταν παρόν στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ εν ώψη του σημερινού παιχνιδιού με την ομάδα της Μεσσηνίας με τον Αλέσιο Λύση να μην γνωστοποιεί τους διαθέσιμους για την αναμέτρηση. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάντζα με τα ασπρόμαυρα. Με τον Ζαν Μοντέρο να σταματά στους 30 πόντους, τον του στην Greek Basket League, ο Ολυμπιακός κέρδισε 99-83 τον μαχητικό κολοσσό της Ανέλ Αρένα. Διψήφι για τους Ερυθρόλευκους και η Βεζένκοφ με 16 πόντους και Φουρνιέ με 13. Να είμαστε καλύτεροι αμυντικά και να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια σοβαρά πιο νωρίς, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η Manchester City επικράτησε 3-0 της Liverpool στο Anfield και πάτησε την κορυφή στην Premier League. Στους υπόλοιπους αγώνες, Hull Everton 2-2, Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Για την 8η στροφή της La Liga, Elche Athletic 0-0, Real Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2, Santander Valencia 2-2. Για την 6η αγωνιστική της Bundesliga, Freiburg επικράτησε 2-1 της Schalke και πέρασε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Το άλλο παιχνίδι, Colonia Gladbach 2-1. Στην 6η στροφή της Serie A, Como Roma 0-0, Lazio

0: δεύτερος ο Σαρλ Λεκρέρ, όλο και πιο κοντά στον τίτλο ο Κίμι Αντωνέλη που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Μπουρνάρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η κίνηση καλά κρατεί. Εντάξει, δεν είναι τα... Έχει πέσει λίγο σε σχέση από το πρωί. Αλλά εντάξει, υπομονή, όλα καλά. Καλημέρα, Μανώλη, ο οποίος μου είπε το ανέκδοτο με τον υδραυλικό και τον βοηθό. Το ξέρεις?
1: Για πες το. Διάβασε το.
0: Θα το πω γρήγορα. Είναι ο υδραυλικός που πάει να φτιάξει ένα αποχέτευση.
1: Ναι.
0: Και ο υδραυλικός βουτάει μέσα στην αποχέτευση, βγαίνει, δώσουμε ένα κλειδί, ξαναβουτάει μέσα στην αποχέτευση, ο βοηθός απ' έξω, κύριος.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή, αφού είναι, ξέρεις πως είναι, αφού έχει πέσει 4-5 φορές μέσα
1: στην αποχέτευση. Το φαντάζομαι, ναι, δεν ξέρω πως είναι, το φαντάζομαι.
0: Βγαίνει έξω και λέει στον βοηθό, κοίτα να μάθεις καλά τη δουλειά και τελειώσει πάντα βοηθός να μείνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί να κάνουν οι πολιτικοί υδραυλικό το παιδί τους? Αυτή ήταν η κατάληξη του Μανώλη.
1: Ναι. Τουλάχιστον να είναι βοηθή.
0: Τουλάχιστον να είναι βοηθή, να είναι απ' έξω.
1: Από αύριο, είπαμε, χαλάει λίγο ο καιρός. Έχουμε κύμα κακοκαιρίας, θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Τρίτη, Τετάρτη, πτώση θερμοκρασίας, αλλά και βροχές και τοπικές καταιγίδες.
0: Η Γιάννα μου λέει, καλημέρα Γιάννα, μου λέει τα πανεπιστήμια, το πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι ακριβώς όπως οι δείκτες. Με για τους έξω είναι καλά, λέει.
1: Ναι.
0: Για εμάς τους μέσα, λέει, είναι το πρόβλημα. Βεβαίως, αφού το διαφημίζουμε, παιδιά. Είπαμε, έχουμε κάνει ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο που όλοι απόξω έρχονται εκεί γιατί είναι πολύ καλά. Εμείς που είμαστε μέσα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά μήπως δεν έχει τόσες θέσεις για να βάλουμε και τους έξω, να βάλουμε και τους μέσα.
1: Γιατί οι έξω έρχονται για μόνιμα?
0: Έρχονται για να σπουδάσουν.
1: Πόσοι θα είναι αυτοί?
0: Μπορώ να σου πω, έχω κάνει
1: ανάρτηση.
0: Δεν τον έχω μπροστά μου, αλλά μπορώ να τον βρω και από ποια χώρα είναι. Επίσης,
1: από μία χώρα είναι?
0: Όχι, από διάφορες. Ποιες χώρες είναι? Λοιπόν, επίσης έχω μια πολύ μεγάλη απορία, την οποία την έχω διαχρονικά, την είχα και την έχω. Εφόσον θέλουμε να έρθουν να σπουδάσουν, κυρία Κεραμέως, η κυβέρνησή σας, και το διατυμπανίζετε από όλο τον κόσμο στα ελληνικά πανεπιστήμια, τη σχολή της αρχαιολογίας, γιατί την πήραμε από εκεί που ήταν, από την αρχαία Ολυμπία, και την πήγαμε στον Πανετολικό? Διότι όσοι να ασχοληθούν με αυτό, το πρώτο που είχαν δηλώσει ήταν τη σχολή αρχαιολογίας στην αρχαία Ολυμπία. Δηλαδή, υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό, φίλε? Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Αρχαιολόγος και να είσαι από όποιο μέρος του κόσμου και να είσαι, και να σπουδάσεις στην αρχαία Ολυμπία. Γιατί την κυρία Κεραμέως την πήραμε και την πήγαμε στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο? Για ποιο λόγο? Αφού στόχος μας, της κυβέρνησής σας, είναι να έρχονται άνθρωποι, και σωστά, είναι ένα κομμάτι τουρισμού και αυτό, να μένουν, να πληρώνουν, να μένουν εδώ και να σπουδάζουν. Αφού ήταν αυτό στόχο και το διαφημίζετε για την Πάτρα. Εκείνη αυτή τη σχολή από εκεί, γιατί την πήρατε? Δεν μου έχετε απαντήσει, όχι μόνο σε μένα και όσους έχουν την ίδια απορία. Ποτέ. Επειδή άλλαξα την Υπουργείο, νομίζω ότι το ξεχάσαμε. Όχι, δεν ξεχνούνται αυτά.

0: Λοιπόν, και να συζητήσουμε, όπως λέει και ο Μανώλης, τα σοβαρά θέματα. Τα σοβαρά θέματα είναι σε ποιο μαγαζί πήγε η Κίμπερλι, αν το η Κίμπερλι θα πάει στη Βύση όταν δεν θα τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα.
1: Ναι, παιδάκι μου, μανία με την Κίμπερλι.
0: Γιατί?

0: Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί?
0: Σαν θα πάει στα μαξιπά, θα πηγαίνει μόνο σε συγκεκριμένα μαγαζιά, όσο είναι, γιατί δεν τη βλέπω να μένει για πολύ, σε συγκεκριμένα μαγαζιά, ή αν όταν θα τραγουδήσει η Ανούλα, θα πάει να τη βοηθήσει που δεν θα μπορεί να τραγουδήσει.
1: Μάλιστα.
0: Με την επίσκεψή της, με την παρουσία της, με τον οβολόν της, ρε παιδί μου. Θα πάει και στην Άννα Βύση που δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Καλά τώρα, μέχρι τότε θα δούμε. Τραγουδία του Καρβάλα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει και η ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Που
1: σημαντικό
0: θέμα. Του θέματος.
1: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Και όλα αυτά εσύ δεν έχεις κάνει ρεπορτάζ.
1: Δεν έχω κάνει, δεν έχω ασχοληθεί, παιδιά, με αυτό το θέμα. Ναι. Δεν έχω ασχοληθεί. Ναι.
0: Συγγνώμη, γιατί όλα. Όλα
1: μένω στα τη πολιτική εγώ και.
0: Περίμενε, ρεπορτάζ. Γιατί εδώ μου τα χαλάς.
1: Πάμε.
0: Με όλα τα άλλα θέματα που ασχολείται, ΑΔΕ. Ασχολείσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, με τιμολόγια, με χιλιάδες ευρώ που συζητάει και ψάχνει.
1: Δεν αντιλέγω. Ναι.
0: Γιατί δεν ασχολείσαι?
1: Γιατί έχουμε και κάποια σημεία που είναι τα λεγόμενα τρωτά.
0: Μήπως είσαι διαπλεκόμενος με την Άννα Βύση και τον Καρβέλα.
1: Μήπως είμαι αναβυσικός.
0: Μήπως είσαι καρβελικός, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: σαν την Ένωση Φουρναρέων, λέει, που το έχει δει, έτσι.
1: Ναι.
0: Απαγορεύουμε τον Καρβέλη να χρησιμοποιεί το επωνυμό του.
1: Μέτρα, το έχω δει αυτό, ναι. Μέτρα, τρόπες φωναρέους για τους αρτοποιούς θα δοθούν. Γιατί εμείς είχαμε συνομιλήσει με τους φωναρέους, όπως είπες, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είχαμε μιλήσει.
1: Για τους αλληλείς, δηλαδή, κάτι θα δοθεί. Υπάρχουν συσκέψεις αυτές τις μέρες.
0: Τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει?
0: Είπα να αφήσετε το πάνω. Α, τη δουλειά πάνω.
1: Εντάξει. Α, τη δουλειά πάνω μου, ναι.
0: Α, τη δουλειά πάνω μου, δεν είναι ότι κάτι θα δώσω. Είναι α, τη δουλειά πάνω μου. Περιμένω.
1: Πώς θα περιμένουν, δηλαδή?
0: Κάτσε, έχουμε μερικούς μήνες ακόμα.
1: Τέλος πάντων, για τους αλληλείς, κάτι είπε ο Πρωθυπουργός ότι. Ναι, θα το κανονίσω εγώ προσωπικά.
0: Α, τη δουλειά πάνω μου.
1: Α, τη δουλειά πάνω μου.
0: Εντάξει.
1: Για τους αρτοποιούς.
0: Και τους αχαροπλάστες που είναι ίδιοι.
1: Και τους αχαροπλάστες.
0: Είχαμε και την πρόεδρο των αρτοποιών από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και τον κύριο Καβαθά που τους είχε συναντήσει το πρωί πριν τον βγάλουμε εμείς. Την Πέμπτη το πρωί, νομίζω, τους είχε συναντήσει και τον βγάλαμε εμείς την Παρασκευή το πρωί να μας πει τι γίνεται. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Να κλείσουν. Να κλείσουν.
1: Μάλιστα.
0: Για τα χάσει υπάρχουν καινούργιες επιχειρήσεις που λένε πουλάμε φρέσκο ψωμί.
1: Εντάξει, αυτό ναι, αν μπορείς να πάρεις από αλλού. Θεωρητικά αυτό σου λένε.
0: Επίσης υπάρχει και το κινέζικο ψωμί που έχουν κάποιες μεγάλες αλυσίδες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πάρεις και κινέζικο. Μπορείς να σ' αρέσει περισσότερο το κινέζικο, παιδί μου.
1: Μου αρέσει σούσι το κινέζικο. Σε ψωμί δεν έχω κάποια προτίμηση. Θα προτιμούσα το φούρνο, του ελληνικού.
0: Δε παιδί μου, εγώ σου δίνω ένα παράδειγμα. Ναι. Εσύ θες να πάει να δεις.
1: Μου δίνεις τις επιλογές εσύ.
0: Σου δίνω ένα παράδειγμα. Εσύ θες να πάει να δεις τα αμαξοστάσια και εγώ θέλω να πάω κινέζικο. Και δεν έρχομαι σε αμαξοστάσια, γιατί με κατηγορείς? Αφού είμαι υπέρ του κινέζικου.
1: Εντάξει, ανάλογα. Αν έχεις.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Αν υποθεί και κάτι ωραίο εκεί με τους Κινέζους.
0: Κάτι
1: ωραίο. Μεταξύ Ελλάδας-Κίνας, δηλαδή. Εντάξει, μια χαρά.
0: Θα μπορούσε να υποθεί και κάτι ωραίο στο αμαξοστάσιο.
1: Ναι. Γιατί στο αμαξοστάσιο δεν υπόθηκε κάτι ωραίο.
0: Τίποτα.
1: Θεωρητικά, εντάξει. Πανηγύρια.
0: Φλωρίδης με σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φλωρίδης με σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ ωραίο με το σημαία.
0: Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο που θα μπορούσαμε να δούμε με τον περισσότερο, ναι. Φλωρίδη.
1: Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στον Τάσο. Λέει, γεια σας φίλοι μου, ζωφερή πραγματικότητα από όπου και αν την δεις. Καλημέρα και στους υπόλοιπους, Γιάννη, Γιώργο, στην Στέλλα. Θα διαβάσουμε και στη συνέχεια τα υπόλοιπα μηνύματα. Πάμε, κύριε Γεωργιάδη, στην πολιτική μας ζήτηση.
0: Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, αλλά πρέπει να πούμε ένα πραγματάκι σημαντικό.
1: Παρακαλώ, πες το.
0: Έτσι, γιατί δεν το έχουμε σήμερα, δεν το πάμε καθόλου.
1: Για πες το.
0: Λοιπόν, μαζί σας είναι ο Πάνος ο Πουρναράς,
1: ναι.
0: Ο νοικοκύρης.
1: Ναι, α, ναι. Αυτό δεν το είπαμε σήμερα, παιδιά.
0: Δεν
1: ναι.
0: Το έχουμε πει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και ο Κακομοίρης, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Γι' αυτό γκρινιάζει, γιατί είναι Κακομοίρης. Μύρλα. Και εσείς οι συνάδελφοι που έχετε ένα μικρόφωνο, μυρλιάζετε ακόμα περισσότερο. Άρα εμένα θα έλεγε ο κύριος. Όλο το χαρτοφυλακείο.
1: Ο κύριος Άδωνης.
0: Όλο το χαρτοφυλακείο το είχε κάνει.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Κύριε Θεοδωράκη, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας και ξεκινάμε από τα δύσκολα, γιατί ο κύριος Ξακαντάρης είπε για τον συνάδελφό μας που αποκάλεσε βλάκα τον Ανδρουλάκη ότι ναι, να μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος στον προφορικό λόγο. Αλλά δεν γίνεται να κάνουμε τέτοιο λίσθημα σε γραπτό λόγο. Ο κύριος Ξακαντάρης είναι γνωστός, ξέρουμε τι είναι και έκανε αυτή την δήλωση. Θεωρείτε εσείς ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή στον προφορικό μπορεί να το πω και να μου ξεφύγει ενώ στο γραπτό το έχω σκεφτεί και έχω στόχο? Και είδατε και την επίθεση του Πασόκ απέναντι στον Άλεξ Τσίπρα.
2: Τα είδα. Κοιτάξτε όμως ο κύριος Κατέρος να κάνουμε να σχολιάσουμε και τα κριτικάρουμε, αλλά δεν έχει κάποια οργανική σχέση με την ελληνική αριστερή παράταξη. Δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου από μια ανεξάρτητη πλευρά. Επομένως δεν νομίζω ότι ως ελληνική αριστερή παράταξη εμείς έχουμε κανένα λόγο να πούμε κάτι γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ έκρινε ότι είναι ένας καλός τρόπος να αλλάξει την ατζέντα από την πλευρά του και με αφορμή την επίθεση που είχε κάνει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, την απαράδεκτη κατά εμάς. Νομίζω ότι δεν απασχολούν όμως αυτά τα ζητήματα τον κόσμο. Ο κόσμος έχει προβλήματα πραγματικά και νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημαντικά προβλήματα της εποχής. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά τη μεγάλη φωνή στην φυσικώς απέσια κίνηση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, τη μεγάλη φωνή την έβγαλε η κυρία Παπαδοπούλη. Δηλαδή αυτή το σήκωσε πολύ ψηλά το θέμα, ενώ ο κόσμος όντως έχει προβλήματα.
2: Κοιτάξτε, ήταν
0: κατακριτέα, δεν το συζητάμε.
2: Ήταν το βίντεο της εκπομπής πραγματικά και εντελώς απρόκλητη. Δηλαδή τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση εγώ θεωρώ ότι είναι μια εμφανής προσπάθεια τώρα από πλευράς του Πασόκ να βγει από τη δύσκολη θέση. Όμως εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτό, επιμένω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει πώς θα αντιμετωπίσουμε μια κακή κυβέρνηση η οποία διωκώνει τα προβλήματα, διωκώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο κόσμος έχει προβλήματα, ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά ζητήματα. Επομένως, εμείς μοναδική στόχευση έχουμε ακριβώς αυτό, να αποτελέσουμε την αξιόπιστη εναλλακτική λύση και να δώσουμε μια διέξοδο στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά και δυσκολεύεται και έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ σε αυτό θέλω να σταθώ.
1: Θα σταθούμε σε αυτό, θα κάνω τη σύνδεση, κύριε Θοδωράκη, με το περιστατικό αυτό που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου και με τα καθημερινά ζητήματα. Με αφορμή είδα τον κύριο Μαργαρίτη από το Πασόκ να γράφει ότι η κοκορομαχία στην ουσία αντιπαλότητα Πασόκ-Ελλάς ευνοεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και θέλω να το ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαργαρίτη, αλλά πραγματικά αυτό νομίζω αυτό το θέμα πρέπει να απευθυνθεί κυρίως στο Πασόκ. Όταν οι εκπρόσωποι του Πασόκ στα πάνελ, τα 7 στις 10 κουβέντες που λένε είναι κριτική για τον Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πραγματικά τι μήνυμα δίνουμε στον κόσμο?
0: Ναι,
2: και
0: το λέω αυτό
2: με σεβασμό, πραγματικά με σεβασμό.
0: Μισό λεπτό όμως.
2: Διαδρομή του Πασόκ και
0: το ή εμείς ή κανείς δεν απευθυνόταν στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν καθαρή επίθεση του αρχηγού σας στο Πασόκ. Ήταν καθαρότα. Το ή εμείς ή κανείς δεν απευθυνόταν στη Νέα Δημοκρατία. Απευθυνόταν καθαρά, καθαρή επίθεση στο Πασόκ. Δεν έκανε το Πασόκ και ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή έρχεστε σε εμάς ή δεν θα έρχεται η πολίτευση.
2: Ένα λεπτάκι. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ μιλάμε το εξής. Όταν παραμέρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ήττα, τη μεγάλη ήττα του 2023, νομίζω υπήρξαν 3 χρόνια τα οποία πραγματικά το Πασόκ, χωρίς να έχει προκύψει αυτό από εκλογική διαδικασία, προέκυψε μέσα από τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως είχε και το χρόνο και το χώρο να αποτελέσει την εναλλακτική λύση. Είδατε εσείς να έχουμε κάποια εκτόξευση? Είδατε εσείς πραγματικά να αποτελέσει το ανάχωμα? Επομένως αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένα δίλημα που προκύπτει από μια εγωιστική ή υπερφύελη διάθεση. Ξέρετε, τα ζητήματα βάζει η ίδια πραγματικότητα και η ίδια η ζωή. Σε αυτά τα 3 χρόνια υπήρξε ισχυρός αντίπαλος πόλος για τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Μητσοτάκη. Επομένως, νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς καμία διάθεση, επαναλαμβάνω, εγωισμού ή περιχαράκωσης, είπε μία αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι αν δεν πάμε από κάτω να ενώσουμε στη βάση τους προοδευτικούς πολίτες στη χώρα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός, η προσπάθεια που έγινε να υπάρξει μια συνεννόηση των κομμάτων του λεγόμενου προοδευτικού χώρου δεν απέδωσε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε, νομίζω, να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σήμερα, από σήμερα μάλλον, ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει στην Κρήτη, περιοδεύει εκεί. Θέλω να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να ξαναπιάσει το νήμα των περιοδιών και της επαφής με τον κόσμο, καθώς εδώ και τα τελευταία χρόνια το έχει αφήσει.
2: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας καταρχάς θα πάει παντού, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είναι απόφαση αυτό το επόμενο διάστημα να τρέξουμε πάρα πολύ και οργανωτικά και προγραμματικά, και ο ίδιος ο Τσίπρας αλλά και όλα τα στελέχη να είμαστε παντού κοντά στους πολίτες. Δεν νομίζω ότι έχει δυσκολία, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας ηγέτης, ένας πολιτικός ο οποίος πάντα δούλεψε από κάτω, δούλεψε με τους πολίτες. Δεν ήταν ούτε γόνος, ούτε προέρχεται από πολιτικά τζάκια. Επομένως θεωρώ ότι είναι ταυτωτικό στοιχείο της πολιτικής του συγκρότησης, η επαφή με τον κόσμο και αν θέλετε είναι και το δυνατό του στοιχείο. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα η παρουσία του ίδιου του Τσίπρα θα μας δώσει όφηση και θα δημιουργήσει πάλι την ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Και αυτό θα κάνουμε.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ καταγγέλνουν ότι είναι μονοπρόσωποι ΕΠΕ, όπως το λένε. Διότι βλέπετε τα στελέχη τι κάνουν, δεν εμφανίζονται, δεν λένε, κάνουν λάθη και το μόνο που κάνουν είναι προετοιμάζουν για να πάει μόνο Τσίπρας. Άρα δεν υπάρχει άλλος.
2: Δεν θα συμφωνήσω. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης, εμβληματικός, μια χαρισματική προσωπικότητα. Αυτό δεν. Από εκεί πέρασε διάστημα 4 μηνών. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει συγκροτήσει Εθνικό Συμβούλιο, Πολιτική Επιτροπή, συντονιστές, συντονιστικά σε κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Τελέχη καινούργια έχουν αναδειχθεί και από τον δημόσιο λόγο και από την ιδιωτική παρουσία. Το επόμενο διάστημα, στο διαβεβαιώ, θα προκύψουν και νέα στελέχη. Επομένως, σε καμία περίπτωση, οι τομεάρχες οι οποίοι έχουν οριστεί είναι σε μεγάλο βαθμό άνθρωποι όχι από τον κλασικό πολιτικό κομματικό σωλήνα, αλλά άνθρωποι προερχόμενοι από την κοινωνία, από την αγορά, από την πραγματικά από κάτω. Άρα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, δεν δέχομαι τον ισχυρισμό περί αρχικού κόμματος ή κόμματος όπως το είπατε. Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια συλλογική προσπάθεια. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης ο οποίος ξεχωρίζει και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τον κόσμο της χώρας.
1: Είναι, κύριε Θοδωράκη, στόχος της Ελλάς οι δεύτερες εκλογές ξεκάθαρα? Γιατί είδα το βιντεάκι αυτό με τον Κορονιό που δημοσίευσε και το κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας, που η ατάκα ήταν ότι κι αν χάσω στο πρώτο, θυμάμαι ακριβώς πως το είπε, θα κερδίσω στο δεύτερο.
2: Καταρχάς ο Άγγελος Κορονιός συνηθίζει να ευστοχεί, όσο το θυμάμαι εγώ, όταν έπαιζε το Περιστέρι και την Εθνική, συνήθως ήταν εύστοχος. Χαριτολογώ, έτσι είναι μια, νομίζω είναι μια προσθήκη που δείχνει ότι πραγματικά στην Ελλάδα έρχονται και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο από τον κλασικό πολιτικό στίβο, αλλά άνθρωποι που δείχνουν ενδιαφέρον για το νέο εγχείρημα. Στόχος μας είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική αλλαγή. Στόχος μας είναι η πρώτη. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανές οι δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέω αν, εκεί υπάρχει δυνατότητα για μια παστρατιά του δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου της χώρας να έχουμε για να δημιουργηθεί η απαραίτητη ανατροπή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε από τώρα για τη δεύτερη Κυριακή. Εμείς πάμε με στόχο στις εκλογές να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να μην επιτρέψουμε μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, να σας ρωτήσω κάτι άσχετο, μάλλον άσχετο, διαφορετικό, όχι άσχετο. Και επειδή υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με το θέμα του μετρό και της Κυψέλης, πήγε ο κ. Τσίπρας και ακούσαμε τις δηλώσεις του ότι το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποζημιώσει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτό τα λάθη της Αττικό Μετρό. Ο νόμος όμως 44-12 του 2016, ο οποίος δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, είναι ξεκάθαρος ότι δεν έχει ευθύνη το κράτος, αλλά η ανάδοχος εταιρεία, για να αποζημιώσει σε σφάλματα που γίνονται σε μια κατασκευαστική. Και μάλιστα υπάρχει μια καταγγελία ότι η συγκεκριμένη ανάδοχος εταιρεία έχει επαφές ή είναι μαζί στο κόμμα ένας από αυτούς του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Α, τι συζητάμε τώρα? Τι συζητάμε καταρχάς? Δηλαδή όταν λέμε η ανάδοχος εταιρεία, δηλαδή τρελαίνουμε πραγματικά με τη δύναμη του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας? Ψάχνουμε να βρούμε αν ο εξάδελφος του ξαδέρφου του Θεοδωράκη είναι σε μια εταιρεία που μπορεί να έχει σχέση με μια άλλη εταιρεία? Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία κάθε μέρα δίνει απευθείας αναθέσεις και παράγει σκάνδαλα. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαι ξεκάθαρος, οι ευθύνες πρέπει να αναζωτηθούν από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Είτε αφορά το κράτος, είτε αφορά την εταιρεία, είτε αφορά οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς ούτε εξαρτήσεις έχουμε, ούτε χορηγούς έχουμε.
0: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και προσυπογράφω ό,τι λέτε. Αλλά ο κ. Τσίπρας δεν ήξερε ότι ο νόμος του 16 που είναι της κυβέρνησής του δεν ευθύνεται το κράτος και δεν αποζημιώνει το κράτος?
2: Ο πολίτης, ξέρετε κάτι, ο πολίτης απευθύνεται πάντα στο κράτος. Επομένως το κράτος οφείλει να πάρει τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Δηλαδή δεν πρέπει να ρίχνουμε την ευθύνη την ατομική στον πολίτη. Δεν πρέπει και το κράτος να κινηθεί εναντίον της εταιρείας αν προκύπτουν ευθύνες. Η εταιρεία μόνη της θα αποζημιώσει. Επομένως εδώ χρειάζεται ισχυρή διαμεσολάβηση του κράτους προκειμένου να γίνουν τα νόμιμα. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Ούτε σε καμία περίπτωση αφήνουμε έξω την εταιρεία. Οποιοδήποτε έχει ευθύνη οφείλει να την αναλάβει στο ακέραιο. Και μαθαίνω και καινούργια στοιχεία που προκύπτουν ότι ξέρανε πολύ μεγάλο διάστημα πριν. Σήμερα τα διάβασα και δεν κάνανε τίποτα. Επομένως, οι ευθύνες, επαναλαμβάνω, όπου και αν ανήκουν, πρέπει να αναζητηθούν.
0: Να καλά, για τη συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ήταν πολύ πριν και από την ταβέρνα που έβγαλε τσιμέντο υπήρχε το πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε για πολλούς μήνες πίσω, γνώριζαν ότι υπήρχε κάτι, απλά δεν το έλεγε κανένας. Δεν μου λέτε τώρα, μετά την περιοδία που θα κάνει ο Τσίπρας, πιστεύετε ότι θα αλλάξουν και οι δημοσιοποιήσεις?
2: Μετά την περιοδία.
0: Ναι. Που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Πιστεύετε ότι θα δούμε διαφορετικούς αριθμούς, διαφορετικά νούμερα και στις δημοσιοποιήσεις?
2: Εντάξει, εμείς λέμε το εξής. Ότι στους τέσσερις μήνες αυτούς που έχουμε την παρουσία της Ελλάς, θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει να αναδιατάξουμε το πολιτικό χάρτη. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε μεγάλο βαθμό τη δική μας ατζέντα. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Θεωρώ το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για εμάς. Αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, την πιο έντονη και τις περιοδίες, αλλά έχει να κάνει με την καλύτερη οργάνωση του κόμματος που προχωράει σε όλη τη χώρα, με την εξειδίκευση του προγραμματικού μας λόγου, ο οποίος πρέπει να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολίτη της χώρας. Και επομένως έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο, οργανωτικό, προγραμματικό, περιοδίες και από τον πρόεδρο και τα στελέχη. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πραγματικά, εφόσον εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες, θα δούμε κοντά στα προβλήματά τους, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για εμάς.
1: Μάλιστα, να κλείσουμε με την ακρίβεια, κύριο Θεοδωράκη. Περιμένουμε αύριο, μεθαύριο, τις ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδο Κορυφής, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Τι λέτε εσείς?
2: Εγώ βλέπω ότι 6 χώρες ζητάνε ήδη να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών εταιριών. Βλέπω την Αθήνα και την ελληνική κυβέρνηση για μία ακόμη φορά να μην συμμετέχει σε αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Βλέπω να τρέχει πάντα κατόπιν εξελίξεων. Βλέπω πραγματικά ότι ειδικά στο θέμα της ακρίβειας έχουν χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Μπορεί το πρόβλημα να είναι διεθνές, μπορεί να είναι μία δυσχερή συνθήκη, αλλά εδώ η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί. Δεν θέλει να βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Δεν θέλει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Δεν θέλει να προχωρήσει τη μείωση των έμεσων φόρων, γιατί θέλει να λειτουργήσει πελατειακά, να δημιουργεί υπερπλεονάσματα και να έρθει προεκλογικά να μοιράσει κάποια χρήματα εν είδη πελατειακού παιχνιδιού. Όλα αυτά τα γνωστά. Είναι δύσκολος ο κυμώνος. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει τη ρότα τώρα. Ο κόσμος δεν βγαίνει, η αγορά δεν βγαίνει. Θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα και το μείγμα νομίζω θα είναι εκρηκτικό το επόμενο διάστημα. Εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Καλούμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει και να προχωρήσει σε γενναίες παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως το λέμε σε όσους το αναγνωρίζουμε, ήσασταν ξεκάθαρος και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Γεια
1: σας. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διάλειμμα.
0: Break, το λένε στο χωριό μου.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Γαράζ 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πάμφωτο στον επόμενο που θα έχω, γιατί δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Συγγνώμη, ζητάω εγώ δική μου ευθύνη. Γιατί μου είχε κάνει νόημα ο κύριος Πουρναράς. Τι ήταν από μήνυμα. Στον Αποστόλη μου να απαντήσω ότι βεβαίως καλή εβδομάδα να παίρνεις αλεύρι και να ζυμώνεις ψωμί. Πώς το κάνανε οι παλιές νοικοκυρές. Δηλαδή, θες να πηγαίνεις τώρα στο φούρνο και στο σούπερ μάρκετ. Εμείς φταίμε που πηγαίνουμε στο φούρνο και παίρνουμε ψωμί και ο φούρνος πρέπει να καίει και ρεύμα όλη τη μέρα. Τώρα να γυρίσουμε στο να. Εμπρός πίσω. Πώς το βλέπεις το εμπρός πίσω, πώς το πάμε, πώς το λέγανε ο.
0: Ποιο είναι το εμπρός πίσω.
1: Το εμπρός πίσω.
0: Από τη σειρά.
1: Ναι.
0: Ο Πόποτας.
1: Ο Πόποτας. Εμπρός πίσω. Δηλαδή εμπρός το επιτελικό κράτος των αρίστων, ψηφιακό κράτος, και εμείς να γυρίζουμε πίσω και να σμώνουμε ψωμί. Είναι το καλύτερό μας. Το καλύτερό μας είναι, γιατί άμα ξέρει καμιά γιαγιά να το ζυμώνει, γιατί είναι νοικοκυρία, δεν νομίζω. Είναι ότι ήταν ψωμί που τρώγαμε και το ευχαριστιόμασταν.
0: Πολύ ωραίο το ψωμί, το ζυμωτό του χωριού. Πολύ ωραίο.
1: Παλιά το κάνανε και ζυμωτό της Αθήνας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ξέραν οι παλιές νοικοκυρίες. Οι νέες τώρα δουλεύουν κιόλας οι γυναίκες που να προκαμούν.
0: Εντάξει, να ζυμώσουν και οι άντρες. Γιατί μόνο οι γυναίκες ζυμώνουν. Να ζυμώσουν και οι άντρες.
1: Είδατε, ο νέος 33 χρονών τι άποψη έχει για αυτή τη ζωή. Ενώ ο παππούς από την άλλη μεριά τι να ζυμώσει.
0: Λοιπόν, φέρνει και ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα η Μιλένα Αποστολάκη στη Βουλή. Έκανε μία επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Πιερακάκη.
1: Τον πρωταθλητή.
0: Και λέει ότι δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων εξαιτίας της συρρήκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων και των ATM. Λέει ότι από το 2008. Που υπήρχαν 4.097 τραπεζικά καταστήματα στην Ελλάδα, πλέον στο 2025 έχουν απομείνει 1.352, υπάρχει δηλαδή αύξηση, μείωση της τάξης του 67%. 67 δήμοι, λέει η κυρία Αποστολάκη, στην Ελλάδα είναι χωρίς τράπεζα και άρα εκατομμύρια πολίτες μακριά από τα ATM.
1: Και από τα ATM και από τα ΕΛΠΑ.
0: Ναι, και τα ΕΛΤΑ, ναι.
1: Ναι. Αλλά αυτά είναι τα οποία, ξέρεις, δεν θα τα πάρουμε πίσω, σαν τα courier.
0: Ναι.
1: Που ξέρεις, το κατεβάσαμε, το είδαμε. Κάπου κάναμε λάθος, ρε παιδί μου, και εμείς άνθρωποι είμαστε αρίστον, αλλά δεν είμαστε τόσο άριστοι. Οπότε λέω αρίστον, θυμάμαι τον αρίστο.
0: Εντάξει, δεν ξεχνιέται.
1: Μία που ήρθε, μία που φύγε.
0: Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια είναι οι πολίτες οι οποίοι κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιόμετρων από το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα και προφανώς.
1: Δεν έχουν μέσα για τη βενζίνη, δεν έχουν να πληρώσουν. Γιατί άμα πληρώσουν για τη βενζίνη να πάνε στο κατάστημα.
0: Πάνε πει ότι έχουν λεφτά.
1: Πάνε πει ότι είναι πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Άρα και... λοιπόν μέσα δεν έχουν, δεν έχει φροντίσει η κυβέρνηση να τους έχει μέσα ένα λεωφορείο, ένα τραμ, ένα μετρό, ένα τρένο, κάτι να πάνε αυτά τα 5 χιλιόμετρα.
0: Δεν ξέρω, προφανώς μπορεί να έχουν.
1: Μην είναι σε ένα χωριό και έχει τίποτα ανηφόρες και ατηφόρες, ένα γαϊδαράκο.
0: Και το θέμα είναι ότι θα μιλάμε προφανώς μέσα σε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια και για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και μια μεγαλύτερη ηλικία και να μην έχουν την δυνατότητα ή την εξοικείωση με e-banking, με όλα αυτά τα μέσα. Έτσι, και θα θέλουν οι άνθρωποι να πάνε στο ATM, να πάνε στην τράπεζα. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Με το ψηφιακό επιτελικό κράτος, εσύ θες να πας στην τράπεζα για να ασχοληθείς με το ATM.
0: Εγώ μπορεί δεν όχι. Εγώ μπορεί όχι. Δεν αλλά δεν είναι το θέμα εγώ τι κάνω.
1: Smartphone δεν έχεις.
0: Εγώ έχω. Ναι.
1: Να πάρεις και τον παππού σου. Πάρε τον παππού σου, ο παππού τόσο δώρο είχε κάνει.
0: Μα και να το πάρει ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Εκείνη είναι το θέμα.
1: Συγγνώμη, ο παππού ξέρει πόσο σοκολάτα είχε πάρει. Είναι ένα μικρό. Πάρτε σε ένα smartphone και πάρε του και μια κοπέλα δίπλα να του δείχνει. Θα τον κάνει τον παππού 2 φορές χαρούμενο. Φεύγουμε λοιπόν και αλλάζουμε θέμα και πάμε, γιατί ξέρεις, η ακρίβεια έχει να κάνει με το κόσμημα και με το κόσμο, σωστά.
0: Με τα πάντα.
1: Με χρυσός δεν είναι ακριβώς.
0: Χρυσός, ναι.
1: Φαντάζομαι...
0: Εξού και το χρυσορυχείο γίναμε.
1: Χρυσορυχείο γίναμε. Ναι. Μάλιστα. Οπότε πάμε στην ιδιοκτήτρια του Κοσμοτοπολίου, την κυρία Ζιάκα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
0: κυρία Ζιάκα.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Και ισότητα των φίλων λέει ναι. Ζυμώνουν και οι άντρες και οι γυναίκες.
1: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό να το πεις από μια ηλικία και πάνω δεν θα νομίζω θα γίνει αποδεκτό.
2: Οι νέοι μπαμπάδες είναι άλλο πράγμα.
1: Οι
2: παλιοί δεν πάθανε, τώρα εκπαιδεύονται στα γεράματα πολύ δύσκολο. Αλλά τα νέα παιδιά, επειδή είμαι ψυχολόγος, τα βλέπω και τα καμαρώνω. Είναι μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών. έχει, χτίζουν τη σχέση τους. Κερδίζουν και τα παιδιά και οι μπαμπάδες.
1: Μάλιστα. Τι λέει το κοσμοτοπολείο, πόσο πάει ο χρυσός που πουλάτε σήμερα?
2: Ο χρυσός σήμερα που αγοράσαμε είχε μία ανατίμηση προς τα πάνω ελαφρά.
1: Γιατί τι πιστεύαμε ότι θα έχει προς τα κάτω?
2: Προς τα κάτω, μην το πιστεύετε, είναι ψευδέστη.
1: Λοιπόν, κυρία Ζήγα, η πρόεδρος των Βενιστινοπολών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για όσοι δεν καταλάβατε, το κοσμοτοπολείο που όποιος περνάει και αγοράζει, άρα έχει λεφτά.
2: Του μαύρου φύσου.
1: Εντάξει.
2: Αγόρασα σήμερα, είχα 2,15,9, έχω 2,16,9. Όσο μπορώ, είμαι πολύ μαζεμένη, πολύ συνετή, χωρίς να είναι εις βάρος του μαγαζιού ή του πελάτη. Και στην ποιότητα και στην ποσότητα σωστή. Άρα λοιπόν ένα σέντ προς τα πάνω. Το δε πετρέλαιο πήρε παραπάνω. Πούλαγα 2,02,9. Πουλάω σήμερα καινούργια τιμή 2,05,9.
1: Μάλιστα. Τι ωραία, πάμε προς τα πάνω. Αυτό βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί, κυρία Ζήγα, δηλαδή θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα πάνω ή περιμένουμε τώρα την Ευρώπη και να μας δώσει καμιά επιστολή, απάντηση? Να μας δώσουν.
2: Έχουμε, ακούμε πολλά. Δηλαδή, πρώτον, εχθές χτύπησαν οι Χούθοι, νομίζω κάτι στην Σαουδική Αραβία. Μία κίνηση αρνητική. Την ίδια στιγμή είχαμε προχθές συμφωνία Ρωσία-Αμερική να διαθέσει η Ρωσία βαρέλια, όπου θύμωσε η Ευρώπη, γιατί λέει έτσι προχωράς κυρία Αμερική την Ρωσία, ενώ εμείς έχουμε βγάλει από το παιχνίδι και μας ανάγκασες και εμάς να βγάλουμε από θέματα. Παρόλα αυτά όμως, με όλες τις κινήσεις που γίνονται, επί του παρόντος, μην περιμένετε εύκολα πράγματα. Μέχρι 14-15 οι τιμές που δείχνει είναι ανωδικές. Ναι, δεν, το πετρέλαιο πάει πιο δυνατά, σας το λέω φαίνεται, από την αμόλυβδη. Το η αμόλυβδη έχει κάτι πιο πίσω στην αύξηση, ενώ πολύ δυνατά σχεδόν το διπλάσιο και βγαίνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Τώρα, 14 του μηνός περιμένουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο θέρμανση. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα έως παλούκια, που λέει ο κοινός. Γιατί? Πετρέλαιο ακριβό. Το ρεύμα ακριβό. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 50% επάνω. Τι θα κάνει ο καταναλωτής? Κάτι πρέπει να έχει. Άρα λοιπόν, αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη πρέπει να είναι πολύ δυνατά υπέρ του καταναλωτή μέτρα. Να πιέσει όσο μπορεί περισσότερο και τα δύο δηληστήρια.
1: 1,5, 1,6 το βλέπετε να πηγαίνει πιο κάτω?
0: Στο 1,6 τι θα είναι?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 1,90 από μόνο του. Με τα 30 λεπτά που είπε, άκουσα χθες ό,τι ακούσατε κι εσείς, ναι, που θα βάλει πάει στο 1,60. Το 1,60 πάλι είναι ακριβό. Θα σας το πω γιατί το λέω. Επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, πάω βάση αγοράς. Όταν κλείσαμε το χειμώνα πέρσι την άνοιξη με 1,70-1,75, δεν πούλησε κανείς, κανένας δεν αγόρασε. Σημειώστε, number one, δεν έχουν πετρέλαιο οι άνθρωποι. Αν πιάσει το κρύο το πολύ, τι θα κάψουν τα δέντρα, ντουλάπες και σεντούκια. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο το σημαντικό που είναι ότι δεν είναι αυτό έχουμε σαν ντοκουμέντο, αλλά όταν είχε και 1,40 την προηγούμενη χρονιά πάλι δεν πουλήσαμε. Τους φάνηκε πανάκριβο και μείνανε άδειοι. Ευτυχώς που ξεκίνησε με 1,10-1,13 ο προηγούμενος χειμώνας και πέσανε όλοι με τα μούτρα. Ας δώσει λοιπόν μια νέα επιδότηση. Θα το πάει, ρε παιδί μου, στο 1,50. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα το πάει στο 1,50 που πάλι είναι ακριβό. Αλλά μην το αφήσει στο 1,60. Είναι ακριβό. Δεν θα πουλήσουμε, δεν θα κερδίσει το κράτος και ο καταναλωτής θα μείνει στεγνός. Και ποιοι αντίζουν? Το παρεμπόριο. Καταγγελία σήμερα. Το έμαθα το πρωί, το είπα στο Action 24 που είμαι, το λέω συνεχεία σε εσάς. Μαγαζί Καβάλας που ήταν κλειστό για 2 χρόνια άνοιξε. Ούτε 7 μήνες δεν είναι. Πώς φαίνουν αυτοί οι κύριοι, αφού έχει ψηφιστεί νόμος? Ένα μαγαζί που πιάνουν για νοθεία ή για πειραγμένες αντλίες από το νόμο που ψηφίστηκε για 2 χρόνια είναι κλειστό. Πώς ανοίγουνε? Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι εμπόλικοι μάγκες που ανοίγουνε. Αυτό ας το ψάξει η κυβέρνηση, τα ελεκτικά όργανα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι η μοναδική κυβέρνηση που ψήφισε ένα νόμο κατά του λαθρεμπορίου, αλλά κάποιοι παρεμπαίνουν από την πίσω πόρτα και το χαλάνε. Αυτούς πρέπει να τους πιάσουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αισιοδοξία δεν βλέπω και μεγάλη. Γιατί και το 1,50 καταρχάς, εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που το συζητήσαμε.
2: Περιμένει, συγγνώμη, από τα 2 ευρώ, φίλε μου καλέ. να πάει πόσο.
1: Το 1,50 θα είναι έκπληξη, λέει. Το 1,6 λέμε.
2: Το λέω εγώ. Άμα το βάλει 1,50, πόπο θα πούμε.
0: Και πάλι ακριβώς.
2: Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη χειρονομία.
0: Αλλά καλά, ακριβώς.
2: Αλήθεια σας το λέω. Σας το λέω με το χέρι ή την καρδιά. Γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί τα μέτρα αυτά, ακούστε με, που παίρνουν η Ρωσία με την Αμερική με στόχο μόνο να πέσει η τιμή και τα αποθέματα της Ευρώπης που θα βγουν να ρίξουν την τιμή. Αλλά τώρα ρε παιδιά, 15 του μηνός ξεκινάει η τιμή. Άμα ξεκινήσει με μια ακριβή τιμή, τίποτα δεν θα κινηθεί. Και τι θα κάνει ο άλλος που κρυώνει. Δηλαδή βλέπεις τον ήλιο σήμερα. Μόλις χαθεί ο ήλιος και βγει το κρύο, το σπίτι σε διώχνει. Υπάρχουν σπίτια που έχουν ηλικιωμένους, που έχουν μικρά παιδιά.
1: Ναι,
2: έχουν αρρώστους. Αυτό δεν πρέπει να ζεσταθούν.
1: Τον ήλιο τον βλέπουμε εδώ στην Αθήνα. Γιατί στη Φλόρινα ή στον Εύρο τον έχουν χάσει μήνα πριν.
2: Ακούστε, μετά από εσάς έχω την Καστοριά. Έχει να μου πει, λέει, πάρα πολλά νέα. Στην Καστοριά επικοινωνώ συχνά. Επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Πεζινοπολών Ελλάδος, με παίρνει όλη η Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσανε, μου είπανε, έχουμε αρχίσει και κόβουμε δέντρα από το δάσος. Γιατί βλέπουμε ότι είναι ακριβό το πετρέλαιο επί του παρόντος. Αλλά εμείς πρέπει να ζεσταθούμε. Έχει αρχίσει το κρύο στα
1: σπίτια. Και τα ξύλα είναι ακριβά.
2: Και τα ξύλα είναι ακριβά. Άρα τι γίνεται.
1: Κομωδίνα, δηλαδή, όπως είπατε. Πόρτες και κομωδίνα.
2: Μπράβο. Ναι, αλλά τα κομωδίνα και τα ντουλάπια που καίμε εθαλονρίχλει στον αέρα. Τα αυτοάνωσα έχουν αυξηθεί. Τι θα γίνει, θα πάμε τσάμπα για το μαύρο χρυσό. Όχι, θα τον κυνηγήσουμε κι εγώ πρώτη, σημεοφόρος.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι θα συνδεθούμε με ιδιοκτήτρια Κοσμοτοπολίου.
2: Έτσι. Έχετε γνώση, ξέρετε τι λέτε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχω καλά νέα να σας πω. Ναι, με χαρά να μιλήσω. Και να ξέρετε, ο αγώνας ο δικός μου δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει για εσάς τους καταναλωτές να παίρνετε σωστό καύσιμο σε ποιότητα, σε ποσότητα, σε λογικές τιμές και ο κλάδος μου να μην πεθάνει. Γιατί με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει μας ισοπεδώσαν. Μας τελειώσανε. Πραγματικά. Τι θα μείνουνε, εταιρικά και οι απατεώνες. Και μόλις φύγουμε από τη μέση, τότε θα δείτε τι πάει να πει καύσιμο. Τότε θα με τιμηθείτε, αλλά θα είναι πολύ αργά. Γιατί θα έχουν κλείσει, ήδη κλείνουν πολλά μαγαζιά. Δεν αντέχουν. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Πολλές υποχρεώσεις στην καθημερινότητα. Και σου λέει, ή πρέπει να αρχίσω να κλέβω, αφού δεν έκλεβα μια ζωή. Τώρα θα κλέψω. Άρα στον διάλογο θα το δώσω. Ποιος θα το πάρει. Ίσως θα το πάρουν να γίνει εταιρικό, αλλά και εταιρικά πόσα να γίνουν. Γιατί το εταιρικό τι είναι, δεν το δουλεύει η εταιρεία. Βρίσκει έναν που δουλεύει για αυτή. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. Αν νομίζω ότι είστε ασφαλείς και εσείς, ξυπνήστε από το όνειρο.
1: Εγώ βλέπω, και για να κλείσουμε, κύριε Ζέχα, βλέπω ότι.
2: Δεν σας καλύπτουν, ακούστε, με τα ονόματα. Δεν σας καλύπτουν οι εταιρείες. Σας καλύπτει ο επιχειρηματίας που είναι μέσα να σέβεται τον πελάτη που μπαίνει.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα, έχοντας και ένα μέρος αυτών, τα περίπτερα κλείνουν. Οι φούρνοι κλείνουν. Τα ζαχαροπλαστεία κλείνουν. Τα εμπορικά μαγαζιά κλείνουν. Θα κλείσουν και τα μενζινάδικα. Και καλά.
2: Ο μικρομεσαίος κλείνει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όλα τα μικρομεσαία έτσι. Είναι σχέδιο αυτής της κυβέρνησης οι μικρομεσαίοι να μην υπάρχουν. Εγώ το λέω στον αέρα. Είναι αν είναι καλό ή κακό, θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο.
2: Δεν είναι καλό.
1: Εγώ δεν θα πάρω θέση. Θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά ότι είναι στόχος να κλείσουν όλοι οι μικρομεσαίοι.
2: Συντεχνίες μπορεί να γίνουν. Να ενώνονται δηλαδή 3-4 μικροί, λέω στο μικρομεσαίο κόσμο, και μήπως έτσι επιβιώσουμε.
1: Πού στην Ελλάδα θα γίνει αυτό?
2: Είναι δύσκολο. Ξέρετε γιατί.
1: Άμα φωνάξεις πρόεδρος, είμαστε όλοι.
2: Άμα φωνάξω πρόεδρο,
1: θα γυρίσουμε όλοι.
2: Και είναι 100 άτομα, τα 60 θα γυρίσουν.
1: Παραπάνω.
2: Παραπάνω.
1: Άρα πώς θα γίνει εγώ αντιπρόεδρος και εσύ πρόεδρος και να κάτσουμε να συμφωνήσουμε? Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Ένα θέμα που έχει η Ελλάδα από την επανάσταση του 1821 κλπ. Όλοι είμαστε αφεντικά. Όλοι ξέρουμε. Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τα αφεντικά είναι αυτά που πηγαίνουν. Αν ένα μαγαζί έχει δύο βάρδιες, 8-4-4-8, τα αφεντικά πηγαίνουν στις 7 και φεύγουν στις 9. Αυτή είναι η λειτουργία των αφεντικών. Και αυτό δεν αποζημιώνεται πια, γιατί περίμενε. Δεν βγαίνει να πληρώσετε το σπίτι του.
2: Περίμενε. Εάν το αφεντικό πάει το πρωί 7 και φεύγει 9 σε 2 ώρες.
1: Όχι, 9 το βράδυ εννοώ.
2: Α, εντάξει. Γιατί αν φεύγει αμέσως δεν αφεντικό.
1: Όχι,
2: εγώ ήξερα από τον μπαμπά μου που ήταν με μαγαζί, έλεγε αυτός που είναι αφεντικό δίνει το παράδειγμα.
1: Πάει πρώτος, φεύγει τελευταίος.
2: Μαγαζί πρώτα εγώ τρέχω και μετά οι υπάλληλοι. Αλλιώς δεν γίνεται και το βλέπει ο πελάτης. Άμεση κάθεσαι μέσα και περιμένεις. Oh, bye bye my love.
1: Λοιπόν, κυρία Ζιάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Με καλό νέο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εύχομαι την επόμενη φορά να έχω ωραία νέα. Να σας
1: ελπίζουμε κι εμείς.
2: Έτσι. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Μου είπε για ένα τραπέζι που κάθεται ο Άδωνης με τον μη, όχι φίλο του, αλλά καλό στη δουλειά του και τον υπουργό ψηφιακή. Και η πρώτη δήλωση είναι του κ. Σκέρτση ότι θα, το 1η Ιανουαρίου θα ισχύει στο μέτρο, λέει για τα παιδιά.
0: 1η Ιανουαρίου θα ισχύει στο μέτρο.
1: Ναι. Λέει την άλλη Πέμπτη θα το ψηφίσουμε.
0: Για, το κάτω, για, το, για τα παιδιά κάτω των 15.
1: Τα social.
0: Τα social. Απαγόρευση στα social.
1: Και τώρα να είναι εκεί η Παπασταργίου ο Άδωνης και να μιλάει πρώτο ο Σκέρτσο.
0: Θα υπάρχει κάποιο λόγο που θα μιλάει πρώτο ο Σκέρτσο.
1: Αυτό μήπω είναι λόγο για τριβέ.
0: Όχι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Όχι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι και φίλος μου.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν εισήγηση του κυρίου. Δηλαδή είχε μιλήσει ο κύριος Σκέρτσος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν είναι και φίλος μου. Αν ήταν φίλος μου, εντάξει, να το καταλάβω.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να επενθυμίσω, Σαρδάμ, τα έπιπλα Γαλάν είναι μαζί μας και σήμερα. Γαλάν is in house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, παιδιά, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας. Τιμές. Αλλάξτε το σπίτι και τη διάθεσή σας. Πάντως αυτή η εβδομάδα, έτσι, με τα γραφικά.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Α, το είπες με τα γραφή, είπες την κατάλληλη λέξη. Το έμαθα τώρα που μιλούσα με την κυρία Ζιάγκα και το ξέχασα. Μία που το έμαθα και μία που το ξέχασα. Ο Βασίλης Κόκαλης έγινε μέλος της Ελλάς. Ο πρώην είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ο πρώην κομματάρχης.
1: Ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Κομματάρχης.
1: Όχι ο Πέτρος Κόκαλης.
0: Όχι ο Πέτρος Κόκαλης.
1: Όχι, ο Πέτρος είναι ήδη στην Ελλάδα.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης.
1: Ο Βασίλης ο Κόκαλης. Λοιπόν, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε παραιτηθεί το καλοκαίρι, θυμάμαι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, είχε παραιτηθεί κάποια στιγμή.
0: Πάει και αυτός.
1: Και έγινε μέλος στην Ελλάδα.
0: Εδώ τώρα, κοίταξε τώρα, απ' τη μία. Ασκιόγου. Παπάς. Γιατί χωρίς παπά δεν κάνουμε.
1: Ναι. Ο παπάς όμως δεν είναι. Για ποιο παπά λες?
0: Θα σου πω.
1: Κορονιός.
0: Κορονιός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, η μεταγραφή είναι. Ζιάγκα λέω.
1: Ζιάγκα όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Είναι Σκουλός και Τσάκρη.
1: Ένα στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος στο Πασό.
0: Ναι, τώρα πάει πιο. Δηλαδή.
1: Τι εννοείς, δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Οι μεταγραφές, ρε
1: ναι, ότι είναι καλύτερες οι μεταγραφές του Τσίπρα, αυτό εννοείς.
0: Οι χειρές μεταγραφές μου φαίνονται.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Κοίτα το. Πρώτον.
0: Να μου πεις, μια ομάδα δεν έχει βασικούς και θέλει να πάρει βασικούς. Οι άλλες
1: αυτό
0: έχουν βασικούς και παίρνει ένα πληρωματικό να συμπληρώσει την δεκάδα.
1: Ήθελα να πω και αυτό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τι μεταγραφές να πάρει? Δηλαδή, είναι ένα κόμμα δηλαδή, που είχε 40%. Είναι ξανά στην πρώτη θέση δημοσκοπικά. Ευελπιστεί να είναι τουλάχιστον 3 μπροστά.
0: Είναι μια αεροδρομίου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεξιά της μεριά.
1: Δεν αντιλέγω. Αλλά περισσότερη ανάγκη για διεύρυνση ο Τσίπρας έχει. Δηλαδή, γιατί...
0: Δεν έχει δεκάδα. Δηλαδή, και ψάχνει.
1: Γιατί σου λέει έφτιαξε ακόμα, ωραία, υπάρχουν κάποια στελέχη. Ήθελε ανθρώπους.
0: Αντιπάρτους. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε και πάρτι χθες στην Κουμουνδούρου.
1: Ναι. Και είχε κόσμο, δεν ήταν στην Κουμουνδούρου. Είχε και μια εκδήλωση σε έναν εξωτερικό χώρο.
0: Στην Κουμουνδούρου.
1: Στην πλατεία. Ήταν στην πλατεία.
0: Πάνω στην πλατεία.
1: Okay, ναι.
0: Πάνω στην πλατεία. Είχε κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρασα.
1: Ωραία και είχε πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο.
0: Πέρασα. Μετά το ψηρί. Είχα πάει ψηρί.
1: Είχε πάει ψηρί πρώτα.
0: Ναι, είχα πάει ψηρί πρώτα και μετά πέρασα. Λοιπόν, είχε κόσμο.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, φέρτε τις έδρες πίσω. Ο Τσίπρας λέει, παραιτηθείτε. Τελικά γιατί δεν συμφωνούν, ρε παιδί μου?
1: Εντάξει, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Ναι, το θέμα είναι το ότι μήπως δεν παρετούνται για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εντελώς και να μην έχει με τι τρόπο να κάνει διεύρυνση. Γιατί δεν παρετούνται, δεν μπορώ να προχωρήσω.
1: Γιατί όμως, πού τους κολλάει στο ότι δεν μπορώ εγώ να διευρυνθώ άμα.
0: Δεν μπορώ από όταν.
1: Γιατί
0: υπάρχουν κάποιες έδρες που αν τις έχω, είμαι αλλιώς και μες στο κοινοβούλιο μέχρι να φτάσουν οι εκλογές.
1: Μα δεν τις έχει, έτσι και στους έδρες αυτές.
0: Αν τις παρετήσουν, ποιος θα τις πάρει? Αν παρετηθούν αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, θα τις πάρει.
0: Θα παρακαλέσουν, δηλαδή, αν παρετηθεί ο Φάμελος, ποιος θα πάρει την έδρα?
1: Εντάξει, θα τις πάρει. Απλά θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Είναι όμως κοντά στις εκλογές μέσα στη Βουλή. Με έδρες. Με ανθρώπους να μιλάνε. Άρα λοιπόν, αν δεν έχει έδρες, δεν έχει ανθρώπους να μιλάνε, ποιος εξυπηρετείται? Ο Τσίπρας. Γιατί δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να το κλείσουμε τελείως, να μην υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό έρχεται σε. Θα σου πω, παιδάκι μου.
0: Περιμένω, σε.
1: Είναι απέναντι σε αυτό που είχε πει ότι πρέπει να παραιτηθούν. Και
0: είναι,
1: λέει, πέρα. Όχι, μην παραιτηθείτε κοντά στις εκλογές, γιατί είναι, δεν είναι σωστό αυτό.
0: Γιατί ποιος είπε ότι θα τους πάρει όλους και τι έγινε άμα παραιτηθούν κοντά στις εκλογές? Εντάξει, παραιτηθήκατε, αφού παραιτηθήκατε, ελάτε από εδώ. Γιατί, δηλαδή, έχεις την εντύπωση ότι αυτούς που δεν θα πάρει κανέναν. Από αυτούς που δεν έχουν παραιτηθεί δεν θα πάρει κανέναν. Λες, θα πει όχι.
1: Θα πάρει, κι άλλους.
0: Ωραία, αφού γιατί θα τους πάρει, αφού δεν παραιτήθηκαν. Είχαν τόσο καιρό μπροστά τους να παραιτηθούν. Πότε θα παραιτηθούν? Μία μέρα πριν τις εκλογές και θα τους πει ελάτε από εδώ.
1: Αυτό λέω, ότι δεν μπορεί να παραιτηθεί μία μέρα πριν τις εκλογές.
0: Και ποιος το είπε σένα αυτό?
1: Ρε παιδάκι, ποιος μου το είπε? Εγώ λέω αυτά που λέει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει ότι καλά, να παραιτηθείτε, αλλά όχι τελευταία μέρα.
0: Ο Τσίπρας λέει και αυτό το κράτος να αποζημιώσει τους ανθρώπους της Κυψέλης, ενώ έχει κάνει νόμο ο ίδιος ότι η αναδόχος εταιρεία χρωστάει. Και είπε το κράτος να αποζημιώσει. Και ο Θοδωράκης πολύ σωστά τα είπε. Το κράτος βεβαίως να πάει κόντρα στην εταιρεία και να αποζημιωθεί ο κόσμος. Εννοείται. Αλλά ο κ. Τσίπρας δεν είπε αυτό. Και ο Θοδωράκης σωστά τα είπε. Ο κ. Τσίπρας είπε να αποζημιώσει το κράτος. Δηλαδή, κι άλλα έχει πει ο κ. Τσίπρας. No comments.

0: Για τις μεταγραφές πάντως που είπες, το Πασόκ δεν έχει κάνει μεταγραφή μόνο την Τζάκρη.
1: Έχει κάνει τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Εντάξει.
0: Α, για αυτήν την εβδομάδα. Γιατί έχει κάνει και άλλες μεταγραφές.
1: Και τον Αφαρκού. Εντάξει.
0: Έχει και τον κύριο Αποστολάκη, είναι και ο κύριος Χουρδάκης.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Χουρδάκης.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αξιόγλου είναι, δεν είναι. Είναι πιο ψηλό. Καλά διαβάζει, γιατί για να βάλει και κερδίσει τον πρωθυπουργό πρέπει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι παίζει μπάσκετ και ήταν εύστοχος σε όλα. Άρα λοιπόν για να τον κερδίσει πρέπει να βρει έναν να είναι εύστοχος και αυτός. Ωραία, πήγαμε στο Περιστέρι.
0: Κοίτα, κάτε με.
1: Το καλύτερο του Περιστερίου ή έναν από του καλύτερου, γιατί ήταν και ο Πεδουλάκης, αν θυμάμαι καλά.
0: Στο Περιστέρι, ναι.
1: Άρα ήταν δύο πολύ καλοί παίκτες του Περιστερίου, πήραμε τον ένα.
0: Ναι, εγώ σου πάρα.
1: Ναι, άρα λοιπόν πολύ απλά για να πάμε κόντρα στον Πρωθυπουργό πρέπει να είμαστε εύστοχοι στο μπάσκετ. Αν είμαστε σε αντίπαλες ομάδες.
0: Κοίτα, από τις μεταγραφές του Τσίπρα.
1: Αν το λέω, να το έχουμε, αν.
0: Από τις μεταγραφές του Τσίπρα πάντως, κατ' εμέ η Αχτσιόγλου είναι το μεγαλύτερο όνομα.
1: Μένω παπάς.
0: Ποιος παπάς?
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι παπάς.
0: Για ποιο παπά λες?
1: Αυτός που θα είχε τα οικονομικά, που ήταν η αρμοδιότητά του, ήταν τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Αυτός
0: ο αναπληρωτής των μέρες οικονομικών.
1: Αυτός. Με ποιος παπάς? Η καλύτερη μεταγραφή.
0: Για ποιον? Για τον
1: Τσίπρα.
0: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τον παπά τον κάναμε στην άκρη όμως, γιατί.
1: Γι' αυτό λέω εδώ παπάς,
0: γιατί παπάς έκανε κακό.
1: Ένας παπάς υπάρχει παντού.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, μόνο στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Οι υπόλοιποι έχουν παπά όλοι. Το Πασόκ έχει τον παπά τον. Ο οποίος δεν είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Είναι βουλευτής της ΣΕΡΕΣ. Και παρόλα αυτά, να ξέρεις τώρα, να σου πω ένα ιντρικαδόρικο. Γιατί υπάρχει μια γκρίνια στη Θεσσαλονίκη για τον Πασόκ της Θεσσαλονίκης. Ότι γιατί παρουσιάζεται ως βουλευτής της Θεσσαλονίκης ο παπάς, ενώ δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν άλλοι βουλευτές της Θεσσαλονίκης που πρέπει να βγουν μπροστά.
1: Θα κλείσουμε, παιδιά, διορθώνοντας τον Μπρουνταρά, ο οποίος δεν έχει ιδέα. Δεν έχει παπάδες η Νέα Δημοκρατία. Αρχιπαπάδες
0: έχει.
1: Μισθό.
0: Αρχιπαπάδες έχει.
1: Και άλλοι τι έχουν, παπαδάκια.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ η Νέα Δημοκρατία μεγάλο μισθό, τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό. Και τι γινόμαστε, φύλακες της Αναστάσεως. Πάντως ο κύριος Μπρουναράς μαζί με μένα θα γίνουμε ελούιδες τώρα. Ναι. Εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο.
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε
1: Θεού,
0: αύριο.
1: Τραμπ, Μπίμπι και όλα τα συναφή και 112 μαζί. Υπομονή στους δρόμους, λίγο πιο χαλαρά από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι μας λέτε. Να προσέχετε, να έχετε υπομονή, όλα θα σιάξουν κάποτε. Και παιδιά, ζυμώστε για κανένα ψωμάκι. Ναι, και έχει και εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Όχι μόνο, και όχι μόνο οι γυναίκες και οι άντρες.
1: Και εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό είπα.
0: Ζήμωσε κανένα ψωμάκι.
1: Ο Πάνος ο Μπρουναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Σας ευχαριστούμε, να έχετε υπομονή, να προσέχετε. Όλα θα σιάξουν, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο στους 10, για χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ζελένσκι να εμφανίζεται θετικός, αλλά να ζητά διευκρινήσεις και το Κίεβο να καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα εστί στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αυτή την ώρα, στο Ποδοσάκι, ο Μέγαρο παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, εισάγεται το κατώτατο όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η οδική ασφάλεια, η αντιπλημμυρική προστασία, οι αγροτικές ζημιές και οι υποδομές είναι στην ατζέντα των συναντήσεων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι του μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Αθώος δηλώνει ο πρόεδρος του Λάος, καθώς και η γυναίκα του. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε μία γυναίκα χθες βράδυ. Έχει προσταχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Κλειστό παραμένει και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι για την οσμή αερίου που είχε ανησυχήσει καθηγητές και γονείς. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες στην βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδρία Ναπούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, έτσι πάνω. Έχουμε αρκετά να πούμε. Είχαμε τον ντέρμπι χθες, είχαμε νίκες και επιστροφές. Αυτό που θα λέγαμε και νομίζω θα συμφωνήσουν οι φίλοι του Ηρακλή, home sweet home. Είχαμε τον Άρη που κάνει τα εύκολα δύσκολα. Θα τα πούμε όλα, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Προφανώς θα ξεκινήσουμε με τον ντέρμπι Ιωνίων, εκεί που ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Ο Ολυμπιακός που δεν είναι ότι έδειξε την απίστευτη εικόνα, αλλά σίγουρα δεν ήταν κατώτερος του Παναθηναϊκού, ήταν ανώτερος του Παναθηναϊκού για την ακρίβεια. Φυσικά, πριν συνεχίσω, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Στο μεταξύ, μία παύση, γιατί θα πρέπει να το πούμε αυτό, και η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία στο τουρνουά της Γουγάν. Νωρίτερα και ο Στεφάνος Τσιτζιπάς νίκησε 2-1 σετ με ανατροπή τον Φριτς Τέιλορ και προκλήθηκε στους 16 του Rolex Masters στη Σανγκάη. Τα αναφέρουμε και αυτά

Ο φίλος ο Αθανάσιος έχει στείλει κάποια, έχει στείλει μια φωτογραφία και συγκεκριμένα με μια μονταρισμένη φωτογραφία από ό,τι βλέπω, με τον Ταμπόρδα να έχει δέσει το κεφάλι του και να έχει τραυματισμούς, λες και σαν έναν από πυροβολισμό. Η Πράσινη Αρμάδα έχει εξειδικευτεί στο θέατρο. Συγχαρητήρια για την κατάτη αυτή. Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει μήνυμα. Έχει στείλει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, περήφανη Γαβρίνα. Θρύλος, θέλω να με πείτε. Αυτή η ομάδα που ήταν χωρίς να, χάσει θέλει να μας κερδίσει. Ήρθε Πειραιά και αποδείξαμε πια, τους αποδείξαμε ποια ομάδα είναι καλύτερη. Περαστικά και μην ξαναβγάλετε γλώσσα. Εγώ θα πω, παιδιά, ότι χθες ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Προφανώς ήταν ανώτερος από τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε από το πρώτο λεπτό κιόλας ότι ο Ολυμπιακός έδειχνε σίγουρος για αυτό που θέλει να παίξει. Έδειξε ότι έχει εμπιστοσύνη στο πλάνο που ήθελε να ακολουθήσει. Και αυτό το έδειχναν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Είχαν τη διάθεση να κερδίσουν. Και από την άλλη, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, πώς να το πω, πέρα από το ότι ήταν αργός στις αντιδράσεις, προβλημάτισε. Ήταν προβληματικός. Και γιατί το λέω, δεν είναι μόνο ότι ζοριζότανε, πώς να το πω, ακόμα και για να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του. Φάνηκε για μια στιγμή έως και φοβισμένος. Όποιος είδε το παιχνίδι μπορεί να το καταλάβει αυτό που εννοώ, έτσι. Ο Ολυμπιακός πρέσαρε και τον ζόρισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούσε να σπάσει το πρες και πέραν αυτού, όταν έφτανε στο επιθετικό τρίτο ο Παναθηναϊκός, έκανε δύο τελικές εντός εστίας. Η μία ήταν το τακουνάκι του Τετέι που αποκρούει ο Ορτέγκα. Και η δεύτερη είναι το σουτ, δεν θυμάμαι πιανού. Να σας είμαι ειλικρινής, νομίζω του Ταμπόρδα, αλλά και του Ταμπόρδα λέω, του Ναΐ Μη Μπαροκιόρκο, το οποίο το αποκρούει ο Ορτέγκα με το δεξί του χέρι. Κατά τα άλλα, δεν απείλησε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε με 9 παίχτες στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός, να το πω, 0 οξέα, 0 λιπαρά, πώς να το πω. Δηλαδή, κάποια στιγμή βγαίνει ο Τικνιζιάν και καθυστερεί, οπότε ο Μπρούνο μένει ένα λεπτό έξω. Ο Ολυμπιακός για εκείνο το διάστημα, για ένα λεπτό, μένει με 9 παίχτες. Το φυσιολογικό ήταν ο Παναθηναϊκός να βρει χώρους. Ωραία. Δεν τους βρήκε με κάποιο τρόπο. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάτι παραπάνω, που θεωρητικά όταν ο αντίπαλος είναι με 9 παίχτες πρέπει να το βρεις αυτό. Πρέπει να βρει, είναι λογικό να βρεις χώρους, είναι λογικό να μπορέσεις να προχωρήσεις. Πώς να το πω, να μπορέσεις να προχωρήσεις, να τρυπήσεις λίγο την άμυνα, να δημιουργήσεις μια ανισορροπία. Δεν το έκανε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ μπόρεσε και πλησίασε την περιοχή περισσότερο από το 66 και μετά, όταν ο Σάλιαχας παίρνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει, να το σχολιάσουμε τώρα. Έχει πάρει κίτρινη στο 63 και πάει στο 66 και πάει με την τάπα μπροστά. Δεν. Είναι σαν να λέμε τα θέλε και τα παθέ ο Σάλιαχας με την κόκκινη. Γενικότερα όμως, αυτό που ανέφερα, καλησπέριζω και το φίλο μου το Διαμαντή που βλέπω ότι έχει στείλει μήνυμα. Ο φίλος μου ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα φίλε Γιώργο, φοβερός Ολυμπιακός, μπήκε με αυτοπεποίθηση και κέρδισε. Καλοφάγοντα τα κέρδη, Διαμαντή, με τη φωτογραφία που στέλνεις.

Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, Διαμαντή, για τον Ολυμπιακό. Μπήκε με αυτοπεποίθηση, μπήκε με εμπιστοσύνη στο πλάνο του και ήταν σίγουρος για αυτό που θέλει να παίξει. Για αυτό που θέλει να δημιουργήσει.

Φυσικά πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μετά το 66 που πήρε την κατοχή θεωρητικά ο Παναθηναϊκός και ήταν και με παίχτη λιγότερο Ολυμπιακός, πιο κοντά έφτασε το παιχνίδι στο 2-0. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Το παιχνίδι πιο κοντά έφτασε στο 2-0 παρά στο 1-1. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί την πιο κλασική φάση από το 66 και μετά την κάνει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση, που ο Πουέρτα στέλνει με τη μία την παλιά στον Ζέλσον και ο Ζέλσον διαχειρίζεται, θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει, να χαρακτηρίσει και τραγική διαχείριση που κάνει στην τελική του προσπάθεια, έτσι πάνω. Δεν ξέρω αν την είχες δει τη φάση αυτή, που φεύγει ο Ζέλσον, βρίσκεται, είναι νομίζω 3-2 στην αντεπίθεση. Ο Ζώτα Σίλβα από την άλλη μεριά είναι ελεύθερος, είναι μόνος του. Έχει και μια πάσα νομίζω στο Γιάρεμτσουκ ο Ζέλσον, και από αυτές τις επιλογές επιλέγει τη χειρότερη που είναι να σουτάρει και βρίσκει τα σώματα. Εντάξει, συμβαίνουν βέβαια και αυτά τα λάθη. Γενικότερα όμως ένας Παναθηναϊκός που από το 66 και μετά είχε την κατοχή, αλλά φλίαρη κατοχή, χωρίς να κάνει, δηλαδή είχε την κατοχή και τίποτα δεν έκανε. Επί της ουσίας δεν απείλησε τον Ολυμπιακό σε σημείο όμως, αλλά όταν λέω να τον απειλήσει, σε σημείο να χρειαστεί να κάνει κάποια υπερπροσπάθεια ο Ρέτσος και ο Πυρόλα για να σταματήσουν τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, να αναγκαστεί ο Ορτέγκα να κάνει καμιά επέμβαση, να εκτιναχτεί κάπως. Δεν. Ένα σουτ που έπεσε ο Ορτέγκα και το βγάλει με το δεξί του χέρι.

Τώρα για αυτά εξήγηση υπάρχει? Για αυτή την καθίζηση στην αγωνιστική του Παναθηναϊκού? Και όταν λέω καθίζηση, σε σύγκριση με το 5 στα 5 που είχε κάνει, έτσι? Ναι, εγώ θα πω υπάρχει λογική. Και όχι μόνο υπάρχει λογική, υπάρχει μάλλον μια εξήγηση η οποία λέγεται διακοπή. Έπαιξε σίγουρα ρόλο η διακοπή. Θα μου πει κάποιος, και ο Ολυμπιακός δεν ήταν από τη διακοπή? Ναι. Ο Ολυμπιακός βέβαια δούλεψε πολύ περισσότερο, δούλεψε καλύτερα, δεν ξέρω τι έγινε στη διακοπή αυτήν. Ωστόσο, σίγουρα ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανώτερος σε σύγκριση με πριν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που έρχεται και ένα παιχνίδι την Πέμπτη με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Εκεί όπου η Μαρσέιγ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα στερηθεί πέρα από τον επιθετικό της, τον Χόιμπεργκ. Επιθετικός νομίζω είναι. Πρέπει να το ψάξω για να μην πω κάποια κάτι λάθος. Συγγνώμη, ο Χαφ. Ο αμυντικός Χαφ, ο Πιέρ Εμίλ Χόιμπεργκ, ο οποίος είναι εκτός, θα λείψει και ο βασικός στόπερ της γαλλικής ομάδας, ο Ντέρεκ Κορνέλιους, ο οποίος δεν ξέρω και πότε θα επιστρέψει. Δείχνει ότι δεν είναι και πολύ καλός τραυματισμός του. Να είναι καλά. Έτσι, προφανώς να ευχόμαστε υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα πάντως ο Ολυμπιακός τώρα αρχίζει και κοιτάει με καλύτερο μάτι, νομίζω, το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σίγουρα. Αλλά θα δούμε κιόλας. Έχουμε μέρες μέχρι το παιχνίδι. Αυτό. Έχουμε μέρες μέχρι να έρθει η ώρα για το παιχνίδι, για την αναμέτρηση. Οπότε κάνουμε υπομονή και προχωράμε. Πέραν αυτού, έχουμε κι άλλα να πούμε. Πάμε λίγο στα της Ελλάδας. Η Ελλάδα, η οποία έχει την ευκαιρία αυτή την εβδομάδα να πάει 10η θέση, κύριοι και κυρίες, φυσικά. Φίλες και φίλοι ακροατές, η Ελλάδα μπορεί να πάει 10η θέση αυτή την εβδομάδα. Τι χρειάζεται για τη 10η θέση από εμάς? Αν υποθέσουμε ότι τόσο οι Τσέχοι όσο και οι Πολωνοί μένουν στα ίδια, τι χρειαζόμαστε? Ένα χ. Μία ισοπαλία. Μια ρημάδα ισοπαλία ζητάει η Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχει, αυτή την εβδομάδα, τον Παναθηναϊκό που μπαίνει ως φαβορί. Και προφανώς μετά τον ντέρμπι θα στραφεί στο παιχνίδι με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, που μπαίνει ως φαβορί. Αλλά ας αφήσω τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα συνεχίσω Θα αφήσω τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένας Ολυμπιακός ο οποίος παίζει με τη Μαρσέιγ. Μια Μαρσέιγ η οποία δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Σίγουρα θα στερηθεί δύο βασικούς παίχτες. Το κλίμα πριν τη διακοπή σίγουρα ήταν περίεργο. Και όταν λέω περίεργο, με γκρίνια, με μια εσωστρέφεια τουλάχιστον, αυτό έβγαινε από τη Γαλλία. Και τα γαλλικά μία για αυτό μιλούσανε, για μια εσωστρέφεια που υπάρχει στη Μαρσέιγ. Ταυτόχρονα η ΑΕΚ πηγαίνει, νομίζω, με το καλύτερο δυνατό μπουστάρισμα μετά την νίκη της με τον Όφη. Ξεκάθαρη ανωτερότητα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Όφη, δεν το συζητάμε αυτό. Απέναντι σε Σαχτάρ σε ουδέτερη έδρα, στο Stamford Bridge, το οποίο θα έχει δυναμικό παρόν από τους φίλους της ΑΕΚ. Και ταυτόχρονα ένας Όφη ο οποίος πηγαίνει με άγνοια κινδύνου να παίξει με τη Ρεν. Κι ας έχει δεχτεί 3 γκολ από την ΑΕΚ στο περασμένο παιχνίδι, εντάξει, στη Φιλαδέλφια έπαιζε,
Είναι ευκαιρία. Είναι το μόνο σίγουρο. Ο φίλος μου ο Θήμιος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, ρε φίλε. Εσείς δεν ήσασταν τόσο καιρό που έπαιζε με τις Κηφισιές και τους Λεβαδιακούς και λέγα το Μαδάρα, παιχταράδες. Τώρα τι άλλαξε? Φίλε Θήμιο, εγώ θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός, όσο έπαιζε στα πρώτα πέντε παιχνίδια, όποιον και αν έπαιξε, είχε δείξει καλή εικόνα. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Χθες 100% δεν ήταν το επιθυμητό για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, σίγουρα δεν ήταν καλή εικόνα αυτή που παρουσίασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.

Και μιας και είπα Όφη, και μιας και είπα και μίλησα για τον Όφη πριν, να πω ότι γίνεται ο χαμός εν ώψη του Όφη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο. Και όταν λέω χαμός, αναφέρομαι για το μάτι στις 22 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο στάδιο, τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πάνω από 10.000 εισιτήρια είναι, έχουν πουληθεί. Οπότε και το Παγκρίτιο θα βράζει. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Break και επανερχόμαστε, κύριοι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το, είναι, για το δεύτερο μισό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι το δεύτερο μισό. Αφήσαμε πίσω το ντέρμπι. Είπαμε για τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, θα πάμε στα υπόλοιπα τα παιχνίδια. Ο Άρης έκανε τα εύκολα δύσκολα, η αλήθεια είναι. Στο παιχνίδι, στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, ο Άρης έκανε, όπως είπα, τα εύκολα δύσκολα, καθώς για ένα ημίχρονο ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Βόλο, νικούσε 3-0. Τα πράγματα ήταν εξαιρετικά και πήγε στο τέλος να γίνει το ριφιφί κιόλας, με τον Βόλο να επιστρέφει να μειώνει σε 3-2. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω η ομάδα του Βόλου. Όπως είπα, έκαναν τα εύκολα δύσκολα εκεί οι παίχτες των Κιτρίνων.

Και δεν είναι μόνο τα τρία γκολ. Δεν είναι μόνο τα τρία γκολ του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Είναι και το γεγονός ότι ο Άρης κάνει και πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, στο 32 με τον Καντεβέρε, ο οποίος βέβαια σκόραρε 11 λεπτά μετά. Βρήκανε οι φιλοξενούμενοι στο 57, στο 10ο λεπτό δηλαδή του δευτέρου ημιχρόνου, βρήκαν τον γκολ, μειώσαν σε 3-1 με τον Αγιάκουα. Και ο Κάργας στο 86 έκανε το 3-2. Τελικά βέβαια ο Άρης κάτσε το προβάδισμα. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι τελευταία αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι με τον στην βαθμολογία με μείον ένα βαθμούς. Στο μείον ένα είναι ο Βόλος, δεν κάνουμε πλάκα σε αυτό το κομμάτι. Έχει χάσει τον Μπούρνιτς με τραυματισμό και άρα βλέπουμε έναν Βόλο ο οποίος ζορίζεται ο λιγοντή.

Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο παιχνίδι του Ηρακλή, που έγινε λίγο σε ένα, θα το λέγαμε, μέχρι και συγκινησιακό κλίμα, έτσι. Εντάξει, όπως και να έχει, επιστροφή στο Καφτατζόγλιο είναι αυτή. Τι να λέμε τώρα, έχει ζήσει πολλά πράγματα ο Ηρακλής εκεί πέρα. Εκεί όπου η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη έκανε το 2-0, μπήκε δηλαδή με τον ιδανικότερο τρόπο στην επιστροφή της στο Καφτατζόγλιο. Ο Πάνος Μονεμβασιώτης επιβράβευσε τους παίχτες και τον προπονητή. Ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε κλίμα βροχής, με καταρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής μπόρεσε και πήρε το παιχνίδι 2-0. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος παρέταξε την ομάδα με τριάδα στην άμυνα, τριάδα στόπερ, ο Σόρια και ο Νάνου τα back half, Σόρια δεξιά, Νάνου αριστερά, οι δύο παίκτες των άξονα, Ραντόνια και Σουρλής, ο Λόπεθ αγωνίστηκε δεξιά, ο Νιζέ αριστερά και ο Μάρκεθ στην κορυφή. Προφανώς τα συνθήματα, εντάξει, όσο και να ήταν, όσο και βροχή να ρίχνει, νομίζω οι φίλοι του Ηρακλή δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσουν να φωνάζουν. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος στα πρώτα λεπτά ήταν λίγο πιο δραστήριος, ωστόσο από ένα σημείο και μετά ζορίστηκε ο Λεβαδιακός. Ο Ηρακλής πήρε μέτρα στο γήπεδο από το 25 και μετά. Από τα 6 λεπτά, αλλά δεν κατάφερε από τα 6 λεπτά να να μπορέσουν να κάνουν το 1-0. Βέβαια, στα 6 λεπτά είχε την ευκαιρία του Ηρακλής για το 1-0.

Το θέμα είναι ότι φυσικά οι παίκτες του Ηρακλή για περίπου 20 λεπτά είχαν τον έλεγχο, για 15 συγγνώμη λεπτά είχαν τον έλεγχο. Στο 21 ο Λεβαδιακός ξανά έγινε απειλητικός, δεν τα κατάφερε να κάνει το 1-0. Γενικότερα ήταν ένα καλό παιχνίδι με φάση σε κατέρωθεν, ωστόσο

υπήρξε ένα σημείο στο παιχνίδι στο οποίο τα πράγματα αλλάζουν. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Είναι στο 63. Θα μου πείτε, ρε Γιώργο, τι έγινε στο 63? Στο 63 μπαίνει ο Κράιντς στη θέση του Σουρλί. Και αυτή η κίνηση αλλάζει τα δεδομένα στο παιχνίδι. Καθώς ο Κράιντς έχει γύρει την πλάστη για υπέρ του Ηρακλή, και από εκείνο το σημείο και σιγά σιγά ο Ηρακλής χτίζει. Αρχίζει και ξαναγίνεται επιθετικός. Το τετράλεπτο 69-73 εκεί, στο 68-72 έγινε εφιάλτης, κανονικός για τον Ηρακλή. Για τον Λεβαδιακό, συγγνώμη. Για τον Ηρακλή ήταν έκρηξη, κανονικότατη. Στο 68 ο Νιζέτ κάνει το 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ. Βρέθηκε στην περιοχή στα αριστερά, δοκίμασε μια εντυπωσιακή εκτέλεση με το αριστερό του πόδι. Σουτάρα, δεν πιανόταν με τίποτα αυτό το σουτ. Έχω δει τα highlights, δηλαδή τέτοιο γκολ. Τι να πω. Εντάξει, είναι το σημείο που άφαξε και το πιάσει καλά το σουτ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πιάσει ο τερματοφύλακας. Και όχι μόνο, του βγήκε το σουτ, ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει όντως τίποτα σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, εντάξει, βρέθηκε εκεί που έπρεπε και έστειλε μια οβίδα σαράχνες του goalkeeper του Λεβαδιακού. Και μετά από λίγο γίνεται και το 2-0 με μια κεφαλιά ψαράκι από τον Κράιντς, που είχε μπει λίγα λεπτά πριν, έτσι, περίπου ένα δεκάλεπτο πριν είχε μπει στο παιχνίδι, στο 72. Μία σέντρα από τον Σόρια, μία κεφαλιά του Κράιντς και 2-0 ο Ηρακλής. Μέσα σε λίγα λεπτά δύο χτυπήματα κέρια. Και ο Ηρακλής παίρνει νίκη στην επιστροφή στο Καφτατζόγλιο. Στο Κηφισιά Πανετολικός, ο Πόμπο έκανε το 1-0 για την Κηφισιά στο 20, το 2-0 ο Αμπάντα στο 90-6, και η Κηφισιά με συνοπτικές διαδικασίες, με καθαρό σκορ, κερδίζει τον Πανετολικό.

Και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο προφανώς. Είχαμε και μπάσκετ χθες. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον μαχητικό Κολοσσό 99-83 με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, αυτόν τον παιχταρά, τον ένα από τους δύο καλύτερους γκάρτ στην Ευρώπη, ο άλλος είναι ο Φρανσίσκο, τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε απίστευτη εμφάνιση με 30 πόντους, ρεκόρ καριέρας, 6 στα 8 τρίποντα. Τι να του πρωτοπείς αυτού του παιχταρά, πραγματικά. Βρέθηκε σε καλή μέρα και τιμώρησε τον Κολοσσό κανονικότατα.

Πάμε και μια αναφορά στα διεθνή, που είχαμε αρκετά παιχνίδια. Είχαμε την Ρεν, η οποία έδειξε πράγματα στο παιχνίδι στο παιχνίδι στη Ligue 1 πριν τον Όφι. 4-1 ανοίξε την Οσέρ. Θα πάμε όμως πρώτα στην Premier League, εκεί που είχαμε και τον Derby Liverpool City, 3-0 η City, και με παίχτη λιγότερο τερμάτισε, έληξε μάλλον το παιχνίδι για την Liverpool, ο Gravenberg στο 62 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. 3-0 η City με γκολ από Haaland, Ντοκού και Σερκί. Στα άλλα παιχνίδια, η Hull με την Everton στο 2-2, η Crystal Palace 3-1 την Nottingham Forest. Πάμε στην Ισπανία, πολύ γρήγορα λοιπόν. Η Sociedad νίκησε τη Λαγορούνια 3-2 και οι δύο ομάδες με 10 παίχτες τελειώσαν το παιχνίδι. Στο 66 η Sociedad έχασε τον Μαρίν με απευθείας κόκκινη από ό,τι βλέπω, και ο Αματούτσε επίσης με απευθείας κόκκινη στο 90 για την Deportivo Λαγορούνια. Η Μπέτις νίκησε 5-2 την Οσασούνα. Και τα άλλα δύο παιχνίδια της Λα Λίγκα για χθες: 0-0 η Έλτσε με τη Θέλτα, 2-2 η Σαντάντερ με τη Βαλένθια. Δύο ισοπαλίες δηλαδή και δύο άσοι. Δύο άσους είχαμε και στην Bundesliga στα δύο παιχνίδια που παίχτηκαν εκεί: Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1 και Φράιμπουργκ Σάλκε 2-1 επίσης. Η Φράιμπουργκ που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Σουζούκη στο 64. Στο 85 με τον Γκότο βρήκε τον γκολ. Και τι έκανε η Φράιμπουργκ? Σε ποια θέση είναι η Φράιμπουργκ? Μήπως είναι στην κορυφή της Bundesliga? Βρε τους Γερμανούς, βρε τη Φράιμπουργκ. Πάμε και στην Ιταλία γιατί είχαμε την Κόμο με τη Ρώμα στο 0-0. Η Ρώμα που τελείωσε το μάτς με 10 παίχτες απέναντι στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος από ό,τι βλέπω πρέπει να παίξει, θέλω να το δω, να είμαι σίγουρος, να έχει παίξει όλο το παιχνίδι, 90 λεπτά, βαθμολογία 6,4 στο χθεσινό παιχνίδι. Η Λάτσιο νίκησε την Μόντσα 3-1 και η Μόντσα με 10 παίχτες τελείωσε το παιχνίδι. Η Λέτσε έχασε 2-1 από την Πολόνια στην έδρα της, και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουν μείνει έχουν ρίξει με το ίδιο σκορ, 1-1. Θα πάμε και στη Γαλλία. Μιλήσαμε για την Ρεν, η οποία νίκησε 4-1 την Οσέρ πριν το μάτς με τον Όφι. Καλό μπουστάρισμα για τους Γάλλους. Ευχόμαστε όμως να μην τους βοηθήσει και πολύ. Έτσι, προφανώς οι ευχές μας είναι για τον Όφι, είναι με τον Όφι. Πάμε και στο μάτς με τη Στρουά με τη Μαρσέγη. Μαρσέγη που και αυτή νίξε 2-0 και επέστρεψε στις νίκες πριν τον Ολυμπιακό. Ερωτηματικό βέβαια σε τι κατάσταση θα είναι. Γιατί θα λείπουν παίχτες, θα υπάρχει και εσωστρέφεια, θα δούμε τι θα γίνει. Και η Νις νίκησε 2-1 το Στρασβούργο. Ολοκληρώσαμε και την Ligue 1. Χθες είχαμε και Β' Εθνική στην Ελλάδα, 4 παιχνίδια. Είχαμε 2 άσους, ένα διπλό και μία ισοπαλία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με το διπλό. Η Νίκη Βόλου νίκησε την Ελλάς Σύρου 1-0 με τον γκολ του Πασαλίδη στο 27. Οι Βολιώτες παίρνουν την νίκη, αρχίζουν και βρίσκουν ρυθμούς. Πήγαν στην ένατη θέση, βρισκόταν στην τελευταία θέση πριν κάποιες αγωνιστικές, και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και παίρνουν μπρος. Η Μαρκό είναι πρώτη θέση, η Μαρκό που νίκησε 1-0 την ΑΕΛ με τον γκολ του Μούλερ στο 88.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς νίκησε 1-0 τον Πύργο. Στο 80 ο Καλαμαριάς έκανε το 1-0. Και είχαμε και το παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων Β, του Ολυμπιακού Β και του Αστέρα Άκτορ Β. Ο Τανούλη το 1-0 για τον Αστέρα με αυτογκόλ. Με αυτογκόλ του Τανούλη ο Αστέρας προηγήθηκε. Στο 47 ο Τουφάκης το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 12 ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να γελάτε και να χαμογελάτε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Ιωάννου.
0: Ήρθε η ώρα. Το ντουέτο. Εντάξει. Θα αρχίσει ο κόσμος νομίζω να το συνηθίζει.
1: Ισχύει.
0: Και
1: ισχύει.
0: Θα το χαρεί κιόλας. Λοιπόν, είχαμε ντέρμπι χθες. Έχουμε αρκετά να πούμε με τους ρεπόρτερ.
1: Ισχύει. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε πρωτάθλημα.
0: Πήρε φωτιά το πρωτάθλημα πλέον. Μετά χθες. Ναι, είχαμε προφανώς, εντάξει, στην επικαιρότητα είναι η νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Και σήμερα έχουμε και το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, οπότε θα έχει και πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχουμε τον ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας να αγωνίζεται στην Τούμπα. Ασπρόμαυρη μονομαχία. Θα δούμε και εκεί τι μπορεί να γίνει. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τι?
1: Με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Ικανοποίησε επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά τη νίκη στο ντέρμπι Ιωνίων. Τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων έφτασε ο Κώστας Φορτούνης. Απογοήτευση επικράτησε στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Μειώθηκαν κατά 4,4% οι πιθανότητες του Τριφυλιού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σύμφωνα με το Football Meets Data. Αύριο θα βρίσκεται στην Αγγλία η ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για το Champions League. Εκτός των 300, ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Άγγλος Κρις Καβάνο θα διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ομάδα της Μεσσηνίας στο γήπεδο της Τούμπας στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League. Εκτός για τον δικέφαλο του Βορρά, οι τραυματίες Παυλένκα, Ταχάλι, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο Χάντμπολ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 την ΑΕΚ στο κλειστό Ηλιούπολης για την 5η αγωνιστική της Χάντμπολ Πρέμιερ. Πλήγμα στη Μαρσέιγ πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό.

3 παρατέταρτο και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3. Για το κλείσιμο της αυλαίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League, στις 10, Coventry Newcastle. Την ίδια ώρα, τον επίλογο της 8ης στροφής της La Liga τον έχει ο αγώνας Levante Sevilla. Στην έκτη στροφή της Serie A, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Atalanta Venezia στις 7.30 και το Torino Udinese στις 10 παρά τετάρτο.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε με τον νικητή του ντέρμπι, προφανώς, τον Ολυμπιακό, με Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Καλησπέρα Κώστα, μεγάλη νίκη εχθές, μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό και νομίζω ήταν μια νίκη που την είχε ανάγκη η ομάδα του Πειραιά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Και δεν πιστεύω να χαρήκατε και ιδιαίτερα εκεί οι δύο σας.
0: Το νόημα είναι ότι παίρνει φωτιά πλέον το πρωτάθλημα με αυτή τη νίκη.
2: Α, μπράβο, αυτά σαν ναι. Σε αυτά είσαι μανούλα, Νικολάκη, έχεις δίκιο. Εσύ και ο Γεωργάκης και είσαστε και οι δύο μανούλες. Αυτό σας ενδιαφέρει, να πάρει φωτιά το πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Ε, προφανώς.
0: Να σου πω κάτι, αν δεν έχει content αυτό το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
1: Περιεχόμενο, ρε Γιώργο, στην Ελλάδα βρισκόμαστε.
0: Περιεχόμενο.
2: Εντάξει, είναι αγκλωμαθής, είναι άλλο επίπεδο ρε εσύ, μην το ασχηρεί.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι η επιστροφή του Ολυμπιακού. Και το λέω επιστροφή γιατί μέχρι τώρα είχαμε ένα προβληματισμό γενικώς. Αλλά στα δύο κρίσιμα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, δηλαδή με, τη, με την, το πρώτο παιχνίδι για το Europa League, με την Γιάμπλονετς και αυτό το χθεσινό ήταν τα δύο σημαδεμένα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό και για τον προπονητή, τον νέο προπονητή του. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει, ισχύει. Ναι.
0: Δύο μαζεμένα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
2: Και τα δύο κατάφερε να τα πάρει. Μα έτσι μα αλλιώς κατάφερε να τα πάρει. Το ένα με τον γκολ του Γιάρεν του 886 και το άλλο με τον γκολ του Έτσου και μάλιστα από το 66 σχεδόν 30 λεπτά με 10 παίχτες. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη, έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα δύο παιχνίδια, γιατί ήταν πιο καθοριστικά. Δηλαδή με την νίκη στο, η πρώτη νίκη στο Europa League ξεκινάς με 3 βαθμούς και πας στη Μασσαλία την Πέμπτη για ένα καλό αποτέλεσμα να εδραιώσεις Έτσου. Και το χρησιμό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεις και είσαι μέσα στην, κοντά στην κορυφή. Γιατί δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τι θα γινόταν αν ο Ολυμπιακός έχανε το μάτσι, έφερνε ισοπαλία χθες.
1: Και δεν έχει και πολλά παιχνίδια ο Ιμάνολ στον πάγκο του Ολυμπιακού.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Δεν έχει και πολλά
2: αναμενόμενο
1: παιχνίδια.
2: Αναμενόμενο είναι. Ξέρουμε ότι είναι 25 μέρες στην ομάδα. Ναι. Ό,τι μπορεί κάνει. Αλλά πάντως εχθές το δούλεψε καλά. Η πρώτη εκτίμηση μου είναι αυτή. Και το δούλεψε καλά κυρίως, κατά τη γνώμη μου, ξέχωρα το ότι ο Ρέτσος, εντάξει, δεν το συζητάμε, ήταν ο, έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Εμένα με εξέπληξε και τελικά δικαιώθηκε, γιατί ο Πουέρτα, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί 20 μέρες τώρα, περίμενα ότι θα έρθει από τον πάγκο. Και το ρίχνει μέσα στο παιχνίδι και χαλάει όλο το μάτι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Για μένα ο Πουέρτα, μετά το Ρέτσο, είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Έχει μαζί κάνει αθόρυβη δουλειά. Έχει κάνει αθόρυβη δουλειά ο Πουέρτα.
2: Αθόρυβη δουλειά και, με θόρυβο, αν θέλεις. Mm. Δηλαδή, ειδικά εκεί στο, μετά την αποβολή, έχει δώσει ρεσιτάλ για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την πίεση του Παναθηναϊκού. Καταρχάς έχει αποβλήσει.

0: εντελώς στον ΟΝΑΗ.
1: Ισχύει.
0: Γιατί νομίζω ότι ο στόχος του Ιμανόλ να το ξεκινήσει μαζί με τον Φρόιλε και να μην βάλει τον ΕΣΕ, παρότι δεν έβγαζε φρεσκάδα, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις φρεσκάδα 23 χρονών, αλίμονο, αλλά τέλος πάντων. Ίσως δείχνει ότι είχε ένα καλό πλάνο. Ήξερε το παιχνίδι θα παίξει στο κέντρο. Και γι' αυτό δεν την έπαιξε με εξτρέμ. Δικαιώθηκε τώρα τα συζητάμε βέβαια εκ του αποτελέσματος, έτσι. Γιατί αν δεν είχε έρθει από το αποτέλεσμα θα λέγαμε άλλα, γιατί δεν έβαλε εξτρέμ. Ως συνήθως εμείς οι προπονητές.
2: Κλασικό, κλασικό.
0: Του πληκτρολογίου και του ραδιοφώνου και του τύπου. Αλλά το αποτέλεσμα τον δικαιώνει. Γιατί ο Φρόιλερ με τον Μπουέρτα στον άξονα έδωσε ρεσιτάλ. Εκεί ο Παναθηναϊκός με τον Ουναή αρχικά και τον Λούζα και τον Καμαρά, κάτω ο Καμαρά εντάξει δεν υπήρχε, αλλά τέλος πάντων και τον Ταμπόρδα που βοήθαγε, είχε ένα καλό άξονα, αν θέλεις.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δικαιώνεται ο προπονητής για αυτή την επιλογή. Είχε πολλούς διακριθέντες ο Ολυμπιακός, αλλά εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο, ρε Γιώργο Γενικό. Συζητάμε, ας πούμε, κάνουμε συζήτηση τώρα για το ποιοι ήταν οι διακριθέντες εχθές, ο κορυφαίος, ο Ρέτσος, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Πιρόλα. Για μένα, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μάτς, και όχι μόνο στο απόψινό, χθεσινό, είναι ο Φορτούνης. Ο οποίος, καλά, δεν έκανε κανένα εντυπωσιακό παιχνίδι, έτσι. Αλλά έδειξε πόσο σημαντικός είναι στα στημένα. Έκανε τέσσερις φάσεις στημένες. Η μία ήρθε τον γκολ από δικό του κόρνερ. Η δεύτερη φάση είναι η κεφαλιά του Μάριος που φεύγει out, πάλι από σέντρα δική του, από φάουλ. Το τρίτο είναι το κόρνερ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο 54, όταν κάνει το κόρνερ και ο Φρόιλε φτιάχνει την κεφαλιά, την πετάει out. Και το τέταρτο το φάουλ που η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια. Και το επισημαίνω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός εδώ και δύο χρόνια έχει μεγάλο πρόβλημα με τα στημένα. Δηλαδή το να παίζει με το Ροντινέι να κάνει, να χτυπάει, να εκτελεί τα corner και τα foul, θα έλεγε και τραγωδία. Ο Φορτούνης έχει ακριβώς αυτό που είδαμε την Κυριακή. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι εντυπωσιακό, αν και έτρεξε πολύ, αλλά άφησε το αποτύπωμά του σε αυτές τις φάσεις. Και ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη αυτές τις φάσεις γιατί φέτος έχει ψηλώσει πολύ ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με Κάρμο, με Σμαϊλόβιτς, με Γιάρεμτσουκ, με τον Μάριους. Έχει ψηλά παιδιά και αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο Φορτούνης με τα στημένα αυτά, τα κόρνερ και τα φάουλ που εκτελεί. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος εκτελεστής στημένων στην Ελλάδα.
2: Κώστα, και γενικά αν δεις όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος που έχει παίξει ο Φορτούνης, οι μεταβιβάσεις του, οι μακρινές, οι σέντρες του, όλες είναι λες και έχει GPS στο πόδι.
0: Ναι, έχει δίκιο για τις μακρινές. Πώς αλλάζει το παιχνίδι, έχει τον τρόπο να αλλάζει το παιχνίδι. Και χτες έκανε 2-3 αλλαγές καταπληκτικές. Γι' αυτό τον έβαλε ο προπονητής, γι' αυτό και εγώ επέμενα όλη την εβδομάδα και έλεγα ότι θα παίξει ο Φορτούνης, γιατί υπολόγιζα σε αυτό άσε που τον και το δοκίμαζε και πίσω από το center for και extreme σε όλες τις προπονήσεις αυτές τις 20 μέρες. Και ήταν πιο φρέσκος με ξεκάθαρο μυαλό, τον είδαμε. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί γενικά τον έχουμε αδικήσει για ότι όταν μιλάμε για τους διακριθέντες του αυριανού μάτς. Έτσι. Λοιπόν, για τον Μπουέρτα τα είπα, για τον Φορτούνη τα είπα, τον Ρέτσο ό,τι και να πω περισσεύει. Έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του, θα έλεγα. Ο προπονητής λειτουργήσε ιδανικά, μας άφησε καλά σημάδια, ο Ολυμπιακός κέρδισε, μένει κοντά στο πρωτάθλημα και φεύγει την Τετάρτη το πρωί για τη Μασσαλία για το παιχνίδι. Να σας πω ότι επικρατεί συναγερμός αυτό που το συζητάγαμε, σας το έλεγα από προχθές, αλλά ναι, δεν δώσαμε πολύ σημασία γιατί ήταν το ντέρμπι στη Γαλλία. Επικρατεί συναγερμός για το παιχνίδι. Όχι μόνο για τα επεισόδια, γιατί Τρίτη και Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί οι πορείες με τους μαθητές και γίνονται φοβερά επεισόδια και στη Μασσαλία και στο Παρίσι και σε όλες τις πόλεις.
2: Και γίνεται δηλαδή υπό περίεργες συνθήκες ο αγώνας.
0: Είναι περίεργες και ακόμα περισσότερο γιατί οι οργανωμένοι οπαδοί της Μαρσέη είναι αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς της ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Και στον Ολυμπιακό φοβούνται πιθανά επεισόδια γι' αυτό. Και αναμέτρηση Μαρσέγιο Ολυμπιακός για το Europa League έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών ασφαλείας, οι οποίες προετοιμάζονται για να έχουν ιδιαίτερη αυξημένη επικινδυνότητα. Άλλως έχουν γίνει οι δύο συσκέψεις. Και νομίζω θα γίνει και άλλη μία αύριο μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, από τους υπεύθυνους της UEFA και των δύο ομάδων, ο επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χολιγκανισμού, Ρονάν Ντελακρουά, χαρακτήρισε την αναμέτρηση Μαρσέγιο Ολυμπιακός πολύ ψηλού κινδύνου, με δηλώσεις που έχει κάνει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως εξήγησε, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία, καθώς η παρουσία μεγάλου αριθμού οπαδών δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τις αστυνομικές αρχές. Και μην ξεχνάμε ότι στη Μασσαλία θα πάνε περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ειδικό συνθηκό το παιχνίδι την Πέμπτη. Προφανώς και από εδώ και πέρα το μυαλό όλων είναι σε αυτό το μάτς. Θα υπάρχουν αλλαγές νομίζω. Δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα που τα έδωσε όλα προχθές.
2: Και όπως λέει και μια φίλη μας εδώ η Ντίνα, έφαγε λέει το ξύλο της χρονιάς.
0: Ήταν πολύ καλός και αυτός. Μπορεί να μην έκανε κανένα σούπερ παιχνίδι, αλλά στο ρόλο που του είχε αναθέσει ο Ιμανόλ, ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε αυτό σίγουρα καταρχάς θα είναι σε σέντερφορ για Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συντηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα για αυτό το λόγο, αντί του Ελκαμπή, έτσι. Νομίζω θα ξεκινήσει ο Ζέλσον γιατί θέλει να παίξει κόντρα επίθεση τη Μαρσέη. Οπότε δεν ξέρω, είπατε την είδηση ότι νοκάουτ ο,
2: ναι, το έχω πει, το έχουμε
0: ο πει. Κορνέλιος, ο στόπερ της Μαρσέη.
2: Το είπαμε, ναι.
0: Το είπατε. Όπως και είναι και εκτός αγώνα ο κεντρικός χαφ, ο Δανός.
2: Ο Χόιμπεργκ.
0: Ναι. Και αυτός είναι αποκλείται να παίξει. Είναι 15 μέρες.
2: Ναι, είπε ότι θα χάσει και το παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος μετά τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό έχει πει νομίζω ο προπονητής, δεν είμαι σίγουρος. Κάποιος το έχει πει, αλλά είναι οριστικό.
0: Καλά, δεν μας απασχολεί αυτό για την Πέμπτη μιλάμε. Ναι. Η Μαρσέγια χθες κέρδισε 0-2. Την Τρουά.
2: Ναι. Αλλά γενικά είναι λίγο περίεργο το κλίμα στους Γάλλους. Δηλαδή υπάρχει μια εσωστρέφεια.
0: Είναι καιρό τώρα, είναι καιρό τεταμένο. Και με τον προπονητή έχουν προβλήματα. Δεν απασχολούν όμως αυτά. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί όπως χθες, με λίγο φρεσκάρισμα, με κάποιες αλλαγές, νομίζω ότι. Και δεν αποκλείεται τώρα με αφορμή και την αποβολή του Σάλιακα να καταλήξουμε να δούμε αυτό που λέει ο Φωνάζο Μέρες τώρα για τον Σμαϊλόβιτς. Ότι ο Μπαρμπαρόσα, αν δεν κάνω λάθος έτσι λέγεται, ο προπονητής της Εθνικής Βοσνίας, τον έχει καθιερώσει δεξί μπακ και είναι καταπληκτικός.
2: Ναι.
0: Δύο μάτς που τον είδα ήταν καταπληκτικός. Γιατί αν υποθέσουμε ότι μπορεί να παίξει ας πούμε την Πέμπτη ο Μπέτερσεν, την Κυριακή στο μάτσο στο Αγρίνιο που δεν θα παίζει ο Σάλιακας, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον
2: το Σμαϊλόβιτς στο δεξιά άκρο της άμυνας.
0: Δεξιά. Είναι και ύψος στην ομάδα, είναι γρήγορο παιδί. Άλλος έχει παίξει δύο παιχνίδια στον Ολυμπιακό, σαν αλλαγή βέβαια, και τα πήγε μια χαρά σαν δεξί μπακ. Τέλος πάντων, για να καταλήξω κάπου, να μην κουράσω, θα δούμε αλλαγές. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα από εκεί και πέρα, για ποιες αλλαγές, δεν ξέρω, και ο Φορτούνης. Εντάξει, ο Φορτούνης δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Ίσως να ξεκουράσει το Φρόιλερ, ο οποίος έβγαλε κάποια σημάδια κούρασης, είναι αλήθεια χθες, αλλά έχει τέτοια εμπειρία που μπορεί και διαχειρίζεται τα τρεξίματά του μέσα στο γήπεδο, που τον βλέπεις, λες και δεν έχει παίξει 7 παιχνίδια συνεχόμενα.
2: Ωραία. Κώστα, να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
2: Καλή σου συνέχεια να ευχηθώ. Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, ούτως ή άλλως τα πάμε όλα. Και για τον Ντέρμπι και για τη Μαρσέη. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν,
2: πάμε σιγά σιγά στις δηλώσεις. Ξεκινάμε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

0: τanto al aficionado como como a los jugadores en el campo.
1: Ευτυχώς έγιναν και τα δύο, ζήσαμε το τέρμι, το κερδίσαμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πολύ όμορφο το ότι είχε την ευκαιρία να δει αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο και στην ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για πολύ χρόνο. Έχουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ σημαντικό μπροστά μας. Επομένως σήμερα θα απολαύσουμε την νίκη μας, όμως από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι.
2: Σειρά έχει ο σκόρερ που... του Ολυμπιακού στον τέρμπι, ο παίχτης που έκρινε το παιχνίδι, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
3: Είναι βασικά το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, δεν ξανά σκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Βασικά, καμία από τις Big Four ήταν το πρώτο μου. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγούμενη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Θέλαμε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε. Διαφορά. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στο όλο τον κόσμο μας που ήταν η άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από εμάς εδώ πέρα, που φτάσουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας. Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να αμυνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήμασταν κοντά στις γραμμές μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
2: Πάμε σιγά σιγά και στην τελευταία δήλωση από την πλευρά του Ολυμπιακού, στον Μάριους Μουαντιλματζή.
4: La joie que les fans nous donnent aussi dans les tribunes et montrer que voilà on est plus fort sur le terrain.
5: Είναι αλήθεια πως είναι μια νίκη πολύ σημαντική που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Κάθε χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια θα τα παίρνουμε 1-1. Προχωράμε λοιπόν και πάντα θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό ήταν το σημαντικό σήμερα. Διαποδείξαμε πως είμαστε καλύτεροι και κάναμε αυτή τη νίκη.
4: Voilà, chacun joue pour son club et je suis très content que je de sortir de ce match en tant que gagnant.
5: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπαμε, και όπως είχαμε πολλές φορές, είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όπως είπα, κατάξει απέναντι σε έναν πρώην συμπέκτη. Είχαν και οι δύο την επιθυμία να κερδίσουν. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος που η μας ο καθένας έπρεπε να κάνει το καλύτερο για την δική του ομάδα. Και πολύ χαρούμενος που εμείς δείξαμε πως είμαστε καλύτεροι και πήραμε αυτό το ωραίο σημείο της νίκης.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Παναθηναϊκό.
6: Επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, πάμε στο Χρήστο Παπα-Νικολάου να δούμε τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Τριφυγιού.
2: Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, κύριε, και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
2: Λοιπόν, ήταν στο ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό και τώρα το ερώτημα είναι πώς είναι το κλίμα στην ομάδα του Τριφυγιού.
7: Εντάξει, το κλίμα οφείλει και πρέπει να είναι καλό, διότι εντάξει, χάθηκε ένα ντέρμπι, okay, με τον τρόπο που χάθηκε. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει ευθύ αμέσως προθύνει με την πόρα, την Μπάνια Λούκα, για το Conference League. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι και η ευκαιρία να το πάρουν περισσότερο κατάκαλδα από μόλις λίγες ώρες. Εντάξει, νομίζω ότι το χρησιμό παιχνίδι αυτή είναι βασικά μια βασική διαπίστωση του Παναθηναϊκού, δεν ήταν καλός. Έτσι. Δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού παιχνιδιού και κυρίως παρουσίασε μια εικόνα που δεν μας είχε συνηθίσει πριν από τη διακοπή. Γιατί συνέβη αυτό, διότι όπως συζητούσαμε εδώ, μια τέτοια τόσο πολύ μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος μπορεί να ευνοήσει μόνο τις ομάδες οι οποίες ψαχνόντουσαν. Θέλαν να βρουν τα πατήματά τους, κάτι δεν τους λειτουργούσε, ήθελαν να φτιάξουν πράγματα. Απ' την άλλη, Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα η οποία λειτουργούσε. Πήγαινε καλά, είχε μόνο νίκες, είχε βρει αυτοματισμούς, είχε βρει ψυχολογία, είχε βρει ροή. Όλα αυτά, η διακοπή, αυτή η πολύ μεγάλη διακοπή, η πρωτόγνωρη διακοπή των τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων, τον Παναθηναϊκό τον πήγαν πίσω. Ήταν λογικό να τον πάει πίσω, όπως το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνονταν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου θύμισε εκείνη την ομάδα με την Πάξη, θα πάω πολύ πίσω σε αρχές του καλοκαιριού, όπου παρουσίασε μια εικόνα ομάδας που στο γήπεδο ψαχνόταν. Δεν είχε αυτοματισμούς, δεν είχε καταλάβει ακόμα το πλάνο που θέλει να παίξει. Δηλαδή, τέτοιες εικόνες κατάλαβα εγώ από τον Παναθηναϊκό εχθές. Μέχρι ένα σημείο είναι λογικό. Από την άλλη, εντάξει, βέβαια, ήταν και ένας διαιτητής, ο κύριος Μαρτίνεθ, ο οποίος πρέπει να έχει κλείσει εισιτήρια.
2: Ο Ερνάντεθ εννοείς.
7: Α, Ερνάντεθ, ναι, με συγχωρείτε, ναι. Πρέπει να έχει κλείσει εισιτήρια με κάποια γνωστή αεροπορική εταιρεία, αυτή που πετάς μόνο με τα ρούχα σου και τίποτα άλλο παραπάνω. Και θα έφευγε από την χώρα μας. Δεν εξηγείται διαφορετικά τέτοια διασύνη να το σφίριξει το μάτσο νωρίτερα. Και εννοείται ότι δεν το λέω επειδή θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αν και στέρισε κάποια δευτερόλεπτα από τον Παναθηναϊκό, μια προσπάθεια που έκανε, όχι με πολλές αξιώσεις, αλλά έκανε μια προσπάθεια για να φέρει το μάτσο στα ίσα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά τον λόγο που δεν άφησε το παιχνίδι να ολοκληρωθεί. Έτσι να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά και το σφίριξε νωρίτερα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Πραγματικά το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι βιαζόταν να φύγει. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση.
2: Το συμπτωματικό πάντως με το διαιτητή αυτόν είναι ότι από ό,τι έχει μαθευτεί τουλάχιστον, ούτε η Real Madrid ούτε η Μπαρτσελώνα θέλουν να σφυρίζει τις αναμετρήσεις τους. Mm-hmm. Ωστόσο είναι ο πιθανότερος για να σφυρίξει το El Clásico τέλος του μήνα.
7: Παιδιά, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο κύριος Ερνάντεθ.
6: Διαιτητής.
7: Προπονητής είπα.
2: Ναι.
7: Τα έχω χαμένα, ήταν δύσκολο. Παιδιά, συγγνώμη.
6: Δεν πειράζει, Χρήστο, δικαιολογήσε.
7: Δικαιολογούμε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχει δώσει δείγματα γράφης. Να σας πω ότι σε παιχνίδια δικά του έχει μέσο όρο 5,5 κίτρινες κάρτες. Στον ντέρμπι είχε 11. Σε φάουλ. Έχει όρο 24 φάουλ. Στον ντέρμπι είχαμε 35. Θέλω να πω ότι και ένας διαιτητής, όταν έχει 35 σφυρίγματα μόνο για τα φάουλ, βγάλει όλα τα υπόλοιπα σφυρίγματα του παιχνιδιού, έτσι. Όταν έχει 10 κίτρινες κάρτες συνολικά στο παιχνίδι, από τις οποίες ήταν 7 για τον Παναθηναϊκό, 3 για τον Ολυμπιακό, 18 φάουλ για τον Ολυμπιακό, 17 για τον Παναθηναϊκό, μία αποβολή. Νομίζω ότι αυτά δεν βοηθούν και ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι να έχει ροή, να προχωρήσει και να μπορέσουμε να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι που προσμονούσαμε όλοι. Γιατί γνωρίζαμε ότι μετά τη διακοπή είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες να πιάσουν καλούς ρυθμούς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και η διαιτησία αυτή δεν βοήθησε του συγκεκριμένου διαιτητή. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Υπάρχουν και φάσεις οι οποίες πραγματικά είναι απορίας άξιος το τι είδα. Δηλαδή, η κίτρινη κάρτα που έχει δώσει στον Ντεφράι είναι πραγματικά προϊόν επιστημονικής φαντασίας. Ο παίκτης έχει πάρει μόνο μπάλα. Ξαναλέω, δεν θέλω να μιλήσω ότι ο διαιτητής με τον συγκεκριμένο τρόπο επηρέασε το αποτέλεσμα ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό ναι. Που λέω είναι ότι υπάρχουν κάρτες που έχει δώσει, οι οποίες δεν υπήρχε λόγος να τις δώσει. Και όταν κυτρινίζει όλη την ομάδα, από ένα σημείο και μετά, είναι δύσκολο και για τον προποντή να διαχειριστεί απ' έξω, αλλά και για τους υποδοσφαιριστές να διαχειριστεί το παιχνίδι γνωρίζοντας ότι έχουν βαρυθεί με μια κίτρινη κάρτα. Αλλά με το που μπήκε στο παιχνίδι, πήρε κίτρινη. Εκεί μπορεί να είναι, οκ. Okay, αλλά θέλω να πω ότι έβγαζε με ευκολία κίτρινες κάρτες. Ήταν μια διαιτησία, κατά την ταπεινή μου άποψη, κακή. Χωρίς εγώ να πω ότι επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Και για τη φάση, για το τι θα με ρωτήσετε, είμαι σίγουρο, του Ορτέγκα με τον Τεντέι που έχει σηκώσει έτσι μια τύπου συζήτηση, για μένα δεν είναι φάουλ του Ορτέγκα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, okay, στον Τεντέι. Από εκεί και πέρα όμως, είναι οι φορές που συζητούμε και λέμε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να έχουμε κάποιες σταθερές. Θυμίζω κάποια χρόνια πριν ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσεραϊκό.
2: Με τον Μπετανκόρ. Με τον Μπετανκόρ και τον Ντραγκόφσκι. Ναι.
7: Μπράβο, με τον Μπετανκόρ και τον Ντραγκόφσκι, ναι. Όπου έχει γίνει μια συμμαχία ακριβώς η ίδια. Λοιπόν, ακριβώς η ίδια. Αντί να τον σπρώξει με την μπάλα όπως έκανε ο Ορτέγκα τον Ντετέι, ουσιαστικά ο Ντραγκόφσκι τον αποθεί με το κεφάλι, ο Μπετανκόρ πέφτει πολύ εύκολα. Και εκεί γίνεται, θυμάστε την ιστορία και πώς πήρε τον Παναθηναϊκό κάτω βόλτα από τη συγκεκριμένη.
2: Δεν είχε την κόκκινη, νομίζω τρώει κόκκινο ο Ντραγκόφσκι.
6: Είχε δεχτεί κόκκινη.
2: Αλλά απλά. Και θεωρήθηκε πέναλτι αυτό.
7: Βέβαια. Mm-hmm. Κόκκινη αποβολή, ναι, πέναλτι, κανονικά. Άρα λοιπόν, που ξαναλέω, θεωρώ ότι η φάση του Ορτέγκα δεν είναι φάουλ. Ήταν μια περίπτωση των δύο παικτών που είχαν τις μάχες τους μέσα στο παιχνίδι, αλλά επειδή πρέπει να έχουμε κάποιες σταθερές, επειδή αυτό του Ορτέγκα δεν ήταν φάουλ, Έτσι ακριβώς, δεν έπρεπε να έχει δοθεί και εκείνη η κόκκινη κάρτα και η αποβολή του Ντραγκόφσκι. Γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όπως μας πηγαίνει το ρέμα και δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνο ό,τι μας συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ήμουν ξεκάθαρο τότε ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση του Ντραγκόφσκι και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε ο παίκτης να έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα και αποβολή. Όπως και σε αυτή την περίπτωση του Ορτέγκα, δεν θεωρώ ότι είναι φάουλ, αλλά εάν πούμε ότι τότε ο Ντραγκόφσκι είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στη συγκεκριμένη φάση με τον Πενταχώ, θα μπορούσε κάλλιστα τουλάχιστον η φάση να ελεγχθεί μέσω του VAR και να επιλέξει μετά ο Ισπανός διαιτητής για το πώς θα πράξει. Έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καλό είναι σε φάσεις παρόμοιες να κρίνουμε και να πηγαίνουμε να παίρνουμε αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αυτό θα πω εγώ. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός ήταν κάπως καλύτερος. Εγώ δεν θα πω ότι κέρδισε επειδή ήταν καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Έκανε τον γκολ εκεί με το Ρέτσο όταν βρήκε την ευκαιρία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Είχε κάποιες άλλες ευκαιρίες, όπως είχε με το Φρόιλερ. Θυμάμαι έτσι μια κεφαλιά που πήρε εντελώς μόνος του και αφιόρισε. Είχε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει και άλλα γκολ του Ολυμπιακός. Και το πιο Παναθηναϊκός ελάχιστες ευκαιρίες. Δεν είδαμε καθόλου διαφορά από όταν έμεινε με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός από την μεριά του Παναθηναϊκού. Δεν είχε εμπνεύσεις, δεν του έβγαιναν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ουνά ήταν κάκιστος. Θεωρώ ότι ήταν ίσως και ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Δεν βοήθησε καθόλου το τριφύλι. Και σίγουρα, ίσως, εάν θεωρώ ότι μια κίνηση που θα έπρεπε να έχει κάνει νωρίτερα ο Μίστρουπ στο κουτσάρισμά του θα ήταν αυτή. Δηλαδή να αποσύρει το Μαρτίνο από τη στιγμή που ένα παιχνίδι δεν σου βγαίνει, δεν του βγαίνει παίκτης. Θα μπορούσε να μην καθυστερεί και νωρίτερα. Βέβαια, εντάξει, όλα πάση που λέει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να πάρω έτσι μια φράση μπασκετική. Ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένα ντέρμπι που δεν το ευχαριστηθήκαμε όλοι και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα άσχημο ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε να θορυβηθεί λίγο και να καταλάβει ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Το γνώριζε και εμείς το γνωρίζαμε, αλλά αυτό είναι μια ακόμα αφορμή. Συνεχίζεται η ζωή, ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, okay, και σίγουρα πρέπει να επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και να το ξαναχτίσει δυστυχώς το πράγμα από την αρχή, να ξαναβρει τον ίδιο ρυθμό που είχε στην αρχή του πρωταθλήματος, γιατί αυτή η διακοπή φαίνεται να ήταν καταστροφική και πλέον να δει το παιχνίδι με την Μπόρατς, Μπάνια Λούκα στην Ευρώπη πλέον και το Conference League, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία αν θέλει να προχωρήσει στην Ευρώπη πρέπει να τα κυκλώσει και πρέπει να τα πάρει για να μπορέσει να έχει συνέχεια παιδί.
2: Ακριβώς. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
6: Χρήστο,
2: sorry.
7: Να σου πω κάτι, δεν πειράζει. Ένα-ένα, Μαρτίνεθ εγώ, Ενάντες να το ζητώ. Γιώργος, Χρήστος, εντάξει.
2: Ένα-ένα.
6: Καλάδι. Την επόμενη φορά παράταση.
7: Έτσι, ακριβώς, και πέναλτι.
2: Ακριβώς. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστάρα.
7: Καλή συνέχεια και στους δύο παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στις δηλώσεις του Παναθηναϊκού. Τζέικομπ Νίστρουπ.
8: Also when it's a derby and now we need to get back on track on Thursday.
9: Νομίζω ότι είναι μια χαζήτα αυτή που κάναμε, παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος του ρώτησαν 95 λεπτά ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, θα έλεγα γενικά. Όταν βρίσκεις μια ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς σε αυτά τα παιχνίδια. Δυσκολευθήκαμε να κάνουμε φάσεις στο πρώτο μέρος, το περισσότερο γιατί είχαμε πολύ άγχος όταν είχαμε την μπάλα. Δεν τρέξαμε αρκετά προς το αντίπαλο μισό, δεν τους ασκήσαμε πίεση στη δική τους άμυνα. Δεν πασάραμε καλά και δεν δώσαμε στους αντίπαλους αμυντικούς την αίσθηση του φόβου στο τι μπορεί να συμβεί στην πλάτη τους, στο χώρο πίσω από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος, στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δεύτερου μέρους ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά δεν δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής συνολικά. Και όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να προσπαθείς να μην δεχθείς γκολ. Εμείς δεχθήκαμε ένα γκολ και έτσι χάσαμε. Θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη νηστεία μας, γιατί και εμείς δώσαμε λίγες φάσεις στον αντίπαλο. Ήταν πολλές οι φάσεις που ήμασταν κοντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε.
2: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 35. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
10: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
11: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στην ΑΕΚ.
1: Μάριος Ματσάνκος. Καλό μεσημέρι,
0: Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από ΑΕΚ? Μαθαίνω αύριο θα φύγει η Αγγλία η ΑΕΚ.
2: Καταρχάς έχουμε μια σημαντική νίκη επί του Όφη με 3-0. Έχουμε ένα γκολ που κακώς ακυρώθηκε και έχουμε τη μείωση της διαφοράς από την κορυφή στο -1. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου. Τώρα, αύριο η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί για την Αγγλία. Εκεί όπου την Τετάρτη κοντράρεται με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αύριο θα κάνει και την τελευταία προπόνηση, θα έχει δηλώσει από τον Μάρκο Νίκολιτς και από έναν ποδοσφαιριστή της Ένωσης για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Στόχος φυσικά είναι το θετικό αποτέλεσμα, το διπλό δηλαδή, και φυσικά να εκμεταλλευτεί τα όσα συμβαίνουν στην Σαχτάρ το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες θα έλεγα, με το θέμα που έχει προκύψει με τον Αρντά του Ουράν, με την Εθνική Τουρκίας, με τη Σαχτάρ. Είναι ένα έτσι μπέρδεμα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει καθόλου, αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Προσωπικά δεν το έχω δει. Δεν ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο το κλίμα και εκεί, φαντάζομαι.
2: Ναι, επικρατεί ένα συναγερμός στα άξη των Ουκρανών. Ο Τουράν ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να συζητήσει με τον επικεφαλής ομοσπονδίας ενδεχόμενο να αναλάβει προπονητή στην Εθνική Τουρκίας. Γιατί η Εθνική Τουρκίας μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Βιτσέντζο Μοντέλα ψάχνει τον αντικαταστάτη. Ο Τούρκος υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής είναι ο Τουράν, ένας εξ αυτών, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Την ίδια στιγμή Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν σκοπεύει να αποδεσμεύσει τον Τουράν, ο οποίος έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 27. Ο ίδιος σε δηλώσεις του και σύμφωνα με τη Σαμπάκ πέρεται να δήλωσε σε αξιωματούχους της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ότι ο σύλλογός μου δεν θέλει να φύγω, αλλά και εγώ δεν θα τον εγκαταλείψω στη μέση διαδρομής ενώ υπάρχει πόλεμος. Γενικότερα ψάχνουν μια μέση λύση, μήπως μπορεί ο Τουράν να είναι και στη Σαχτάρ και στην Εθνική Τουρκίας. Εκεί είναι το ζήτημα, εκεί είναι το θέμα. Πάντως αν δεν προχωρήσει η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αν δεν προχωρήσει δηλαδή το Τουράν, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν αρκετά ονόματα. Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, και το γεγονός ότι θα παίζει μπροστά σε παραπάνω από 7.000 φιλάθλους της.
1: Είναι σίγουρο ότι παίζει στο Stamford Bridge.
2: Είναι σαν να παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Ρωτήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Σεργέι Πάλκιν, για το παιχνίδι και την εκτίμησή του πόσοι Ουκρανοί θα βρεθούν στο γήπεδο. Ο Πάλκιν ελπίζει ότι περίπου 25.000 θεατές από πλευράς Σαχτάρ θα βρεθούν στο γήπεδο. Εσύ. Δηλαδή υπολογίζει στην Ουκρανική κοινότητα του Λονδίνου, σε ουδέτερους φιλάθλους.
0: Έχει τόσους η Ουκρανική κοινότητα?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος της ΑΕΚ από σήμερα ταξιδεύει για την Αγγλία. Μέχρι την Τετάρτη θα είναι στην πόλη της Αγγλίας, στο Λονδίνο. Θα είναι αρκετός κόσμος και από την Ελλάδα και από, υπάρχει δυνατό κλαμπ Original Λονδίνου, και από χώρες του εξωτερικού. Γενικότερα θα στηθεί ένα πάρτι. Το πρώτο πάρτι θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης, 6 ώρα σε pub. Έχει δοθεί ραντεβού από την Original Λονδίνου να συγκεντρωθεί ο κόσμος της ΑΕΚ. Να φάνε, να πιούνε, ξέρεις πως γίνονται όλα αυτά. Και φυσικά να δώσουν έτσι και αυτοί τον καλύτερό τους σε αυτό, και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου, για να μπορέσει η ΑΕΚ να φύγει με το διπλό. Γιατί με τρίποντο, με τρεις βαθμούς ακόμα, η ΑΕΚ συν αυτούς που έχει από το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, αλλάζουν τα δεδομένα. Βάζει γερά υποψηφιότητα πρόκρισης, έστω και αν ακόμα υπάρχει δρόμος.
0: Ωραία.
2: Την ίδια στιγμή ξέρουμε και το διαιτητή της αναμέτρησης είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανα.
0: Θυμίζει ωραία πράγματα νομίζω στους Έλληνες.
2: Ναι, θυμίζει ωραία πράγματα, γιατί ήταν ο διαιτητής στο διπλό της Εθνικής επί της Γερμανίας στο 0-1, 27 Σεπτεμβρίου. Χθες ήταν στο Liverpool Manchester City στο 0-3. Βέβαια.
1: Στους πιο ωραίους αγώνες.
2: Ναι, στους πιο ωραίους αγώνες. Έχει βρεθεί βέβαια και στον δρόμο του Παναθηναϊκού, στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League στις 15 Αυγούστου του 2024, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Κάτι τέτοιο δεν θέλουμε εμείς να δούμε.
1: Όχι, στους πιο ωραίους αγώνες.
0: Στα πέναλτι είχε αποκλειστεί, διπλό είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός.
2: Διπλό, σωστό, σωστό. Είναι γενικά διαιτητής των διπλών. Αυτό κρατάμε. Αγωνιστικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα ταξιδέψουν για την Αγγλία, διότι ο Βάργα διεκδικεί θέση στην αποστολή για να βρεθεί και κυρίως να παίξει το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City, γιατί η ΑΕΚ θα μείνει, θυμίζω, μια εβδομάδα στο νησί. Ο Στρακόσα δύσκολα να είναι στην αποστολή. Σύμφωνα με αυτά που τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς, μάλλον θα παραμείνει στην Ελλάδα για να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και μέσα σε όλα, όσον αφορά το παιχνίδι με τον Όφη, οι δύο που κυτρινίστηκαν, ο Λάζαρος Ρότα και ο Λόβρο Μάγκερ, σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της Ένωσης θα πρέπει να εκτίσουν την τιμωρία τους. Δηλαδή είτε με Πανετολικό εντός, είτε με Παναθηναϊκό εκτός, είτε με Λεβαδιακό εντός, είτε με Καλαμάτα εκτός. Σε ένα από αυτά τα παιχνίδια θα δηλωθούν είτε μαζί είτε ξεχωριστά.
0: Νομίζω σε ένα από τα άλλα τρία θα είναι. Μόνο με τον Παναθηναϊκό θα είναι διαθέσιμοι και οι δύο, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω αυτά τα δύο παιχνίδια που έτσι μπορεί να δηλωθούν είναι το ένα με τον Πανετολικό και το άλλο με τον Λεβαδιακό, ή και τα δύο, ή και οι δύο σε ένα από τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή γίνεται και αυτό. Τουλάχιστον που είναι εντός έδρας τα μάτια. Αλλά τα εκτός έδρας, γιατί και η Καλαμάτα. Γιατί φαντάζομαι θα αγωνίζεται και στο γήπεδο της όταν η ΑΕΚ αγωνίζεται με την Καλαμάτα. Είναι μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, μιλάμε για ένα αθηναϊκό ντέρμπι. Εκεί χρειάζεται όλους τους παίκτες ο Μάρκο Νίκολς. Προέχει όμως το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Σαχτάρ, εκεί όπου όλοι πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορέσει η ΑΕΚ να φύγει με το διπλό. Μπορεί η ΑΕΚ να φύγει με το διπλό. Είναι ένας βατός αντίπαλος η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Είναι, ας το πούμε, ο δεύτερος πιο βατός μετά τη Λάσκ.
0: Ωραία. Μάριε,
1: καλό μεσημέρι
0: να ευχηθούμε.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί έχουμε και ένα παιχνίδι που γίνεται στην Τούμπα.
1: Εντάξει, η Αθήνα είναι ωραία.
0: Η Αθήνα είναι ωραία, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει τη χάρη της.
1: Εννοείται.
0: Είναι το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής.
1: Νομίζω θα μας πει περισσότερα ο Στέλιος Παπαντονίου.
0: Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, από Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη.
0: Χθες έριχνε πολύ βροχή από ό,τι έμαθα, έτσι.
4: Χθες ναι, χθες όλη τη μέρα έριχνε πάρα πολύ βροχή. Αλλά σήμερα το έχει γυρίσει εντελώς. Μάλλον γιατί ουσιαστικά μια ομάδα της πόλης σήμερα θα παλέψει για να βρεθεί στην κορυφή της Super League.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα κάνει απέναντι στην Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει και κάποιες απουσίες, έτσι.
4: Ναι, έχει κάποιες απουσίες, οι οποίες είναι απουσίες ποδοσφαιριστών, όπου κυρίως πρόκειται για τραυματίες που θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να επιστρέψουν. Η μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Ντεσπότοφ, όπου ουσιαστικά μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, γιατί εδώ και αρκετές μέρες ακολουθεί μέρος της προπόνησης. Τώρα η περίπτωση του ΜΕΙΤΕ είναι ιδιαίτερη και τον περιμένουμε εκεί κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Εκεί οι δύο περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που εγχειρίστηκαν στο Μόναχο του Παυλένκα και του Άλ, όπου είχαν εξάρθρωση ώμου, χειρουργήθηκαν και αναμένεται να έρθουν, να επιστρέψουν περίπου σε 2,5 με 3 μήνες στην ενεργό δράση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην διάθεση του Λύση. Τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα, είδα αρκετούς ποδοσφαιριστές να επανέρχονται, όπως είναι ο Λουσέ, όπως είναι ο Γιαννούλης, όπως είναι ο Λουστόντο, όπως είναι ο Κώστα. Κάτι το οποίο του δίνει πολύ περισσότερες λύσεις, του δίνει πολύ περισσότερες επιλογές για την βασική ενδεκάδα, αλλά και σε περίπτωση ανάλογα το πώς θα πάει το παιχνίδι να μπορέσει να κάνει και διορθωτικές κινήσεις εν όψη του αγώνα κοντά στην Καλαμάτα σήμερα στις 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ωραία. Να πάμε σε μια πιθανή ενδεκάδα.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με ένα 4-2-3-1 με τον Αντώνη Τσιφτσί να είναι κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα σίγουρα στα δεξιά θα είναι ο Κένι, είναι κλειδωμένη η συγκεκριμένη επιλογή. Στα αριστερά έχει προβάδισμα ο Μπάμπα αντί για τον Γιαννούλη. Στο χώρο, στο κέντρο της άμυνας ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Κώστα είναι οι δύο επιλογές στόπερ οι οποίες ουσιαστικά έχουν δέσει και έχουν κλειδώσει και είναι από αυτά τα δίδυμα το οποίο έχει κλειδώσει ο Ιταλός. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Ζαφίρης και κατά πάσα πιθανότητα με τον Γιάκης που έχει προβάδισμα έναντι του Σάντα Μαρία. Στη θέση 10 η θέση θα κριθεί ανάμεσα στον Πέλκερ και τον Ούγκρισιτ. Στα πτέρυγες της επίθεσης θα είναι ο Τάισον μαζί με τον Αντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Εντιαγέ.
1: Ωραία. Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε όσον αφορά
0: τον ΠΑΟΚ,
1: όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και το σημερινό παιχνίδι. Στέλιο, είστε επανειδήν.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τσάω, γεια σας.

0: Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από το γρασίδι και πάμε στο παρκέ.
1: Σπυριάρα μπασκετάκι.
0: Σπυριάρα μπασκετάκι επιτέλους. Εντάξει. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν την αγάπη μου στο άθλημα. Οπότε, ναι. Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στο στούντιο.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Παναγιώτη.
0: Τι έχουμε από μπάσκετ? Χθες είχαμε, νομίζω, την νίκη του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Εντάξει, χθες είχαμε το κλείσιμο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 99-83 του Κολοσσού Ρόδου. Μπροστάρισε, αυτό ήταν ο Μοντέρο με 30 πόντους, 4-7 δίποντα και 6 στα 8 τρίποντα.
0: Μεγάλη εμφάνιση από τον Δομινικανό Γκάρντ.
2: Ναι, τρομερή εμφάνιση από τον Δομινικανό, ο οποίος δείχνει ότι είναι σε καλή φόρμα.
1: Και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κιόλας που κάνει αυτές τις εμφανίσεις.
2: Προφανώς, πράγματι. Από πίσω του ήταν η Βεζέγκοφ και Φουρνιέ με 16 και 15 πόντους, 14 πόντους αντίστοιχα. Δύο παίκτες οι οποίοι ήταν σε μια εμφάνιση στο ρελαντί. Δεν χρειάστηκε να κάνουν πάρα πολλά στο χθεσινό παιχνίδι για να κερδίσει η ομάδα.
0: Είναι... Κοίτα, ήταν αξιόμαχος ο κόσμος. Ήταν αξιόμαχος. Ωστόσο, η ποιότητα του Ολυμπιακού κάνει τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, προφανώς ήταν αξιόμαχος ο Κολοσσός, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Μπαρτζόκας ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και με το γεγονός ότι στο rotation μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι παίκτες που στηρίζει, όπως π.χ. ο Πλώτας, ο Νετζίπογλου και λοιποί άλλοι που είναι μέσα, βοηθάνε και ισορροπούν και βοηθάνε την ομάδα να κερδίσει και δεν την επιβαρύνουν, έτσι ώστε να βάλεις μέσα περισσότερο, σε περισσότερο χρόνο τον Φουρνιέ, τον Παπα-Νικολάου, τον Γουόρντ, που ξέρεις ότι θα πάρουν χρόνο στην Ευρωλίγκα περισσότερο από ότι θα πάρουν αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν καν χρόνο στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, πάμε σιγά σιγά στα...
2: Μένουμε στα αυριανά παιχνίδια. Πάμε,
0: πάμε
2: να δείξουμε μια ματιά.
0: Να πάμε μια γρήγορη ματιά στα αυριανά.
2: Θα μείνουμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο θα είναι στην Ισπανία.
0: Αύριο παίζει
2: απέναντι στη Βαλένθια. Άλλη μια εκτός έδρας. Άλλη μια εκτός έδρας, δύσκολη αποστολή για τους Ερυθρόλευκους.
0: Και μάλιστα δύσκολη αποστολή κοντά στο επίπεδο Ζαλγκύρης, νομίζω. Γιατί και η Βαλένθια έχει ξεκινήσει με 4-4.
2: Πράγματι, η Βαλένθια είναι μια δυνατή ομάδα. Οι προβλέψεις μας όλων και οι εκτιμήσεις μας για αυτή τη Βαλένθια, μετά τις φυγές των Μοντέρο, Μπαντιό και του προπονητή του Μαρτίνεθ, εν τέλει μας βγάλανε πολύ λάθος από αυτό που περιμέναμε.
0: Έχει ένα σόρτς που κάνει χρονιά MVP.
1: Ισχύει.
2: Βρήκε τον καλό του εαυτό ξανά. Πολύ σύντομα κιόλας από το προσδοκούμενο.
0: Νομίζω βρήκε ομάδα και τέτοια, εξήγη αυτό.
2: Ναι, τα είπαμε και το Σαββατοκύριακο αυτά.
0: Τα λέγαμε για αυτά και στο Σαββατοκύριακο.
2: Είναι άδειο το αποσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για το αυριανό παιχνίδι.
0: Ευχάριστα, νομίζω, αυτά για
2: που είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τον Ολυμπιακό. Και η ξενιτιά θα συνεχιστεί. Γιατί την Παρασκευή έχει άλλο ένα παιχνίδι στη Βαρκελόνη. Παραμένει δηλαδή στην Ισπανία και απλά πηγαίνει στη Βαρκελόνη για να αγωνιστεί απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Τώρα, είναι γενικά η αυριανή μέρα, είναι η μέρα της ξενιτιάς. Το τονίζουμε αυτό, όλοι παίζουν εκτός έδρας αύριο. Ο Παπάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά θα παίξει και αυτός μακριά από το σπίτι του. Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στις 10 παρατέταρτο αύριο, σε ένα μάτσο που απόντες είναι κλασικά οι Νάνος, Λούκας και Χουάντσο. Για τους Σέρβους είναι εκτός η Μαρίνκοβιτς και Γουίλης. Είναι μια ακόμα σχετικά δύσκολη αναμέτρηση. Το Βελιγράδι δεν είναι μια έδρα που μπορείς εύκολα να διακριθείς, να πάρεις αποτέλεσμα.
1: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια. Από τότε δηλαδή που η Παρτίζαν έχει ενταχθεί στην EuroLeague, έχουμε δει ότι κανείς δεν περνάει καλά.
2: Μα και όχι μόνο. Και όταν παίζει ο Ερυθρός στο Βελιγράδι, είναι δύσκολη έδρα. Η Σερβία είναι μια δύσκολη έδρα. Είναι, είναι στα επίπεδα των δύο ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται εκεί. Σαν έβρες και δυσκολία. Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στο μέρος, στον τόπο του εγκλήματος.
0: Στον τόπο που αγαπήθηκε,
2: μάλλον. Στον τόπο που αγαπήθηκε και πάρα πολύ, μάλλον. Πράγματι, καθώς 10 μήνες πριν ο Σέρβος τεχνικός εκεί πέρα είχε παραιτηθεί στον ίδιο χώρο, στο Βελιγράδι. Θα είναι αρκετά ενδιαφέρον το πώς θα τον υποδεχτεί η ομάδα της Παρτίζαν.
1: Ισχύει.
2: Αναμένουμε. Έχουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ την ίδια ημέρα στις 7, νωρίτερα από τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας, για το EuroCup, ο οποίος θα είναι στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει τη Λιετκάμπελης. Θεωρητικά η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι είναι το φαβορί, μιας και η Λιετκάμπελης δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Έχει και μία ήττα στο EuroCup απέναντι στη Ρώμα. Εκτός έδρας βέβαια αυτή η ήττα με 92-87. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει για το 3-3 στη διοργάνωση για να είναι στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας, εντός τετράδας και σίγουρα να διεκδικεί την πρωτιά, ο οποίος πιστεύω είναι και ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ. Έτσι,
0: να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε.
2: Έχουμε άλλο ένα μάτς. Πάμε στο Basketball Champions League. Είπαμε, είναι η μέρα της ξενιτιάς και το Περιστέρι θα παίξει εκτός έδρας. Θα πάει στην Ιταλία. Και αυτό.
0: Και παίζει με ιστορική ομάδα, νομίζω.
2: Ναι, με τη Βαρέζε.
1: Όλη τη σκούλα αναμέτρηση.
2: Έτσι. Στις 9 η ώρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει όμως πολύ καλά η ομάδα του Ξανθόπουλου, η ομάδα των Βυτικών Προαστίων. Οπότε μπορεί να κοιτάξει τα μάτια την Βαρέζε, η οποία είναι και αυτή σε ένα σχετικά καλό φεγγάρι.
0: Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η μονομαχία.
2: Θα τα δούμε και αύριο πιο αναλυτικά με απουσίες, παρουσίες κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Ισχύει.
0: Ωραία. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα ανηφορήσουμε ξανά, θα πάμε Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μικρό πικριγέφτη από το γήπεδο. Ο κόσμος δεν έμεινε ικανοποιημένος, αλλά κυρίως όχι για την εικόνα της ομάδας, για την εικόνα σε κάποια διαστήματα και στο φινάλε κυρίως, που έδειξε ο Άρης να θυμάται τον παλιό κακό του εαυτό πριν τη διακοπή. Σε όλα τα υπόλοιπα ο Άρης ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό στα διαστήματα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάρει και μια πολύ πιο άνετη νίκη, αλλά έπρεπε να αγχωθούμε στο τέλος.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταιγιστικός, γι' αυτό το λέω έτσι, έκανε τα εύκολα δύσκολα.
3: Βεβαίως,
0: το μάτι ήταν 3-0 και με χαμένο πέναλτι από τη μεριά του Άρη.
3: Δεν είναι μόνο στο πρώτο ημίχρονο, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και στο δεύτερο, πέρα από το σημείο που έγιναν κάποιες αλλαγές και είχε κάποια τρίλεπτα, τετράλεπτα η ομάδα του Βόλου που πίεζε, χωρίς να έχει όμως ουσία, χωρίς να έχει τις φάσεις. Δηλαδή στις φάσεις που έκανε έβαλε και γκολ ο Βόλος. Αλλά μένει αυτή η εικόνα, μένει αυτή η κακή εικόνα που δείχνει ότι ακόμη και με 3-0 δεν μπορεί να είσαι άνετος.
4: Ισχύει.
3: Εντάξει, από εκεί και πέρα κρατάει κάποιες πολύ καλές μονάδες. Μεσοεκθετικά κρατάει το πολύ καλό παιχνίδι από Κουαμέ, Καντεβέρε και Γκαρέ, ο οποίος μπορεί να μην είχε γκολ, είχε όμως assist, είχε κερδισμένο πέναλτι, είχε 7 πάσεις κλειδί, πολλές κερδισμένες μονομαχίες και οι περισσότερες, αν όχι όλες οι μπάλες, περνούσαν από τα πόδια του. Και σίγουρα κρατάει έναν εξαιρετικό Μπρούμα, ο οποίος με το πρώτο, με το καλημέρα, μετά από ένα διάστημα απουσίας κιόλας από αγωνιστικό ρυθμό, έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει και αρκετά, μάλιστα, στην αριστερή πλευρά του παιχνιδιού. Φάνηκε δουλεμένος ο Άρης. Φάνηκε δουλεμένος μετά τη διακοπή. Και έχει ένα θεματάκι το οποίο πρέπει να το λύσει όμως, το οποίο επιμένει από την αρχή της σεζόν, και ο κ. Γρηγορίου θα πρέπει να το κοιτάξει λίγο αυτό, στις στατικές φάσεις στο δικό του μισό. Τι δείχνει πρωτός, το λιγότερο.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον για τον Άρη αυτή τη στιγμή.
3: Μαθαίνει ο Άρης να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια και πρέπει να συνεχίσει με νίκη. Αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι ένας κύκλος φαινομενικά βατών αγώνων που πρέπει ο Άρης να τους χτυπήσει όλους και να πάρει το maximum. Και σίγουρα οι απαιτήσεις του κόσμου, το είδαμε και χθες, ότι δεν αρκεί να κερδίζει 3-0, πρέπει να το τελειώνει και όλα με 3-0 το παιχνίδι, για να μην υπάρχει η λεγόμενη γκρίνια. Και μια είδηση που προέκυψε χθες από τον κύριο Γλυμωρίου, διαστόματος κύριου Γλυμωρίου της συνέντευξης τύπου, ξέραμε για τον Μανού Γκαρσία για το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Εν τέλει και ο Ματάρτιαμ, σε μια επιδημία που έχει πέσει στον Άρη με μίνι τραυματισμούς και μεγάλους τραυματισμούς, έχει εκείνος σύνδρομο κοιλιακών και προσαγωγών και θα ακολουθήσει και εκείνος ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης στα επόμενα παιχνίδια.
4: Ωραία.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
0: Συνέχεια.
3: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή που επέστρεψε και στη φυσική του έδρα, επέστρεψε το Καφτατζόγλιο και το συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερη επιστροφή στο σπίτι. Έχουμε μαζί μας Θωμά Καλέση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θωμά.
0: Καλό μεσημέρι, Θωμά.
1: Επιστροφή στο σπίτι για τον Ηρακλή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και επιστροφή με το δεξί. Μετά από περίπου 3.500 ημέρες, ο Ηρακλής υποδέχτηκε στην φυσική του έδρα για λογαριασμό της Super League 1 τον Λεβαδιακό. Επικράτησε με 2-0. Χάρη κυρίως στην εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί το πρώτο είναι η αλήθεια, όπως συνέβη και στις προηγούμενες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα, το σπατάλησε. Ναι, μεν μπήκε δυναμικά, είχε δύο καλές ευκαιρίες στο 7 και στο 10 για να ανοίξει το σκορ νωρίτερα με τον Ίβι Λόπεθ και τον Μαρκές. Είχε και μία ευκαιρία με τον Βούρο στο 42, αλλά και ο Λεβαδιακός από το 25 και μετά είχε ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Ηρακλής ανεξήγητα τραβήχτηκε πίσω, έδωσε χώρους στον αντίπαλό του. Απλά ο Λεβαδιακός, λόγω της δυστοκίας που τον χαρακτηρίζει σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές, δεν έχει πετύχει ακόμη τέρμα, δεν κατάφερε να προηγηθεί στις ευκαιρίες που δημιούργησε. Και η αλήθεια είναι ότι είχε 2-3 καλές περιπτώσεις για να μπορέσει να ανοίξει το σκορ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Αθανασιάδη, ο οποίος κράτησε το 0 στην εστία του. Γενικώς εξαιρετική ρασταλτική λειτουργία από τον Ηρακλή που συνεχίζεται για ένα ακόμη παιχνίδι. Έχει αρκετό χρονικό διάστημα να δεχτεί ακόμη και τέρμα ο Ηρακλής. Καταφέρνει λοιπόν, κερδίζει αυτή την αναμέτρηση. Στα θετικά, η πάρα πολύ καλή παρουσία, πρώτη παρουσία του Σάντε Σίλβα στην ενδεκάδα του Ηρακλή, όχι από το ξεκίνημα αλλά από το δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ο Ηρακλής άλλαξε εντελώς την εικόνα του χάρη την πολύ καλή εμφάνιση του Extreme και επίσης του Μάρκο Κράιντς, ο οποίος έδωσε απαντήσεις. Ο Μάρκο Κράιντς, ο οποίος ήταν ένας ποδοσφαιριστής, θυμίζω που στο ξεκίνημα της προετοιμασίας από τη διοίκηση είχε μπει πολιτήριο. Τελικά ο Βάλτερ Ματσάρη τον κράτησε, τον εμπιστεύτηκε, του χρησιμοποιεί συνήθως ως πρώτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Στο χθεσινό παιχνίδι μπήκε ως αλλαγή, έδωσε την πάσα στον Νίζετ στο πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό δικό του. Πάρα πολύ ωραίο γκολ και αυτό του Νίγκετ και αυτό του Μάρκο Κράιντς.
0: Γενικά μπήκε και άλλαξε το μάτς ο Κράιντς.
2: Ναι, άλλαξε το μάτς, όπως και ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος επίσης πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και έδειξε ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα προβληματίσει τον Ιταλοτεχνικό στις επόμενες αναμετρήσεις για το αν θα πάρει φανέλα βασικού ή όχι. Πολύ καλή εμφάνιση γενικώς. Πέτυχε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ο Σάντε Σίλβα και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Το κλίμα στον Ηρακλή φυσικά είναι πάρα πολύ καλό. Μετά και την χθεσινή νίκη, τα όποια σύννεφα υπήρχαν ανάμεσα στη διοίκηση και τον Βάλτερ Ματσάρη έχουν εξανεμηθεί, γιατί ουσιαστικά χθες είχαμε και την είσοδο του Παναγιώτη Μονεβασιώτη στα αποδυτήρια, έδωσε την ανθοδέσμη σε κιανόλευκο χρώμα στον Ιταλοτεχνικό και στη συνέχεια ανακοίνωσε.

0: Καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος, Νίκο.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε στον απόϊχο των αγώνων. Αλλά αύριο είναι μια καινούργια μέρα και θα έχουμε και πλέον άρωμα Ευρώπης.
0: Και πολύ άρωμα Ευρώπης σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Τα πάντα, έχουμε διπλή εβδομάδα στη EuroLeague. Έχουμε Champions League, Europa, Conference, τα πάντα. Ο χαμός γίνεται.
1: Τι άλλο δηλαδή θέλεις?
0: Ακριβώς.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Και ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Τα λέμε ξανά αύριο.
0: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
6: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
6: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χαίρετε, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξεκινάει από αύριο 48 χωρί

0: Κοκκερία. Τέλος από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάστηκε σήμερα στην Διευπουργική Συνάντηση Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς επεξεργασία αύριο Τρίτη. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ζελένσκι να εμφανίζεται θετικός, αλλά να ζητά διευκρινήσεις και το Κίεβο να καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Συνοδοκορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η οδική ασφάλεια, την πλημμυρική προστασία, οι αγροτικές ζημιές και οι υποδομές είναι στην ατζέντα των συναντήσεων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα σύμφωνα με το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου. Με τηλεκπαίδευση παρακολουθούν τα μαθήματα οι μαθητές και οι μαθητές. Ο 62χρονος γιος εξετάζεται ως βασικός ιοπτός για την νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε χθες βράδυ μέσα στο σπίτι της Τσαχαρνές. Ο γιος της έχει προσαχθεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες στην βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Άνε με εντάσσεως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Αν το πάω μπασκετικά τώρα. Και ξαφνικά μετά από ένα μήνα να βάλω τον ιδιοκτήτη του Λίμπερο να τον πληρώσει αυτόν που τον θέλω να παίξει, να βγει στις 10 ας πούμε το πρωί, στις 11 το πρωί, να τον πληρώσει, να τον θέλω, μα να είναι δανεικός από άλλο μέσο τον πήραμε, δεν πειράζει, εγώ τον θέλω, τον πάρουμε δικό μας, μα πρέπει να δώσουμε λεφτά εκεί, όχι θα τα δώσει τα περισσότερα εδώ, έτσι αλλιώς έχεις λεφτά. Και μετά μόλις γίνει το σκηνικό, να καταλάβω και να του πω ή να το δείξω με τον τρόπο μου ότι δεν τον θέλω τελικά. Να τον δώσουμε δανεικό. Θα μου πει ρε φίλε, κάτσε, εσύ δεν μου είπες να τον πάρουμε από δανεικός που ήταν, να τον πάρουμε δικό μας, να τον δώσουμε λεφτά, να δώσουμε και στην ομάδα. Γιατί τον θες. Και ξαφνικά τι έγινε, δεν τον ήθελες.
3: Γίνονται αυτά.
2: Ένα υποθετικό σενάριο κάνω το. Τώρα, πες αυτό που λες στις ταινίες.
4: Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις δεν συνδέονται με την πραγματικότητα, ναι, και είναι τυχαία κτλ. Ναι.
2: Άμα θες να το βάλεις κάπου, εσύ βάλ' το. Θες να το βάλεις στον Τρικέρι με τον Ομορούγι. Πώς θα λένε, Ομορούτσι ή Ομορούγι.
4: Ο καλύτερος ήταν πάντα.
2: Και τα δύο.
4: Μαζί με τον Ταϊρή
2: Ομορούγι. Ο 041, ο φίλος, ο 241, 241. Πώς είδε τον Ομορούγι το Σάββατο μεσημέρι.
4: Ήτανε μαγικός. MVP για άλλη μια φορά.
2: Γιατί η περίπτωση είναι αυτή. Τον θέλω. Κοίταξε, εμένα αν με ρωτάς. Ο Μωρούγι είναι μια πολύ καλή παρουσία. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία. Ήταν γιατί τώρα δεν τον χρησιμοποιεί. Και δύσκολα βρίσκεις στην αγορά
4: Ομορούγιδες.
2: Τώρα τι έγινε, μπορεί σε καμιά προπόνηση να τον στράβωσε, να τον γύρισε, να τον είπε τίποτα. Ξέρω εγώ, να τον στραβοκοίταξε, να του πει ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι πίτσες και τα μακαρόνια, εγώ είμαι μπέργκερ. Και να στράβωσε ο προπονητής και λέει: δεν τον θέλω. Αλλά το σκηνικό έτσι έγινε. Τον θέλουμε, να τον πάρουμε, τον κάνουμε κοινό συμβόλαιο. Βέβαια τον θέλω και σε λίγο καιρό δεν τον θέλω.
4: Πάντως
2: εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν πληρώνουμε. Αλλά το έφερα σε εμάς το παράδειγμα, μιας και είπαμε για κάποιες προσθήκες. Δηλαδή, εγώ τον θέλω, ας πούμε, το Σταυρινό. Τον θέλω να κάνει το μαγκαζίνο. Έχει όλα around από Θεσσαλονίκη, τόσα χρόνια είναι στο Λίμπερο. Έχει το ρεπορτάζ πάρα πολύ καλό. και έτσι όπως πρέπει, όχι χουλιγκανίστικο από την Αθήνα. Θέλω, εγώ το λέω εδώ και χρόνια. Οι συνάδελφοί μας εδώ το κατάλαβαν τα τελευταία. Εγώ το θέλω εδώ και χρόνια. Ότι από τη στιγμή που μεγαλώνει οι ομάδες, δεν πρέπει να λέμε να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας και να λέμε όλη την ημέρα ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής και λίγο Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς. Νικήσαμε.
4: 1-0. Νικήσαμε. Τον Πάσπυργο. Τον Πανελλιακό δηλαδή.
2: Τον Πανελλιακό.
4: Πρώην Πανελλιακό.
2: Απολωνάρα.
4: Πάσπυργος.
2: Απολωνάρα.
4: Τρένο.
2: Λοιπόν. Να κάνουμε προσθήκες τέλος πάντων. Να πω δηλαδή ότι εγώ θέλω το Σταυρινό, μιας και ο Κωνσταντίνας ήταν το παράδειγμά μου. Να τον βάλω και μετά σε μια εβδομάδα πω δεν μ' αρέσει. Διώξτε τον.
4: Το δώσουμε δανεικό.
2: Μα αφού το κάναμε συμβόλαιο. Αφού τον. Δώσω σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Να κάνει εκεί. Στα ραδιόφωνα δανεικούς δεν έχει.
4: Όχι.
2: Δεν θα έπρεπε να έχει δανεικούς.
4: Φυσικά. Νοείται θα έπρεπε.
2: Όπως προχθές έβλεπα ένα παιχνίδι και μία κοπέλα που ήρθε από το εξωτερικό και καθίσα μαζί στον καναπέ του σπιτιού μου να δούμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Μου λέει κερδίζει η ομάδα πέναλτι και το κερδίζει ας πούμε ο Βινίσιος, παράδειγμα σου χάρη, αυτός που παίζει τώρα και ο προηγούμενος.
4: Okay.
2: Και την παίρνει την μπάλα ο Εμπαπέ να το σουτάρει αυτό. Αυτός.
4: Ναι.
2: Και μου λέει, καλά, γιατί δεν. Α, πριν από αυτό, βλέπαμε αγώνα μπάσκετ. Mm. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, νομίζω.
4: Ναι.
2: Δηλαδή, και βλέπαμε, είχε φάουλ, ξέρω εγώ, στον Όσμαν, δύο βολές ο Όσμαν. Δηλαδή, το φάουλ γίνονταν στον Όσμαν
4: και
2: τη σούταρε τις βολές ο Όσμαν. Λοιπόν, μετά μου είπε κάτι, με προβλημάτισε. Μου λέει, από τη στιγμή που το κερδίζει το πέναντι, ας πούμε, ο Βινίσιος, γιατί δεν το σουτάρει ο Βινίσιος και το σουτάρει ο Μπαπέ, έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά.
4: Ή στο μπάσκετ να είναι διαφορετικά.
2: Ναι,
4: να κερδίζει άλλο το φάουλ και να πηγαίνει να τσεκτελεί άλλο.
2: Ακριβώς. Με προβλημάτισε και μπράβο μου που το θυμήθηκα και το είπα αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ σωστή επισήμαση. Δηλαδή, επειδή έχουν κερδίσει, έχουν αντιγράψει μάλλον και έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν και αυτό. Δηλαδή, αυτός που εκτελεί, αυτός που κερδίζει το πέναλτι, να το εκτελεί κιόλας. Γιατί να πάψουν και οι θεωρίες των προπονητών που λένε αυτός που το κερδίζει δεν πρέπει να το εκτελεί, γιατί τρίχες κατσαρές.
4: Είναι ματζεριασμένο.
2: Τρίχες κατσαρές. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά στο πρόγραμμα. Εντάξει, έβαλα και λίγο μια πρέζα από Τρινκέρι στο παράδειγμά μου, ας πούμε, με τα νέα πρόσωπα κτλ. Και τον Ομορούγη. Φυσικά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Ομορούγη. Είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ο Ομορούγη. Εγώ σας είπα.
4: Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Από την αρχή.
4: Ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ? Και δεν κερδίζει πιστικά. Δηλαδή προχτές ήταν.
2: Είναι η καινούργια ομάδα. Σου πω εγώ να στρογγυλέψω την γωνία.
4: Εντάξει. Αυτό περίμενα.
2: Δεν, επειδή είναι καινούργια η ομάδα. Όπως καινούργια είναι και η ομάδα του Άρη. Στο μπάσκετ.
4: Ναι.
2: Αλλά θα τα πούμε.
4: Την έριξε την τριαντάρα στην
2: Να πούμε επίσης ότι σήμερα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα έχουμε μαζί μας.
4: Το πεις τώρα. Το πεις τώρα.
2: Γιατί να μην το πω.
4: Ξέρω εγώ. Κράτα λίγο ρε παιδί μου, λίγο suspense.
2: Α, ναι. Θα έχουμε μια πολύ ωραία παρουσία στον αέρα. Έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής, για να σχολιάζουμε μαζί όλοι μας δηλαδή τα θέματα της επικαιρότητας και τα παιχνίδια κυρίως. Έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον λατρεύω, τον έχω αναφέρει παραδειγματικά πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα είναι κορυφαίος στο είδος του και στην ανάλυση του ποδοσφαίρου, αυτά που αρέσουν και στο πριν, που δεν μου αρέσει πολύ όπως σας έχω πει, αλλά και στο post και στο μετά, ας πούμε, από τα παιχνίδια. Θα είναι μία ακόμη καινούρια εμφάνιση στο Λίμπερο. Θα τον ακούσετε μετά τις 3, αφού δεν μ' άφησε ο Παπαδό να το πω, δεν το λέω.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι. Είναι αυτό που βλέπει, ξέρει 100. Καντάρια λένε.
4: Καντάρια.
2: Μπάλα, χίλια πες. Και είναι αυτός που όταν έπαιζε στις ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν από τους ποδοσφαιριστές που χαιρόσουν πραγματικά. Πήγαινε στο γήπεδο για να τον θαυμάσεις. Ήταν από αυτούς που φέρναν κόσμο στο γήπεδο. Ήταν αυτός που το μιλούσε το τόπι, που το χάιδευε ας πούμε και του έκανε μετά η μπάλα τα χατήρια αφού τη χάιδευε καλά. Έβαζε γκολάρες. Για μένα έχει βάλει ένα από τα ωραιότερα γκολ όλων των εποχών, φωνώντας φανέλα ομάδας της Θεσσαλονίκης.
4: Και έχει και μια μοναδικότητα.
2: Και πρόσφατα τον ανέφερα ως το κορυφαίο παράδειγμα που υπάρχει στην πόλη και θα το είναι το πρώτο που θα ζητήσουμε μόλις βγει. Θα με επιβεβαιώσει ή θα με διαψεύσει.
4: Φαντάζεσαι,
2: γιατί όταν το είπα.
4: Φαντάζεσαι να σε διαψεύσει.
2: Ναι, όχι, ήταν κι άλλες.
4: Ενώ το έχουμε αναλύσει τόσο πολύ.
2: Αυτό εδώ μετά τις 3, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Στην πρώτη ώρα. Έχουμε θέματα.
4: Μια που είπες για πολλά χρόνια πριν,
2: ναι,
4: αναφέροντας τον συγκεκριμένο που θα τον έχουμε μετά τις 3. Πολλά χρόνια πριν, να σου πω τώρα νούμερο, είναι και Δευτέρα, δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
2: Όχι, όχι, με δευτεριάτικο δεν θέλω.
4: Όχι, Άντε, θα πω είναι 2,5 δεκαετίες.
2: Ναι, ναι, μια χαρά.
4: Από το τελευταίο πάω Καλαμάτα για το πρωτάθλημα. 2,5 δεκαετίες.
2: Ακόμα ο Φορίκο έπεσε στην Καλαμάτα όταν
4: έπρεπε να βρω τα γκολ και τις συνθέσεις.
2: Τις έχεις?
4: Όχι, θα το.
2: Α, ναι, ναι.
4: Πριν από 25 χρόνια.
2: 25 ο Χάγκαν χρόνια. Εκεί δεν έπαιζε.
4: Λες.
2: Το Χάγκαν εκεί, ναι. Η Καλαμάτα δεν τον είχε φέρει.
4: Νομίζω, ναι.
2: Ή ο Ηρακλής τον είχε φέρει. Νομίζω το Χάγκαν τον είχε φέρει η Καλαμάτα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτά προς το παρόν, έτσι, σαν εισαγωγικό σημείο μου, έχω και άγχος σήμερα. Μου άρεσε που το άκουγα πριν από τον Πάνο Στεφανίδη που το έλεγε, γιατί έτσι ήταν κιόλας. Άγχος έχουν αυτοί που θέλουν να βγαίνει κάτι ωραίο στον αέρα. Και προσπαθούν. Και το αγαπούν αυτό που κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς έχουμε κάθε μέρα άγχος. Αλλά μου άρεσε που το έλεγε ο Πάνος πριν και ίσχυε κιόλας, ίσχυε κιόλας. Άλλο μία φορά την εβδομάδα και άλλο μία ώρα την ημέρα. 50 λεπτά την ημέρα. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, όπως το έχουμε πει αρκετές φορές, πριν από αρκετά χρόνια, γιατί ξέρετε, εγώ πομπές θέλω σκοτεινά και μόνος μου. Λοιπόν, με είχε ζαλίσει με την καλή έννοια ένας ακροατής, ο οποίος το χαβαλέ πάνω στα μηνύματα που μου στέλνε, έτσι κι αλλιώς πολλοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια μηνύματα, με άλλους έχουμε φτάσει και κοντά, ας πούμε, έχουμε βρεθεί κιόλας. Πολύ δύσκολα εμπιστεύομαι εγώ ανθρώπους για να κάνω κάτι τέτοιο και πολλές φορές φυσικά έχω πέσει και έξω, εννοείται, ακόμα και με ακροατές. Ήταν ένας φίλος ο οποίος ήταν ωραίος, παιδί μου, και μου έλεγε συνέχεια: εντάξει, όταν λέγω στον αέρα ότι είμαι κουρασμένος, ότι αυτό με σιγά μωρέ, τι κάνετε εσείς εδώ. Εκεί, μάλλον. Έχετε ένα μικρόφωνο μπροστά, σιγά το πράγμα. Για πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ. Του λέω: εντάξει, μου το είπε μια, μου το είπε δυο, μου το είπε τρεις. Τέλος πάντων, το λέω ένα βράδυ, έλα, σε μια ζούγκλα. Ζούγκλα που τελείωνε στις 2 ώρες, τελείωσε στις 2 ώρες, δηλαδή ξεκινήσαμε 12, 2 η ώρα τελειώσαμε.
4: Πρώτη φορά.
2: Ζούγκλα πανεύκολη, χωρίς ένταση, χωρίς τίποτα, μια χαρά. Τον έχω εδώ, εκεί που κάθεσαι εσύ πίσω στη γωνία καθότανε. Τον είχα εκεί στη γωνία. Ήμασταν εγώ και αυτός. Χαλαρή, πολύ χαλαρή εκπομπή. Και όταν τελείωσε η εκπομπή, με γραμμές κανονικά, έτσι, όταν τελείωσε, μου λέει: ωρε φίλε, πολύ δύσκολο είναι αυτό.
4: Ναι.
2: Δεν θα ξεχάσω την ατάκα του και τη φάτσα του. Μόλις τελείωσε, μου λέει: πάω να σβήσω τα μηνύματα όλα. Λέω: εντάξει, καβαλέ ήταν. Όχι, μου λέει. Σε μερικά κυριολεκτούσα κιόλας. Δηλαδή, σ' άκουγα να λες ότι κουράστηκες κτλ. Εντάξει, ρε φίλε, κάθεται σε ένα στούντιο, τι ωραίο, πιασάρικο. Έχει ένα μικρόφωνο, μιλάει και με τους ακροατές, σιγά το δύσκολο. Και μόλις τελείωσε η ζούγκλα, η χαλαρή ζούγκλα, η εντελώς χαλαρή, μου λέει: πώς το κάνεις, μου λέει αυτό, πολύ δύσκολο. Λέω: είδες μαγκά. Τι ωραία που είναι.
4: Έτσι είναι. Έτσι
2: και εγώ λέω για κάποιες δουλειές: πω, τίποτα, πανεύκολο. Πατάει ένα κουμπί, ξέρω εγώ, οδηγάει ένα αυτοκίνητο.
4: Άμα σου πω την 11 του Πάουξ, εκείνο το μάτς.
2: Του ΠΑΟΚ, να μου πεις πρώτα. Πες μου, πες.
4: Τι θέλεις,
2: ναι.
4: Καλαμάτα ή ΠΑΟΚ πρώτα?
2: Καλαμάτα.
4: Καλαμάτα. Κελπέκης, θερματοφύλακας.
2: Ωραίος, και Ηρακλής και τα λοιπά.
4: Γαλανόπουλος, Μπελεβόνης, Ολιβέιρα.
2: Μπελεβόνης.
4: Ναι. Ολιβέιρα, Τρούπκος.
2: Τρούπκος.
4: Ναι. Αναστασάκος, Καπετανόπουλος, αυτός που ήταν στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
4: Καπετανόπουλος, ναι. Σουάρες, Μπεντίλ, Κουτιβάς και Καλατζής. Αλλαγές μπήκαν.
2: Σουάρες. Αυτόν το θυμάμαι.
4: Αλλαγές μπήκαν ο Κάπος.
2: Όχι αυτός της Κέρκυρας.
4: Α, δεν ξέρω.
2: Ο Τζον Κάπος, κάπως έτσι λεγόταν. Αριστερό χέρι και κορδέλα. Είχε. Έπαιζε στον τάφο του Ινδού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
4: Και ο Καβάζης μπήκε αλλαγή. Και στο ημίχρονο, ποιος μπήκε αλλαγή που έκανε και το μείωσε το σκορ σε 3-1.
2: Ποιος?
4: Ο Κώστας ο Φραντζέσκος.
2: Ένα, ναι.
4: Με φάουλα απευθεία στο βάλε.
2: Κάτσε, όταν λες 2001.
4: Ναι.
2: Άρα ο Φραντζέσκος. Ο Φραντζέσκο στον ΠΑΟΚ ήταν πριν το.
4: Ναι, πριν ήταν 96.
2: Άρα μετά πήγε Καλαμάτα.
4: Ναι. Και έβαλε και γκολ στη Φραντζέσκα. Απευθείας φάουλ εννοείται.
2: Τα γκολ για τον ΠΑΟΚ έβαλαν ο Σπάσιτς.
4: Έχω περιγράψει live δύο γκολάρες του Φραντζέσκου με φάουλ. Ένα μέσα στην Έδεσα. Και live εννοώ και τηλεόραση. Mm. Τότε είχα μια συνεργασία με το Filmnet, Super Sport Nova τώρα. Και μία, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, είχαμε μια χρονιά ή δύο χρονιές. Ότι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Άρη τα δείχναμε στο καπάκι. Mm. Δηλαδή έπαιζαν και τα δείχναμε καπάκι στο καπάκι στην Ωμέγα. Mm. Και τα περιέγραφα εγώ. Και το άλλο ήταν η περιβόητη κολάρα του Φραντζέσκου, έχοντας το Φορτούλα ή Φούρτουλα, τέλος πάντων, mm-hmm. το μάθαμε μετά από χρόνια, δίπλα μου, Παναθηναϊκός με Βάντσικ, και Φραντζέσκος να τον καρφώνει και να μου λέει ο Φούκι νωρίτερα, δύσκολα να το βάλει ο Φραντζέσκος, γιατί είναι τερματοφυλακά. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, στο pre-game, ας πούμε, που εμένα δεν μου αρέσει, έλεγε ο Φούκι ότι δύσκολα. Εντάξει, ΠΑΟΚ μεν, αλλά ήθελε να περισσοποιηθεί και τη θέση του. Και το κάλυφος ο Φραντζέσκος, θυμάμαι αυτά τα δύο, ήταν, τα έχω περιγράψει, του παιχταρά αυτού που τον είδαμε για ένα διάστημα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το διάστημα, γιατί κέρδιζε φάουλ ο ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο κόσμος φώναζε σαν να είχε μπει το γκολ πριν το βάλει.
2: Γκολ.
4: Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή έδινε φάουλ ο διαιτητής και στην ντούμπα σηκώνονταν όλοι ότι πέτυχε γκολ ο ΠΑΟΚ.
2: Και αν θυμάμαι καλά, σε ένα μάτσο στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είχε εκτελέσει πέναλτι ο Φραντζέσκος και το έχασε. Και λέγανε τότε ότι προτιμότερο είναι να εκτελεί φάουλ ο Φραντζέσκος παρά πέναλτι ή στο πέναλτι να βάζει τείχος.
4: Τείχος, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εντεκάδα ΠΑΟΚ το Χούρογλου.
4: Ένα είναι Κυριακό.
2: Βενετίδης Κατσιαμπή.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Μία και στο phantomtoys.com. Βαρέθηκε στο βουνό. Κατέβηκε στη θάλασσα. Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη

0: Πράγματι επιστρέψαμε, ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ακούτε την εκπομπή Penalty φυσικά. Παρέα μέχρι τις 2 πρώτα ο Θεός. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά, ενώ θα ξεκινήσει λίγο και το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β για τη Β' Εθνική. Super League 2 τι λένε?
1: Super League 2.
0: Εντάξει, Β' Εθνική είναι, φίλε, τι Super League 2. Και χαζομάρες, όπως και στο μπάσκετ. Προχτές βλέπαμε πιο ματσάρα, βλέπαμε, ρε. Μεγαρίδα.
1: Αμίντας. Σωστά.
0: Αμίντας, αυτή η ομάδα πρέπει να είναι του. Νομίζω ο Γαλακτερός από εκεί ξεκινήσει. Ναι. Αθήνας δεν ήταν.
1: Αθήνα, ναι.
0: Τέλος πάντων, νομίζω στον Αμίντα έχει ξεκινήσει ο Νάσο Γαλακτερός.
2: Στο Ιντερνετεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και πρόεδρος ΣΑΕΚ τότε που μαλώνανε. Δεν έχω ξανακάνει, δεν έχει απαντήσει. Έλα, αυτό ξέρει όλα τώρα. Μην με.
1: Πρόεδρο στην ΑΕΚ, την μπασκετική τότε.
0: Ναι.
1: Έλα. Και το έχω απαντήσει.
0: Όχι. Αλλά το έχουμε πει. Ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες? Βουτσόπουλος.
1: Δεν το θυμόμουν καθόλου.
0: Τότε, ναι, δεν κάνω λάθος. Τότε ήταν στα δικαστήρια. Τέλος πάντων, ο Γαλακτερός είναι ο ορισμός του. Παίρνω μεταγραφή και ξεχνάω αυτό που ήξερα.
1: Ναι.
0: Δεν τον πιστεύαμε τον Άσο. Που, κοίταξε, ο Νάσο μια περίπτωση σαν το φετινό μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αφού έχει τον λεφτά και αφού έχει κάνει αυτές τις μεταγραφές, άσχετα αν για μένα έκανα λάθη στις μεταγραφές, κυρίως την πρώτη που κάνανε, για μένα αυτή ήταν λάθος.
1: Ναι.
0: Όχι, πρώτη δεν ήταν. Πρώτη μπορεί να ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα ήταν το λάθος που έκανε φέτος ο κύριος Μιστακίδης. Αλλά εντάξει. Του είπανε και το έκανε πράξη. Σου λέει: έχω πάρει αυτούς που ξέρουν ή έχω δίπλα μου τους ειδικούς.
1: Αυτούς θα ακούσω.
0: Αυτούς θα ακούσω. Το σωστό έκανε ο κ. Μητσακίδης. Λοιπόν.
1: Ο αντίστοιχος Γαλακτερός στο ποδόσφαιρο ποιος ήταν για τον ΠΑΟΚ? Εύκολο είναι.
0: Που ήρθε και ξέχασε.
1: Ναι.
0: Οφειλωμένο.
1: Όχι. Έλληνας. Τιανικούλης.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Δηλαδή, όσο περιμέναμε τον Γαλακτερό, άλλο τόσο περιμέναμε και τον Κουτσιανικούλη.
0: Ναι. Λοιπόν, και ήταν η φάση η ίδια. Δηλαδή, πήραμε τον Γαλακτερό, θα πρέπει να βάζει σίγουρα 30 πόντους, ναι, με 7 τρίποτα. Τότε είχε τρίποτο. Ναι. Υπήρχε το τρίποτο. Και ήταν το κοντό το τρίποτο, το 6-25 νομίζω. Ναι. Λοιπόν. 6-25 είχε κάνει μαγαζί ο Σούμπο τη στη γειτονιά σου.
1: Ναι,
0: τι τραβούσε κι εσύ,
1: ναι.
0: Λοιπόν, και μετά το άλλαξε, το έκανε. Α, όχι, δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε, όχι.
0: Να το κάνει 6,75.
1: Θα έπρεπε να πάρει και το δίπλα, να μεγαλώσει λίγο.
0: Ξέρει ποιο μαγαζί είναι, γιατί εγώ δεν το ήξερα και το μαγαζί.
1: Το ξέρω ακόμα. Περνάω, το θυμάμαι που είναι.
0: Α, θα με πει ποιο μαγαζί είναι τώρα εκεί. Λοιπόν. Είναι η ίδια περίπτωση με τον με αυτό που ζητάει ο κόσμος από το μπασκετικό ΠΑΟΚ, ακόμα και με τον μπασκετικό Άρη. Τέλος πάντων, πάμε στο ξετύλιγμα. Όχι, περίμενε, στο ξετύλιγμα. Στο ξετύλιγμα το τι θα πούμε για τη συνέχεια. Τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για μένα το πιο σημαντικό αυτό ήταν. Δώσαμε 110 εκατομμύρια δολάρια στον Μποτζέμσκι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Για 5 χρόνια. Θα τον λουστούμε. Μακάρι να τον δώσουν. Κοίταξε, η ομάδα στο NBA, ας πούμε, μπορεί να έκανε συμβόλαιο, αλλά μπορεί και αύριο να τον κάνει trade.
1: Εννοείται.
0: Να το φορτώσει το συμβόλαιο εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι διάβασα για Μαϊάμι. Θέλω να πιστεύω πως είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι. Μαζεύουν όλα τα παλτά εκεί γι' αυτό. στο Μαϊάμι. Και θα φάνε κάτι σπαλιάρες φέτος. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Είχαμε Ηρακλή. Είχαμε Άρη.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ δεν είχαμε, έχουμε σήμερα σε 3 ώρες περίπου. Ή θες να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ που δεν είχαμε, αλλά θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις τελειώσει ο Στέλιος, ας πούμε, μετά να τα πάμε. Έτσι και λώσει και στην έναξη του δευτέρου ημιχρόνου της εκπομπής. Θα έχουμε και τον άνθρωπο που θα μπορούμε να τα απλώσουμε όλα αυτά. Και με τον κύριο καθηγητή. Πάντως και για τον Άρη και για τον Ηρακλή έχουμε να πούμε αρκετά. Και τώρα έχει ΠΑΟΚ Ηρακλής.
1: την Κυριακή που μας έρχεται πάω ο Ηρακλής. Oh. Mm.
0: Αγριεμένο τον είδα τον Ηρακλή.
1: Η μοναδική ήττα που έχει είναι από την ΑΕΚ στην Πρεμιέρα. Του 4-0.
0: Χθες τον είδα να παίζει και μπάλα.
1: Πολύ ωραία μπάλα.
0: Τον Ηρακλή.
1: Και με Σαντέ Σίλβα μαγικό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο παίχτη. Εγκληματίστηκε άμεσα.
0: Επίσης αυτό
1: ούτε
0: που λένε.
1: Θα... χρόνου, ούτε να συνηθίσει τα μάτια στην.
0: Αν δεν θέλετε κι αυτό.
1: Εγώ τον είδα χθες να μην τα θέλω. Μπήκε μέσα και αλώνησε.
0: Αφού όλοι τε θέλουν. Ναι,
1: στο ματζάρι. Στο ματζάρι δεν έχει τέτοια.
0: Επίσης τον Άρη, νομίζω ότι αυτοί που είδαν τον Άρη εχθές και τελείωσε το παιχνίδι, δεν φύγαν στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Αυτούς θα μαλώσω. Τα έχουν παραβουσκώσει λίγο για τον Άρη που είδανε. Έτσι μου φαίνεται εμένα.
1: Και έπαιζε κόντρα στο Λεβαδιακό που είναι, συγγνώμη που με είδατε.
0: Όχι,
1: φέτος.
0: Στο Βόλο.
1: Το Βόλο, ναι, συγγνώμη. Και ο Βόλος.
0: Ήτανε. Δεν ξέρω ποιος ήταν χειρότερος. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτός ο Βόλος όμως έχει κάνει ζημιά σε αυτά που λέγαμε και χθες το βράδυ στο Post Game.
1: Ναι.
0: Είναι το κουνούπι, το ενοχλητικό για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια ο Βόλος. Ποιος συχνάει το 4-4.
1: Κανείς.
0: Ποιος συχνάει το περσινό 2-1.
1: Κανείς.
0: Κανείς παίζει.
1: Όχι, γι' αυτό τον είπα δύο φορές.
0: Ναι. Για τον Άρη όμως έχω την εντύπωση ότι λίγο το φουσκώνουν τη χθεσινή εικόνα. Ίσως από την.
1: Εντάξει, καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Στον πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Έπαιξε μπάλα. Καλή.
0: Το καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν έπαιξε. Ναι. Λέω ότι το φουσκώνουν πολύ.
1: Α, το
0: αυτό είπα.
1: Το
0: δεν είπα ότι δεν έπαιξε.
1: Ναι, okay.
0: Δεν είπε ότι δεν έπαιξε.
1: Παραφούσκωμα, ναι.
0: Και μετά τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μετά ξεφούσκωσε. Όπως είπε και ο προπονητής του Βόλου, νικήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όντως. Μπράτσο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τσοπούρογλου στη αρχηγός.
1: Εννοείται, εδώ και 3-4 χρόνια αρχηγός. Ο Τσόπου.
0: Λοιπόν, βγάλε τον αρχηγό, το δικό μας του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τον Στέλιο Στεριάδη.
1: Πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, να πούμε ότι στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet and Get Odds Boost 0% γκανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Στέλιο Στεριάδη.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Πού σε ρίστε, Λάρα? Έχω μέρες να σας ακούσω. Άνοιξε τον κιόλου να τον ακούω τέρμα.
3: Μ' ακούτε?
0: Τώρα, ναι. Βέβαια.
3: Ωραία.
0: Τι γίνεται, δεν είχε και μάτσε χθες, χωρίς Στεριάδη από τον κύριο Κορεφίλε, κάτι μου έλειπε. Σαν να είχαμε να είπε μαμά μου κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο και οι πατάτες να μην υπήρχαν.
3: Αν νόμιζε το κοτόπουλο να έλειπε.
0: Όχι. Θα τέργεσαι το κοτόπουλο, ας πω την αλήθεια.
3: Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει να γίνει ένα αίτημα να παίζουν όλοι οι υπόλοιποι και μετά ο ΠΑΟΚ. Αλλά θα το απαντήσω αυτό αφού τελειώσει το μάτι σήμερα.
0: Ναι, αλλά ψιλοξενέρα είναι τώρα Σαββατοκύριακο χωρίς ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ναι.
3: Ειδικά άμα είσαι συνηθισμένος να βλέπεις ειδικά Κυριακές βράδια, γιατί δεν υπάρχει.
0: Και ειδικά χθες που δεν είχε και γκρίνια καθόλου, μου λείψε, ρε φιλέ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και 5-0 να κέρδιζε την Καλαμάτα χθες.
1: Θα βρίσκαμε
0: κάτι να γκρινιάξουμε.
3: Ναι, γιατί δεν έβαλε, ξέρω εγώ.
0: Τώρα μου λείψε η γκρίνια, δεν μου λείψε η εμφάνιση.
3: Πάντως, μια που είπε πριν ο Κωνσταντίνος για το στοίχημα, πρέπει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αν κερδίσει, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει τα τελευταία πολλά χρόνια να βγει καρφίτσα όλη η αγωνιστική άση.
1: Αλήθεια λες. Πολύ άσος.
3: Μόνο.
0: Αν κερδίσει, τι είπε ο.
1: Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, θα έχουν κερδίσει όλοι οι γηπεδούχοι.
3: Καρφίτσα.
1: Μπράβο.
3: Δεν θυμάμαι. Δεν παίζει να έχει ξαναγίνει, βέβαια. Ίσως να έχει γίνει σε κάποια φάση. Αλλά είναι πολύ σπάνιο να μην σπάσει ούτε ένα άσος.
1: Ναι.
3: Ας μη σπάσει το σημερινό.
0: Και δεν γίνεται και εκπομπές τώρα που. Ας είχε και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν είδα τίποτα χθες. Ό,τι μου είπε ο Κώστας τώρα χθες το βράδυ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να υπάρχουν αυτές οι εκπομπές και να μην γίνεται αναφορά στον ΠΑΟΚ, το πόσο έπαιξε, πόσο ευνοήθηκε κτλ. Ή πόσο αδικήθηκε.
3: Κοίτα, Γιώργο, βάσει του προγράμματος που ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε άλλη Δευτέρα. Τελειώσαμε.
0: Πες το ρε Στέλιο από την αρχή.
1: Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσεις.
0: Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσεις.
1: Μας καθυσίχασες τώρα.
3: Δεν έχουμε άλλη Δευτέρα, όχι. Τετάρτες.
1: Καμιά Παρασκευή.
3: Όχι.
0: Σάββατο.
3: Πρέπει να υπάρχει ένα.
0: Ναι, αφού δεν έχει Ευρώπη, πάλι δεν παίζει Σάββατο, ρε φίλε.
3: Περίμενε τώρα να φέρω το πρόγραμμα μπροστά μου να σου πω. Ένα Σάββατο που έχουμε.
0: Ναι, πες.
3: Όχι, ένα Σάββατο έχουμε σίγουρα. Περίμενε να σου πω τώρα. Ένα Σάββατο. Μην θέλετε και όλα.
1: Ωραίες Κυριακές.
3: Αφού είπαμε ότι πρέπει να βγει μια ανακοίνωση του Super League να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πιο εμπορική ομάδα και τη βάζουμε πάντα Κυριακή βράδυ. Γιατί δεν γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ωραίο.
3: Φυσικά.
1: Μια χαρά.
0: Δευτέρα τώρα. Αυτός που έπεσε τώρα και πούλησε λίγο μια τρελή, ποιος ήταν, του ΠΑΟΚ.
1: Α, δεν πρόλαβα να το δω.
0: Αυτός Αριστερά.
1: Α, ο Τσιφούτης είναι.
0: Ε?
1: Ο Τσιφούτης.
0: Εσύ, μα την Παναγία, δεν τον είδα. Δεν σου έκανα πλάκα τώρα. Και πήγα να σου πω ποιο είναι αυτό ο ποδοσφαιρικά Τσουγλανάκος. Που έχει και το στυλάκι το ωραίο που το κουστάρω. Έχει τον Τσιφούτης. Εντάξει, έχω μάτι, ρε φίλε. Τι να. Έχω μάτι που λέει και ο Κοκλώνης. Για πες, Τέλειο.
3: Σήμερα λοιπόν ο Πάοκ αποδέχεται την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Στην Τούμπα. Γνωρίζοντας μάλλον ότι αν κερδίσει. Πάει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό βέβαια να είναι πάνω. Α, και να πω ότι χρωστάω ότι μοναδικό Σάββατο μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, στο πρόγραμμα που ξέρουμε, είναι το μάτς στην Τρίπολη. Mm-hmm. Το οποίο είναι.
0: Σάββατο στην Τρίπολη.
3: Mm-hmm. Είναι Σάββατο, Σάββατο 19 Δεκεμβρίου.
0: Χειμώνας μουταμάρα στην Τρίπολη.
3: 7.30 ώρα.
0: Και βράδυ, νύχτα.
1: Στην Τρίπολη ούτε Χριστούγεννα δεν γιορτάζουν.
3: Στην Τρίπολη έχουμε πάει καλοκαίρι και έγινε χιόνι τώρα.
0: Δεν μ' αρέσει.
3: Ναι, γιατί την επόμενη μέρα, την Κυριακή, εκείνη την αγωνιστική, που είναι και η τελευταία για το 26, έχουμε ως ραδιόφωνο Παναθηναϊκός Ηρακλής 5.30. Και Άρης ΑΕΚ 7.30. Τι θέλετε άλλο, ρε.
1: Και το στην Τρίπολη τι ώρα είναι?
0: 7.30 είπε, νύχτα. Μηδέν βαθμούς και...
1: Βάλτο 4 ώρα έστω.
0: Το γήπεδο με μπίχλα κάτω.
3: Σαν εκείνο το μάτσι που έχει μείνει στην ιστορία που έτρεχε πάνω στο χιόνι ο Ελκαντουρί.
1: Ναι, θα πάρω άδεια εκείνη τις μέρες. Δεν θα είμαι. Αρνούμε να είμαι σε τέτοιο μάτσι.
0: Κοίταξε, παλιά είχαμε τους Ζωσιμάδες. Τελείωσαν οι Ζωσιμάδες και έχουμε την Τρίπολη τώρα.
3: Πάντως ο Πάοκ σήμερα ξέρει ότι αν κερδίσει θα είναι πρώτος μέχρι την επόμενη Κυριακή. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Από 15 θα έχουν δύο.
0: Σαν ψέματα φαίνεται για κάποιους αυτό.
3: Από εδώ το πήγαμε, από εκεί το πήγαμε. Με τον Πάοκ να έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα και τον Παναθηναϊκό, αν δείτε το πρόγραμμα, δεν έχει βγει από την Αθήνα μακριά. Το πιο μακρινό ταξίδι που έχει κάνει είναι η Λιβαδιά.
0: Ναι. Σαν να μην βγήκε, ας πούμε.
3: Και ενώ ο Πάοκ έχει παίξει. Και στο Περιστέρι, έχει παίξει και στο Αγρίνιο, έχει παίξει και με τον Άρη, έχει παίξει στο ΆΚΑ. Παρ' όλα αυτά σήμερα, έστω και με μισό μηδέν, είμαστε 15-15. Ολυμπιακός 13, ΑΕΚ 12. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει η διαφήμιση της διαφήμισης στο διαφήμιση. Ότι ο Παναθηναϊκός το πάρει από τον Ιανουάριο και να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
1: Έχουμε ακούσει τέτοια πολλά.
3: Εντάξει. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλύτερα να είναι σοβαρός στον αγωνιστικό χώρο. Να κερδίσει το μάτς. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δεν περιμένω Πάοκ να βγει και να θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα που δεν υπάρχει δράση. Ότι ο Πάοκ χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο από 20 μέρες. Και αυτό γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Ακόμα και στη διακοπή υπήρχαν πολλές απουσίες. Υπήρχαν αρκετοί διεθνείς. Έσκασαν τα προβλήματα των τραυματισμών του Άλλη και του Παυλέγκα. Ο Πάοκ θέλει κι άλλο χρόνο. Απλά θα αγοράζει πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι.
3: Εφόσον κερδίζει.
1: Και η Καλαμάτα δεν είναι. Τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύ αυτό που θα πω, αλλά η Καλαμάτα δεν είναι και λιμό.
3: Κοίτα, η Καλαμάτα.
1: Είναι μια χαρά. Δύσκολα η χάση.
0: Έλα ρε.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε.
1: Καλά.
0: Κοίτα, η Καλαμάτα. Χαρά, τώρα, Καλαμάτα.
3: Όχι, δεν παίζει μια χαρά η Καλαμάτα. Απλά έπαιξε
0: μια
3: δύο
0: χαρά χάλια
3: μάτς.
0: Παίζει.
3: Ναι, παίζει, έπαιξε δύο μάτς με δύο μεγάλες ομάδες, οι οποίες την πήραν με το ζόρι.
0: Α,
3: με ένα γκολ του Άρης με τον Μωρόν στα. Όχι, Μωρόν ήταν, ή ο Φαμπιάνο. Στο 90 και ο Παναθηναϊκός την κέρδισε ένα 0 με το ζόρι. Οπότε ξέρουν στον ΠΑΟΚ ότι τι πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ξέρουν. Τώρα, αποστολή δεν βγήκε χθες. Να, ένας λόγος για γκρίνια, ορίστε. Χθες είδα.
0: Γιατί δεν έβγαλε αποστολή. Γκρίνια Κυριακάτικη, τώρα Δευτέρα δεν τσούφιανε. Δεν γκρινιάζω εγώ Δευτέρα.
3: Όχι, δεν λέω. Λέω για τον
0: Κυριακή κόσμο. Κυριακή βράδυ όμως.
3: Γιατί δεν έβγαλε αποστολή. Γιατί δεν έβγαλε αποστολή. Να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα παίξουν. Εγώ προτείνω να βγάζει
0: δηλαδή
3: και την ενδεκάδα λύση.
0: Μου λείψε χθες το βράδυ η μπηχτή η ωραία του Γιώργου του Κελάκη, ας πούμε. στον Ηλία το Σπάθα. Μου λείψε, ρε παιδί μου, λίγο αυτό. Το είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός χθες. Μια χαρά θα ήταν.
3: Κοίτα, αν έπεσε ο ΠΑΟΚ χθες και κέρδισε με το ίδιο αποτέλεσμα και το ίδιο μάτς που έγινε. Πάντα. Θα είχαν Ολυμπιακό όλα τα κανάλια με τον Παναθηναϊκό. Ειδικά με κάτι κορεό που ανέβηκαν, που αν ανέβαιναν στην Τούμπα τα αντίστοιχα τώρα, ο ΠΑΟΚ θα είχε ήδη τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές.
1: Και πανό και κορεό και πολλά.
3: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά αποστολή δεν έχει βγει.
1: Και ο αντιπρόεδρος της ομάδας να είναι πιο μπροστά από τον προπονητή, πιο κοντά στη γραμμή. Σε όλο το μάτς. Τέλος πάντων.
3: Έλα, εντάξει, πώς κάνετε. Πώς κάνετε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Εντάξει. Σιγά τώρα. Τέλος πάντων.
0: Απουσίες, ποιους έχουμε, είπαμε.
3: Απουσίες θα τις μάθουμε όταν θα μάθουμε για την δεκάδα.
0: Ναι. Δεδομένες είναι των δύο.
3: Δεδομένες είναι των δύο.
0: Τον Κύριλλο, υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα μελέ σήμερα.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, μηδέν δίνεις.
3: Όχι, δεν είναι. Πήγε να κάνει προπόνηση το πρωί, να μην χάσει ημέρα. Πήγε να κάνει προπόνηση ο Ντεσπότοφ μαζί με τους υπόλοιπους που είναι εκτός αποστολής. Που δεν είναι, είναι λίγοι ούτως ή άλλως. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος μέσα σε αυτό το επόμενο το παιχνίδι με τα έξι παιχνίδια, ίσως να προλάβει κάποιο να τον δούμε.
1: Εξάμηνο, νόμιζα πήγες να πεις.
3: Όχι. Στη μετά επόμενα έξι μάτς που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι την επόμενη διακοπή, αν όλα πάνε καλά και αρχίσει και ανεβάζει τροφές όπως ανεβάζει.
0: Ωραία, την κόλεφα για ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Στη γωνία.
3: Θα το δούμε σε κάποια φάση και τον Τέσπο. Είναι όλοι μέσα στην αποστολή από ό,τι ξέρω. Mm. Δηλαδή όλοι οι πολλοί εμπορικοί παίκτες. Και Γιαννούλης είναι μέσα, ναι. Και Γιαννούλης και Ρουστόντο.
0: Ρετζιάς.
3: Και Γιαννούλης και Χατζηδιάκος και Λουστόντο και Ντιέγκο Κώστα και Μπάνζα και Ντιαγέ και Ζίφκοβιτς. Όλοι.
0: Και Μπάνζα. Ντιέγκο Κώστα τον έχουμε ξεχάσει από τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ναι. Βέβαια, όταν λες Ντιέγκο Κώστα, ρε φίλε, σε παραπέμπει σε επιθετικό.
3: Θυμάσαι τον άλλον.
0: Ναι, τώρα δηλαδή λες ότι είναι center back και λίγο μαζεύεσαι μετά.
3: Και ο Λουσέ έχει μείνει εκτός αποστολής. Δεν είναι. Δεν είναι
0: το καλάκι, αφού έγινε καλά, μας είπες, δεν
1: τέλειω. Αφού δεν βγήκε αποστολή, πώς έμεινε εκτός αποστολής.
3: Είναι εκτός.
0: Έκανε πρωί προπόνηση, μάλλον. Μα μας είπες ότι είναι καλά το καλάκι.
3: Είναι, απλά έμεινε εκτός. Γιατί αυτή τη στιγμή στην αποστολή χωράνε μόνο 24. Και τώρα θα κοπεί και ένας. Ο τερματοφύλακας, ο τρίτος, θα κοπεί.
1: Μάστο.
3: Να είναι 23 όλοι και όλοι. Ο Λουσέ έμεινε εκτός. Θα έρθει η ώρα που θα μπει και αυτός. Τώρα για την ενδεκάδα.
1: Πριν πας στην ενδεκάδα, τι είναι πιο πιθανό να δούμε είτε στην ενδεκάδα είτε να παίζει, ο Μπάνζα ή ο Γιαννούλης?
3: Δεν νομίζω να δούμε κάποιον από τους δύο βασικούς. Το πλάνο, τουλάχιστον με ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Γιατί ο Λύση είναι λίγο ένας μπερδευτικός προπονητής.
1: Ναι.
3: Μπερδεύει ακόμα και τους παίκτες δηλαδή. Είναι το να πάει το παιχνίδι σε ένα καλό δρόμο, σε μια καλή ρότα. Και να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Μπάνζα και ο Γιαννούλης. Και τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τραυματισμό. Ίσως και ο Ντιέγκο Κώστα, γιατί νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος έχει πολύ περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του από τον Ντιέγκο Κώστα για να ξεκινήσει σήμερα βασικός. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, το ιδανικό σενάριο για τον Λύση θα είναι. Να είναι 2-0 στο ημίχρονο, 2-0 στο 60 και να μπει ο Γιαννούλης, ο Μπάνζα, ο Σορετήρε, ο Ντιέγκο Κώστα για να πάρουν χρόνο συμμετοχής εν ώψη του επόμενου αγώνα με τον Ηρακλή και πάει λέγοντας.
1: Για ρίσκαρε μια εντεκάδα.
3: Να ρισκάρω. Κοίτα, θα πάω σε σίγουρα.
1: Ναι.
3: Θα ανακαλύψω την Αμερική και θα ζητήσω να μου δώσει το Πούλιτζερ ότι θα παίξει ο τσιφτής τερματοφύλακας.
1: Ναι.
3: Περιμένω την απονομή του Πούλιτζερ. Στα δεξιά θα παίξει ο Κένι. Θέλω και δεύτερο Πούλιτζερ.
1: Ναι.
3: Αριστερά θα παίξει ο Μπάμπα.
1: Ναι.
3: Ο ένας σίγουρος είναι ο Μιχαηλίδης, στόπερ. Δίπλα θα είναι ή ο Χατζηδιάκος ή ο Ντιέγκο Κώστα. Νομίζω ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει σίγουρα δύο εβδομάδες γεμάτες με προπονήσεις στα πόδια του. Να ξεκινήσει την πρόσφατη Μιχαηλίδη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις?
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι,
9: ρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, κάνει λόγο μέσω διαρροής της ΥΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το χθεσινό κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών. Μια στιγμή από παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο τέλεχος Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Αγωγή κατά δημοσιογράφου κατέθεσε ο Ανδρέα Τετέι για όσα υποστήριξε δημοσίως κατά του Διεθνούς Φορ. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατς στρέφεται πλέον το τερφύλι. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος, η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασαλία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση στον ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού. Στους δύο βαθμούς μείωσαν την απόσταση από την κορυφή οι Πειραιώτες. Στις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε ο Κώστας Φορτούνης. Αύριο είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για την Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμά Στρακώσα θα ταξιδέψει ο δικέφαλος. Αγώνα δρόμου για το ομάδα Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Ο Άγγλος διαιτητής Κρις Κάβανα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα με Σαχτάρ. Στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Super League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Εκτός για το δικέφαλο του Βορρά, οι τραυματίες Παυλέγκα, Ταχάλι, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρή. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Μπάντσα. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Με μοναδικό απόντα τον Νίκο Πλώτα, η αποστολή του Ολυμπιακού ταξιδεύει σε λίγη ώρα για την Ισπανία εν ώψη των αγώνων με Βαλένθια και Μπαρσελόνα. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα μεταβεί στο Βελιγράδιο Παναθηναϊκός για το μάτς με την Παρτιζάν. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayern Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Στο Handball, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 την ΑΕΚ στο κλειστό του Ηλιούπολης για την 5η αγωνιστική της Handball Premier. Πλήγμα στη Μαρσέικ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο βασικός στόπερ των Μασαλών, Ντέρεκ Κορνέλιους, τίθεται νοκάουτ από την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες. Ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε 2-1 σε τον Αμερικανό Φριντς Τέιλορ και προκρίθηκε στους 16 του Σανγκάι Μάστερς. Συνέχιζε για την Μαρία Σάκρη που επικράτησε 2-0 σε της Κροάτισσας Ντόνα Βέκιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά στη Γιουχάν. Στο σημερινό πρόγραμμα της Super League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' στις 3 παρατέταρτο και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυρθο ξεκίνησε στις 3. Για το κλείσιμο της αυλαίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League στις 10, Coventry Newcastle. Την ίδια ώρα τον επίλογο της 8ης στροφής της La Liga τον έχει ο αγώνας Levante Sevilla. Στην έκτη στροφή της Serie A το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Atalanta Venezia στις 7.30 και Torino Udinese στις 10 παρατέταρτο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

43 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Το Viber είναι το εξής, 69-39-943-943. Να το πούμε άλλη μία. Το Viber 69-39-943-943 στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι των αιωνίων. Επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια δίκαιη νίκη, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο και ότι έβαλε τον Παναθηναϊκό στα καρέ του, αλλά ήταν η ομάδα η οποία έδειξε να το θέλει περισσότερο, έδειξε πιο έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Ήταν πρώτη στις μονομαχίες, προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της από την αρχή του αγώνα και στην αρχή το κατάφερε. Βέβαια, τον γκολ του Ρέτσου, τον γκολ του Ολυμπιακού, ήρθε σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε ισορροπήσει την αναμέτρηση και βρήκε ένα γκολ από μια στατική φάση ο Ολυμπιακός, όπου έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από τις στατικές φάσεις μπορεί μια ομάδα σε οποιαδήποτε μέρα και να είναι, είτε είναι καλύτερη όπως θες ο Ολυμπιακός κοντά στο Παναθηναϊκό, είτε είναι στην κακή της μέρα, οι στατικές φάσεις μπορούν να σου δώσουν ένα παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη, θα πάμε και εκεί μετά. Είδαμε τι έγινε το Σάββατο στο ΑΕΚ Όφη, όπου η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 με 3 γκολ από στατικές φάσεις. Πάμε όμως πρώτα στα του ντέρμπι. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση, ένα παιχνίδι με πάρα πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες, με πάρα πολλές κάρτες. Νομίζω ότι είναι οι περισσότερες κάρτες όπου έχουν βγει τα τελευταία χρόνια σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καθώς υπήρχαν και αψιμαχίες, υπήρχαν και σκληρά μαρκαρίσματα. Ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Ερνάντεθ, επειδή άκουσα και πολλούς να λένε γιατί λένε δύο φορές το επώνυμο του διαιτητή, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, Ερνάντεθ, δύο φορές το Ερνάντεθ, προσπάθησε να διαχειριστεί το ντέρμπι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαιτησία, είναι η αλήθεια. Δεν θα σταθώ βέβαια στη διαιτησία, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνουμε εκεί, γιατί ήταν όντως πολλές οι φάσεις. Αν κάποιος θέλει να συζητήσουμε κάποιες από τις αμφιλεγούμενες φάσεις χθες, φυσικά εδώ είμαστε να το κάνουμε. Ο Ολυμπιακός πάντως πήρε την νίκη. Ήταν μια νίκη η οποία και συσπήρωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είδαμε και χθες την ατμόσφαιρα που υπήρξε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αλλά φυσικά υπάρχει και το βαθμολογικό κίνητρο, όπου ο Ολυμπιακός μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πιθανότητα θα ισοβαθμίσει το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ κάνει το καθήκον του και κερδίσει την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια πάλι θα είναι ο Παναθηναϊκός από πάνω, γιατί έχει κερδίσει τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε, όσον αφορά το πρωτάθλημα και το κύπελλο, τις εγχώριες διοργανώσεις. Δεν μιλάω για τα ευρωπαϊκά που ήταν στην αρχή της σεζόν. Τη χειρότερη του εμφάνιση, κατά κύριο λόγο από άποψη δημιουργίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί. Χθες δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Έχει κάνει μόλις 2 τελικές στον στόχο και 9 σουτ στο σύνολο. Αλλά οι περισσότερες τελικές του είναι από στατικές φάσεις. Έχει μία καλή ευκαιρία ουσιαστικά. Ένα σουτ του Σαλάχ Εντίν στο δεύτερο ημίχρονο, που πέφτει στη δεξιά του γωνία πολύ ωραία ο Στέφαν Ορτέγα και απομακρύνει. Είναι δύσκολη αυτή η επέμβαση για 2 λόγους. Πρώτον, για το γεγονός ότι είχε πολλά σώματα μπροστά του Ορτέγα. Και δεύτερον, για το γεγονός ότι η μπάλα πηγαίνει σχετικά κοντά στο κορμί του, πάει ουσιαστικά στην κλειστή γωνία, και όταν ένας υψηλός όμως θεματοφύλακας πρέπει να πέσει τόσο χαμηλά και κοντά στο σώμα του, τον δυσκολεύει πολύ. Συν ότι κάνει για την επέμβαση στέλνοντας την μπάλα στα πλάγια, ώστε να μην μπορέσει κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να πάει στην επαναφορά και να δημιουργήσει μια πιο δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πολλές φάσεις, ούτε στο πρώτο ημίχρονο ούτε στο δεύτερο, παρά το γεγονός ότι 2 ομάδες ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και τον Ολυμπιακό μέχρι τον γκολ, αλλά και τον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια να προσπαθούν να παίξουν από πίσω, να δημιουργήσουν ορθολογικά παιχνίδι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός στην αρχή έκανε αρκετά λάθη, κατά κύριο λόγο με τον Ετιάν Καμαρά, ο οποίος έκανε μια εμφάνιση που θύμισε τον Ετιάν Καμαρά του Ιουλίου και του Αυγούστου, τότε στα προκριματικά, όπου δεν ήταν καλός. Έκανε πολλά αβίαστα λάθη ο Ετιάν Καμαρά. Απορία μου γιατί δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα στην μεσαία γραμμή ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Νομίζω ότι στήχησε στον Παναθηναϊκό. Το δίδυμο Λούζα με Καμαρά δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο κέντρο με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα, όπου και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί στην χθεσινή αναμέτρηση. Επίσης, ο Παναθηναϊκός φυσικά δεν πήρε πολλά πράγματα από τον Ουναΐ. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα βασικά από τον Ουναΐ. Δεν πήρε πράγματα από τον Τετέιν,
ο οποίος κλείστηκε πάρα πολύ καλά.

0: και από τον Πυρόλα και φυσικά από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος κατ' εμέ, αλλά και από τον κόσμο που ψήφισε και τους δημοσιογράφους με το τέλος του αγώνα, ήταν ο MVP της αναμέτρησης, όχι μόνο για τον γκολ το οποίο βάζει, αλλά και για τη συνολική του παρουσία και την εμφάνιση που κάνει αμυντικά, μη αφήνοντας τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού να δημιουργήσουν φάσεις και καταστάσεις στην αιστεία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι το 66ο λεπτό και την αποβολή του Σάλιακα είχε πλήρως το μάτς και δεν κινδύνευε καν από τον Παναθηναϊκό. Μετά ο Σάλιακας προχώρησε σε μια ανόητη, θα χαρακτήριζε την ενέργεια του Έλληνα δεξιού μπακ, καθώς κάνει ένα πολύ σκληρό φάουλ, το οποίο είναι ο τρόπος που πηγαίνει. Αν ο Σάλιακας δεν μάζευε το πόδι του, θα μπορούσε να δοθεί ακόμα και απευθείας κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που μάζεψε το πόδι του, είναι καθαρή δεύτερη κίτρινη κάρτα και σωστή αποβολή του Σάλιακα, ο οποίος σε ένα σημείο ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευε. Δηλαδή, δεν είναι ότι έβγαινε σε κάποια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ότι υπήρχε. Ότι είχε αριθμητικό πλεονέκτημα εκείνη την ώρα ο Παναθηναϊκός και ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι στην αιστεία του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ μακριά, είναι μπροστά τον πάγκο του Ολυμπιακού, δηλαδή πίσω από το κέντρο, καμιά 10-15 μέτρα. Και πάει χωρίς λόγο και αιτία, με τόση δύναμη πάνω στον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος μέσα σε 3 λεπτά του πήρε 2 κάρτες και έδωσε το αριθμητικό πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό, το οποίο βέβαια δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ολυμπιακός και κλείστηκε καλά πίσω στην συνέχεια και προσπαθούσε να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε την μπάλα. Με τον Παναθηναϊκό φυσικά να έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλά να έχει μια ανούσια κατοχή, καθώς δημιούργησε ελάχιστες φάσεις και με εξαίρεση το σούτ του Σαλάχ Εντίν, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, προήλθε μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Παναθηναϊκού, δεν έχει δημιουργήσει σε ανοιχτό παιχνίδι κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Ήταν απογοητευτική η εικόνα του Παναθηναϊκού στο επιθετικό κομμάτι, σε ένα μάτς που ούτως ή άλλως δεν είχε πολλές φάσεις. Βέβαια, ο Ολυμπιακός μετά το 1-0, γιατί ήρθε νωρίς, στο 34ο λεπτό, έκανε και μια διαχείριση. Στην συνέχεια είχε μια καλή ευκαιρία με τον Φρόιλερ μετά από ένα κόρνερ, όπου έσκασε η μπάλα και έκανε την κεφαλιά και πέρασε δίπλα από το δεξί γάμα της εστίας του Ινάκη Πένια. Και μέχρι εκεί, αν δεν ξεχνάω κάτι, νομίζω ότι αυτές ήταν οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα έχουμε και συνέχεια, υπάρχει και τρίτο ημίχρονο όπως συνηθίζεται στα ντέρμπι. Θα διαβάσουμε τη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αρχικά να το πάρω από την αρχή, ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε μια ανάρτηση στα social media με το χθεσινό πανό που ανέβασαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που απεικόνιζε τον Παρασκευά Άτζα σε μια στιγμή με τον Σωτήρη Κυριάκο στο ντέρμπι τότε του 2004. Και ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ προχώρησε στην σχετική δημοσίευση στα social media, και άλλοι παίκτες βέβαια του Ολυμπιακού του έκαναν αυτό. Η θέση του Παναθηναϊκού είναι η εξής, να τη διαβάσουμε αναλυτικά. Δύο κόσμοι, δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποίηση διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Αυτή είναι η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά την δημοσίευση του Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ. Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν άφησε να απάντησε τη θέση του Παναθηναϊκού. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λέει: όταν πονάς βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας, ο κόσμος του ψέματος, ανέφερε σε ανάρτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ενώ μάλιστα ανάρτηση έκανε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος έγραψε ότι ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς ποτέ δεν θα αντικαθιστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες. Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί. Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλα αυτά τα αναφέρω προς ενημέρωσή σας, καθώς προηγείται το ρεπορτάζ και ένας δημοσιογράφος θα πρέπει να μεταφέρει το ρεπορτάζ στον κόσμο τον οποίο, ο οποίος επιλέγει να ακούσει την εκπομπή. Εγώ θα σας παρακαλέσω πάντως να μην σταθούμε σε αυτές τις θέσεις και τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ, γιατί δεν θεωρώ ότι θα βγάλει πουθενά. Ας σχολιάσουμε το αθλητικό κομμάτι και το τι έγινε στην χθεσινή αναμέτρηση, στο χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε πολλά περισσότερα και μαζί σας για τον ντέρμπι. Να πούμε δύο λόγια και για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις τις οποίες είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με την ΑΕΚ το Σάββατο να επικρατεί 3-0 του Όφη σε ένα παιχνίδι όπου ο Μάρκο Νίκολης χρησιμοποίησε ως βασικό για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τον Ντέρκ Κουτέσα, ο οποίος μάλιστα ξεχώρισε και αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στους κριτικούς. Η ΑΕΚ η οποία πήρε την νίκη με τρεις στατικές φάσεις, με δύο γκολ από τους δύο στόπερ της, τον Ρέλβα στο 41ο λεπτό και τον Άρολ Μουκουντή στο 83ο λεπτό, σε ένα σημείο που ο Όφη από το 66 έχει μείνει με 10 ποδοσφαιριστές μετά από τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αϊτόρ, ο οποίος έκοψε μια αντεπίθεση της ΑΕΚ και δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κάπου εκεί απλοποιήθηκαν και τα πράγματα για την ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και εξόρκησε το κακό της δαίμονα τον Όφη, ο οποίος να θυμίσω ότι την είχε νικήσει και στον τελικό του Super Cup, την είχε νικήσει και πέρσι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0 και είχε προκριθεί, όπου έφτασε φυσικά και μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Το 3-0 ήρθε με τον Κατσίνοβιτς, ο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι, σε μια φάση πάλι από στημένη φάση. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία βρίσκει πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις και μια ομάδα η οποία στην έδρα της πραγματικά πετάει φωτιές. Το είδαμε αυτό και προχθές. Η ΑΕΚ φέτος σε 6 παιχνίδια έχει τον εντυπωσιακό 25-1. Έχει βάλει 25 γκολ, έχει δεχθεί μόλις ένα. Και αυτό το ένα το δέχθηκε στη νίκη της 8-1 επί του Πανσεραϊκού στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τη δυναμική που έχει η Ένωση στα εντός έδρας της παιχνίδια. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πάλι από την ΑΕΚ, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα παίζει στην Ευρώπη και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρεν στη Γαλλία, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, να θυμίσω, πήρε αναβολή την επόμενη εβδομάδα για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Θα παίξει την Τετάρτη με τη Σαχτάρ και την άλλη Τρίτη με τη Manchester City. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Αγγλία. Με τη Σαχτάρ την Τετάρτη θα γίνει στο Stamford Bridge και την άλλη Τρίτη στις 20 Οκτωβρίου θα παίξει με την Manchester City στο Etihad. Η ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, αναφέρουμε και μία τη βαθμολογία στα γρήγορα. Παναθηναϊκός πρώτος με 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ με παιχνίδι λιγότερο που παίζει το απόγευμα είναι στους 12. Ο Άρης είναι στους 10 βαθμούς, όπως τους έχει και ο Όφη, ο Ηρακλής έχει 9, ο Πανετολικός 9, η Κηφισιά 8, ο Αστέρας 5 βαθμούς, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2, ο Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος πλην 1 βαθμό, καθώς υπάρχει η απόφαση όπου του έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί της ομάδας του Βόλου μετά τα όσα είχαν γίνει με τις δηλώσεις του Σούγκρεν την περσινή σεζόν. Στα άλλα παιχνίδια να πούμε ότι το Σάββατο, βασικά την Κυριακή, ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο μετά από 9,5 χρόνια και το συνδύασε με νίκη και έρισε 2-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος απογοητεύει. Πέρσι γοήτευε, φέτος απογοητεύει ο Λεβαδιακός, ο οποίος μετά από 6 αγωνιστικές δεν έχει πετύχει γκολ ακόμα. Και ούτε παίζει ωραίο ποδόσφαιρο ο Λεβαδιακός. Ήταν καλύτερος ο Ηρακλής και σε μεγάλες χρονικές στιγμές, ισορροπημένο παιχνίδι, αλλά είχε καλύτερες στιγμές ο Ηρακλής και δίκαια πήρε την νίκη 2-0, εκμεταλλευόμενος και το momentum, καθώς όταν ήρθε το 1-0 μετά από λίγο πραγματικά έπαιζαν λες και είχαν φτερά στα πόδια τους οι παίχτες του Ηρακλή και ήρθε και το 2-0 άμεσα μετά από 4 λεπτά. Ο Νιζέτ και ο Κράιντς πέτυχαν τα δύο γκολ για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πλέον έχουν 9 βαθμούς και έχουν φτάσει στην 7η θέση της βαθμολογίας. 5 συνεχόμενα παιχνίδια έτος ο Ηρακλής, ο οποίος στην αρχή της σεζόν δεν είχε τόσο καλή εικόνα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά παίρνει τα πάνω του και ο Ηρακλής, ο οποίος χθες είχε την υποστήριξη και από τον κόσμο της ομάδας στο Καφτατζόγλιο μετά από 9,5 χρόνια. 2-0 και η Κηφισιά τον Πανετολικό. 3-2 Άρης στο Βόλο σε ένα παιχνίδι που ήταν 3-0 ημίχρονο και ο Βόλος μείωσε προς το τέλος στο 86, έκανε το 3-2 με τον Κάργα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Και το Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 με τον ό,τι έγινε μέχρι το 23ο λεπτό. Να πούμε ότι ο Ντάνι Γκαρθία πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ατρομήτου. Ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έχει πετύχει 2 γκολ στην καριέρα του στην Ελλάδα. Και τα δύο γκολ είναι στην Τρίπολη. Ένα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ένα με τη φανέλα του Ατρόμητου. 2-0 είχε προηγηθεί ο Αστέρας και το 2-1 το έκανε ο Ντάνι Γκαρθία στο 23ο λεπτό και έμεινε εκεί το παιχνίδι. Άμα δει κάποιο τα λάθη που έχει κάνει ο Ούρονες στο γκολ του Κεντού στο 4ο λεπτό, είναι πραγματικά να απορρεί κανείς. Έχει κάνει 3 συνεχόμενα λάθη, αβίαστα λάθη, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πραγματικά πολύ άτυχες στιγμές θα πω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές, πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εχθές άκουσα, είχα κλείσει τα άλλα, άκουσα την περιγραφή, είσαι πάλι πάρα πολύ καλός. Κατά το δυστυχώς, ποτέ και στα λεπτά που μπήκα τα γκολ και η φάση που έγινε, μπράβο, μπράβο, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ τώρα την περιμένω να διορθωθεί και στα εκτός έδρας, γιατί μέσα στην έδρα της βγάζει φωτιές, αλλά εκτός έδρας δύσκολα βλέπω να δημιουργούνται οι προβλήματα.
0: Ναι, είναι αλήθεια, κύριε Γιώργο.
1: Μπροστά έχει μία επίθεση. Αυτή είναι η πυροτική πύραυλη, Patriot μπροστά. Δεν μπορώ να σταματήσω αυτούς τους παίκτες. Είναι, ξέρουν την μπάλα τόπι. Το ξέρουν το τόπι πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι μόνο οι στατικές φάσεις που. Για να κάνεις στατικές φάσεις πρέπει να έχεις και επίδεση και να παίρνεις και φάσεις.
0: Προφανώς, κύριε Γιώργο, δεν λέω ότι η ΑΕΚ παίρνει μόνο γκολ από στατικές φάσεις. Πετάει φωτιές η ΑΕΚ. 25 γκολ σε 6-50 έχει βάλει στη Φιλαδέλφια. Απλά παίρνει γκολ και από εκεί.
1: Διότι στα εκτός έδρας βλέπω περίεργα πράγματα.
0: Άλλη εικόνα, άλλη εικόνα, ναι.
1: Τελείως άλλη εικόνα. Με τον Βάλλοχο, ο οποίος αυτός τώρα και από πού και σου είναι διαιτητής, ακύρωσαν ένα γκολ. Ποιο φάουλ, δεν τρέπονται λίγο. Σπρώχνονται και οι δύο και υπήρχε φαουλ.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι δόθηκε πολύ εύκολα το φάουλ στον γκολ του Κουτέσα. Ο οποίος παίρνει και πολύ ωραίο κοντρόλ και βάζει και πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και οι άλλοι εκεί, πώς τη λένε, αυτή μια κοπέλα, τι είναι αυτή, καθηγήτρια, ξέρω εγώ, την μια διαιτήτρια εκεί. Και λέει, και λέει, ναι, λέει, αλλά η πρόθεση μπορεί να ήταν αυτό και κανονικά λέει, εγώ λέει, παίρνω το μέρος του διαιτή και καλά σφίξη.
0: Βέβαια, κύριε Γιώργο, άμα δούμε τη φάση, στην αρχή ο Κοστούλας δεν διαμαρτύρεται καν. Δεν σκέφτεται καν να πέσει για να πάρει το φάουλ. Γίνεται ένα τζαρτζάρισμα, τον βγάζει λίγο την πορεία του. Νομίζω ότι ήταν όμο με όμο, δεν χρησιμοποιεί το χέρι και στη συνέχεια έβαλε τον γκολ, το οποίο ακυρώθηκε.
1: Γιατί στο όνομα που έβλεπα στο Sky, που έβλεπα την του Open,
0: ναι, έχει και ο Σκάι και ο Όπεν έχει εγώ.
1: Και το άλλο και σακώθηκε με αυτήν την κοπέλα, σακώθηκε. Πώς θα πω και σου λέει, με το άγγιγμα λέει είναι φαουλ. Αλλά και ο Βαρούχος είναι διαθέσει. Άσε μας μωρέ παρέ, Βαρούχα, άσε μας μωρέ. Από πότε γίνατε διαιτητές, ποιος σας έχει κάνει καθηγητές.
0: Εντάξει, σεβόμαστε τη δουλειά του καθενός, κύριε Γιώργο, δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι τέλειοι. Γι' αυτοί μπορεί να κάνουν τα λάθη τους και μπορούμε να διαφωνούμε έτσι.
1: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Θα σταθώ σε αυτό που έχει κάνει, που κάνανε στο γήπεδο της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Κλείνω με αυτό. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά, τη μία όταν πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός στο γήπεδο μας.
0: Στη Φιλαδέλφεια,
1: ναι. Κάνει πάλι στη Φιλαδέλφεια, που είχαν πάλι σπασμένα καθίσματα, μέσα στο αλέτες, δεν ξέρω τι σπασμένα. Δεύτερη φορά, γιατί ρε φίλε, έρχεσαι φιλοξενούμενη εκεί. Έφεσε το ξανούν. Τι σας πήραξε, δηλαδή αυτό το πράγμα τι θα γίνει τώρα, αν αύριο σηκωθούν μερικά τρελοκομεία από Αεξίδης και παίζει ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι με το Παναθηναϊκό και βρεθούν αυτοί και οι τρεις εκεί, δεν θα γίνει το Πατσαλογιανέικο.
0: Εντάξει, βέβαια πρέπει να, κύριε Γιώργο, αυτή δεν θα είναι αντίδραση, γιατί τα συνθήματα τα οποία φυσικά είναι κατακριτέα τα έγραψε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Αν πάει ο Θέμης ο Παλιούρας και γράψει, κάνει αυτή τη βλακεία και γράψει ένα σύνθημα, ο κύριος Γιώργος, παράδειγμα, που μπορεί να υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα, τι θα την πληρώσει ο κύριος Γιώργος επειδή εγώ είμαι χαζός. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Κοίταξε,
0: δεν θα είναι αντίδραση αυτή.
1: Αυτά έχουν και άλλη ερμηνεία. Αυτά τα σπρέι πέρασαν τα σπρέι, δεν πήγαν με σπρέι, γράψαν.
0: Ναι, εντάξει, κύριε Γιώργο, γνωρίζουμε τι γίνεται στα γήπεδα, περνάνε αυτά, έτσι. Δεν είναι και τόσο ξενοχιστική η έλεγχη που γίνονται.
1: Θεμή, ξέρεις πόσα γραμμάρια είναι αυτά τα σπρέι, πόσο τι βάρος έχουν.
0: Το ξέρω, κύριε Γιώργο, το ξέρω.
1: Αν αυτό το πέρασε για να πάει στις τουαλέτες και να γράψει, με την ίδια ευκολία μπορεί να το πετάξει και μέσα στο γήπεδο. Και αν αυτό πάει στο κεφάλι του αλουμινίου, το άφησε στον τόπο. Αυτό δεν είναι πλαστικό που αδειάζει το μπουκάλι.
0: Το ξέρω, κύριε Γιώργο, το ξέρω.
1: Αυτό λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί? Τι είναι, δηλαδή, οι αστυνομικοί κάποτε βγάζανε και τα χέρματα, είχε στη ζέτη σου χέρματα και στα κατάγανε και στα δίνανε όταν έφευγες. Τώρα αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος αυτό, η αστυνομία?
0: Η αστυνομία, στους ελέγχους που κάνει.
1: Τι έχει να πει η αστυνομία λοιπόν γι' αυτό? Πώς πέρασαν αυτά? Εδώ δεν είναι, είναι βαρύ αυτό το πράγμα.
0: Πάντως ήταν πολύ σωστή η θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ανακοίνωση που έβγαλε και είπε ότι θα διορθωθούν, φυσικά θα τα φτιάξει όλα και είναι το λογικό έτσι. Και φυσικά πήγε απέναντι σε αυτούς που τα κάνανε και καλά έκανε.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω από την άλλη μεριά, είναι και η άλλη σάιτ, είναι στα κάγκελα ήδη στο μπάσκετ.
0: Ναι, είδαμε και συνθήματα προχθές και λοιπά.
1: Κάνει ένα μουρλοκομείο εκεί, μπορεί να συγχωρεί να κάνει να δημιουργήσει ένα θέμα. Και μπερδέματα τώρα, ας ο καθένας το γήπεδο, παίξουν όλοι την όλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Θα έχει πολύ δουλειά σήμερα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πόση ώρα έχουμε? Μισό λεπτάκι να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα και μετά να περάσουμε σε διαφημίσεις. Γεια σου Θέμη, καλή εκπομπή. Σούπα χθες το ματσάκι, λέει ο Τριαντάφυλλος. Εντάξει, στα ντέρμπι δεν περιμένει να δεις και το καλύτερο θέμα. Τριαντάφυλλε, περισσότερο δύναμη, ένταση και πάθος βλέπεις. Και λίγα γκολ συνήθως. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 6 σερί άντερ έχουν και 10 στα τελευταία 11 παιχνίδια. Επίσης, μια και μιλάμε για αριθμούς, στα τελευταία 12 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία νίκη ο Παναθηναϊκός. Αυτή με τα μπόρδα τον περασμένο Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Να είσαι καλά, σχολιάσουμε λίγο τον αγώνα εδώ πέρα.
0: Για πάμε.
1: Μετά από πολυόμερη διακοπή, οι ομάδες και να ήρθαν πάλι για το πρωτάθλημα. Ήταν ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν. Ειδικά ο Ολυμπιακός που ο προπονητής είχε μόνο πόσες εβδομάδες, δύο εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες είχε τώρα.
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Ναι. Και
1: δεν μπορούσε
0: παιχνίδι
1: να δουλέψει, αφού λέγαμε με τους παίκτες. Όλοι είχαν φύγει, είχαν πάει σε εθνικές ομάδες.
0: Ναι, 14 ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι. Λοιπόν, χθες μέτρησε το πάθος. Ποιος ήθελε πιο πολύ τον αγώνα και πιστεύω ότι αυτό που έκανε το τρίκ με τους τρεις στο κέντρο μηδένισε το Παναθηναϊκό, δηλαδή που δεν εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκι. Είχε μείνει τα υπερήφανα.
0: Εννοείς με τους τρεις πίσω τον επιθετικό που δεν ήταν ουσιαστικά κανένας εξτρέμ, αυτό εννοείς?
1: Ναι, γιατί κάποια φορά ακούω το όνομα του Ναΐ στο δεύτερο μήνα και λέω καλά, έπαιζε την αρχή αυτός. Τέλος πάντων, δεν εμφανίστηκαν τα υπερηχετικά, σταμάτησε το λεωφόρο συγκρού και τα τάγκς και ήρθαν κάτι Καναδέζες με όνια εκεί κάτω. Γιατί το ντέρμπι είναι ένα ντέρμπι. Και προφανώς η δικιά μου η ομάδα το ήθελε περισσότερο.
0: Αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο, ναι.
1: Άσχετα στο δημιουργικό κομμάτι, πρέπει να βελτιωθούμε γιατί παίζαμε και χωρίς εξτρέμ και η ομάδα θέλει δουλίτσα.
0: Βέβαια ήταν επιλογή να παίξει ο Ολυμπιακός χωρίς εξτρέμ, να βάλει το Φορτούνι μέσα, να βάλει τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και φυσικά να βάλει και τον Τσεκίνη, ο οποίος στην πίεση, ειδικά στο πρώτο κομμάτι όπου ο Ολυμπιακός πίεζε πάρα πολύ ψηλά, κέρδισε μπάλες και παραλίγο να δημιουργήσει καταστάσεις. Παράδειγμα, μια φάση που κερδίζει την μπάλα ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια κάνει ένα πολύ κακό πλασέ ο Φορτούνης μέσα στην περιοχή.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα...
0: Για τη δημιουργία πάντως που λες, νομίζω ότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς και έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος μαζί με τον Ατρόμητο, πάνω μόνο το Λεβαδιακό που δεν έχει πετύχει γκολ.
1: Ναι, γιατί την Παρασκευή είχε βάλει ένα κόζο ο κύριος Τσαπαλιάρης και λέγανε 3-0, καλά ο Σάκης είπε 1-4, πάλι μέσα έπεσε. Και εγώ τους είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έστω το αγαπημένο το 1-0 ή 2-0, γιατί η ομάδα αυτή αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψει. Και ήξερα ότι θα πάει το παιχνίδι στο 1 γκολ και ήρθε 1-0, γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε περισσότερο, αλλά στη δημιουργία πρέπει να δουλέψει περισσότερο και να βάλει και άλλους παίκτες μέσα, όπως το... Τον Τζαμαϊκανό, τον Μπέιλ.
0: Τον Μπέιλ, ναι.
1: Τον Μπέιλ και έλειπε και ο Ρόκα στη δημιουργία. Από ναι. Αριστερά. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ένα μπράβο στον Παναγιώτη Ρέτσο που τόσα το έχουμε σούρει εδώ πέρα. Έδειξε ότι άμα δεν κάνει λάθη είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού και με τον κόλ βοήθησε να πάρουμε τον ντέρμπι.
0: Εντάξει, ένας σύγχρονος αμυντικός και ένα παιδί το οποίο είναι μεγαλωμένο από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού και που αγαπάει την ομάδα, νομίζω, από όσο κανένας άλλος, από τους λίγους τέλος πάντων που αγαπούν τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Και το δείχνει κιόλας έτσι.
1: Το άξιζε κάποια στιγμή αυτό το παιχνίδι και θα το θυμάται και εμείς θα το θυμόμαστε. Μπράβο του. Από εκεί και πέρα, τη διατησία δεν θέλω να ούτε να το φέρω τη συζήτηση, αλλά ούτε και στις. Ανακοινώσεις οι ομάδες είναι πάγια τακτική των ομάδων όταν χάνουν να βγάζουν ανακοινώσεις. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα και έχουμε ένα δύσκολο αγώνα με τη Μαρσέγ. Πιστεύω να έχουμε και εκεί επιτυχία. Ευχαριστώ, Θεέ μου, Μάκου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέγ την Πέμπτη το βράδυ στο Βελοντρόμ και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα του League Phase του Conference League. Όλες οι ομάδες μας και οι τέσσερις και ο Όφη που είπαμε νωρίτερα ότι παίζει με τη Ρεν εκτός έδρας και η ΑΕΚ η οποία παίζει την Τετάρτη με την Σαχτάρ στο Λονδίνο παίζουν αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη. Να δούμε τι θα κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Οπότε ο επόμενος φίλος που παίρνει τηλέφωνο βγαίνει στον αέρα. Πάμε εμείς να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, καθώς έχουμε αρκετά. Ο Σωτήρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, πάμε ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Σάκι τα λεφτά, λέει ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη, να σε καλά. Ο Ρεντόντο 7 λέει: Καλησπέρα, ο Σάκης να μας πει τι απόδοση έδινε να το πάρει αέτος ο Παναθηναϊκός ο πρωταθλητής Σεπτέμβρη, λέει ο Ρεντόντο 7. Τα έχετε βάλει όλοι με το Σάκη, μου φαίνεται. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ο Άκης λέει: Θέμη, χθες άκουσα στη μετάδοση που έκανες. Λεβέντι μου, είσαι πολυβόλο και καλά. Νίκοφ, δεν παίζεις σε μπράβο. Χρόνια έχω να ακούσω τέτοια αναμετάδοση. Ένιωθα σαν να ήμουν στο γήπεδο, λέει ο Άκης. Άκη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Θέλω να πω περαστικά στον Σάκη τον συνάδελφο, στον Μπιλ πρώην συνάδελφο και στον κύριο Μιχάλη τον αδικημένο. Ολυμπιακός χθες κέρδισε από όσα ντέρμπι έχω δει με τον Παναθηναϊκό το πιο εύκολο μάτς. Θεατρίνει τετέι τα μπόρδα, λέει ο Λευτέρης και συνεχίζει: Πουέρτα Ρέμο, Ορτέγκα Ρέτσο, Ζώτα κορυφαίοι για μένα. Ο Αντίνο έπρεπε να έχει αποβληθεί στη φάση με το παρατεταμένο τράβηγμα της φανέλας του Πουέρτα, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, υπάρχει αυτή η καζούρα η οποία ήταν αναμενόμενη είτε με το ένα αποτέλεσμα είτε με το άλλο, έτσι. Πάντα σε φιλικά πλαίσια εννοείται, για, μην ξεφεύγουμε. Το λέω και για την πορεία της εκπομπής. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρείται το πιο εύκολο μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε και με 10 στο 65 λεπτό και θα μπορούσε κάλλιστα να κινδυνεύσει το τέλος. Δεν θέλει πολύ όταν είσαι στο 1-0. Μία φάση είναι και θα για να μπορέσει ο αντίπαλος να πάρει την ισοπαλία, να ισοφαρίσει. Και φυσικά όταν είσαι με 10, μετά θα είναι και πολύ δύσκολο να αντιδράσεις, έτσι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπήρχαν πολλές τέτοιες φάσεις. Για το Τετέι, λέει το Ταμπόρδα, προφανώς αναφέρεσαι στις φάσεις του Τετέι με τον Ορτέγα, όπου έπρεπε να δοθεί μια κίτρινη κάρτα εκεί στο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Για τον Ταμπόρδα, για τη φάση του Φορτούνη, όπου πέφτει αρκετά εύκολα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, οι σκοπιμότητες. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ στο που λες για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Πιρόλα ήταν πολύ, πολύ καλός, θα μπορούσα να τον βάλω μέσα στους υπόλοιπους που ανέφερε. Στο κέντρο Ολυμπιακός το πήρε και νομίζω ότι κλειδί στην αναμέτρηση ήταν το γεγονός ότι κλείδωσε τον Ουναΐ, έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του πρωταθλήματος, αν όχι τον πιο ποιοτικό. Γιατί ο Ουναΐ χθες είχε τη χειρότερη απόδοση από όλα τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει μέχρι στιγμής. Δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι του, δεν το βοήθησε και ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, όπου δεν τον έφερε πολλές φορές με πρόσωπο. Γιατί ο Ουναΐ θέλει να πάρει την μπάλα και να επιτεθεί κατά μέτωπο. Πολλές φορές αναγκαζόταν ο Ουναΐ να βγαίνει είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά και χανότανε λίγο. Ή ακόμα και οι ενέργειες που έκανε ήταν λίγο ανούσιες, γιατί δεν είναι ότι προωθούσε την μπάλα και πήγαινε ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει φάση. Ήταν περισσότερο για να βοηθήσει στην κυκλοφορία του παιχνιδιού, γιατί ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν από την πίεση του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης ήταν μέσα, λέει ο Λευτέρης. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Αντώνης λέει: κύριε, η νίκη της ΑΕΚ είναι αφιερωμένη σε όλους όσους μας έλεγαν ότι ο Όφη και ο Κόντης μας έχουν πάρει τον αέρα τόσο απλά. Τώρα ας απολαύσουμε την ΑΕΚ στο Λονδίνο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ, όπως είπα και νωρίτερα, Αντώνη, εξόρκησε το κακό της δαίμονα. Φυσικά δεν είναι η καλύτερη ομάδα Όφη από την ΑΕΚ, αλλά στα τελευταία παιχνίδια και στο Super Cup τον Αύγουστο, αλλά και στο κύπελο πέρσι, στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Όφη είχε κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Τώρα όμως η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει και μάλιστα και με ένα ευρύ σκορ με αυτό το 3-0 και θα μπορούσε να είναι και 4-0 αν είχε μετρήσει το γκολ του Κουτέσα, που βέβαια θα ήταν άλλο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα γκολ το οποίο θα έκανε το 1-0 πιο νωρίς. Οπότε ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, άγγιζε την νίκη και με το παραπάνω. Και να δούμε τώρα τι θα κάνει στην Ευρώπη η ΑΕΚ, ειδικά το μάτς Τετάρτης με τη Σαχτάρ. Είναι ένα από τα παιχνίδια που έχει κυκλωμένα η Ένωση και θα πρέπει να χτυπήσει, να πάρει κάτι από αυτό το μάτς για να μπορέσει να συνεχίσει όλο και με καλύτερες προϋποθέσεις και να αυξήσει και τις πιθανότητές της για να κάνει κάτι καλό στη League Phase του Champions League, μετά και τη νίκη που έχει κάνει κόντρα στην Last Clincher την πρώτη αγωνιστική. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
2: Σταμάτης από Μελίσια.
0: Γεια σου, Σταμάτη. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, τι να πω για το χθεσινό ντέρμπι, δεν υπάρχουν πολλά λόγια να υποθούν. Ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Ήταν αντιστρόφως ανάλογο των πολύ ακριβών ρόστερ που έχουν πια οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς καλύτερος. Όπως εντάξει, όλοι το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου.
0: Σωστά.
2: Είχε μεγαλύτερο πάθος, έκανε περισσότερα κλεψίματα, ήταν πολύ καλύτερο στο κέντρο. Η ομάδα μου έμεινε στις διακοπές αυτές τις τρεις εβδομάδες που είχαμε και δεν επέστρεψε ένα ακόμα από τις διακοπές. Ελπίζω μεθαύριο την Πέμπτη να εμφανιστούμε στο γήπεδο.
0: Το θέμα είναι, είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει στα μάτια, πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Γιατί ουσιαστικά αυτό χθες ήταν το πρώτο στραβό αποτέλεσμα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Είχε κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και είχε πάρει όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Το θέμα είναι τώρα πώς θα αντιδράσει και πώς θα ανασυνταχθεί μετά από μία ήττα η οποία έγινε σε ντέρμπι που και κάπου θα χάνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνει από εδώ και πέρα. Τελείωσε αυτό. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
2: Σωστά. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι δεν εμφανιστήκανε καν. Ήταν δηλαδή στις διακοπές. Ήταν πολύ χαλαροί, γίνανε πάρα πολλά λάθη στην αρχή και ειδικά από τον Καμαρά εκείνο το.
0: Ναι, ναι, πάρα πολλά λάθη. Εγώ τον Καμαρά.
2: Εντάξει.
0: Σταμάτη, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Καμαρά, φαίνονταν ότι. Σαν να ήταν έτοιμος για να κάνει το λάθος, έτσι.
2: Ναι, μα φυσιολογικά θα ήταν γκολ αυτό.
0: Ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Δεν... Και μετά που μείναμε με 10 παίχτες Ολυμπιακός, πάλι η δημιουργία ήταν, δεν ήταν φυσιολογική. Ήταν, ας πούμε, ας πω εγώ, ας ελπίσω μάλλον ότι ήταν μια κακή παρένθεση.
0: Ναι.
2: Αγωνιστικά. Θα το δούμε και από μεθαύριο.
0: Δεν θεωρώ αυτό. Ότι αυτή θα είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στην συνέχεια. Και το μάτς της Πέμπτης με την Μπόρα της Μπανιαλούκα, επειδή είναι και ένα παιχνίδι όπου ο αντίπαλος δεν είναι κάποιο φόουτρο, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός επανέλθει στις καλές εμφανίσεις και θα κερδίσει. Πρέπει βέβαια και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να στηρίξει την ομάδα τώρα που έκανε την ήττα, έτσι. Όχι να πέφτει το ανάθεμα.
2: Δεν μένουμε σε ένα αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
2: Ακόμα τώρα Οκτώβρης είναι, δηλαδή. Οκ, okay, ήμαρτον, ας πούμε. Κανείς δεν κέρδισε από τώρα, κανείς δεν έχασε από τώρα.
0: Σωστά.
2: Ας αφήσουμε από αυτό λοιπόν, να πω δύο λέξεις μονάχα.
0: Ναι.
2: Για τις ανακοινώσεις αυτές που βγαίνουν και τις οποίες θεωρώ πολύ άστοχες γενικότερα. Εγώ είχα μάθει, λοιπόν, επειδή έχουμε, όλοι είμαστε στην Ελλάδα και κάπως γνωριζόμαστε γενικότερα, κάποιοι, θα ήθελα να πω για τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, επειδή τον γνωρίσαμε σε μια αντίστοιχη θέση σαν τη δική σου, σε κάποιες τηλεραδιοφωνικές
0: εκπομπές, ναι,
2: δηλαδή.
0: Ναι.
2: Στο παρελθόν, ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Και οι συζητήσεις τότε ήταν τελείως διαφορετικές, με διάφορα φιλοσοφικά θέματα και για εξωγήινους και χιλιά δύο διάφορα. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αναλαμβάνουν τέτοια πόστα σε αυτές τις ομάδες τις συγκεκριμένες, βγάζουν το χειρότερό τους σε αυτό και μένω σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Και εγώ θεωρώ αχρίαστες πάντως και τις ανακοινώσεις και τις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δίνουμε συνέχεια και να προσπαθούμε
2: είναι
0: να...
2: Είναι συνεχώς άσχημες ανακοινώσεις.
0: Σωστά. Δεν έχεις άλλη εξοπλισμό.
2: Που δεν βοηθάνε.
0: Ναι, δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε πουθενά αυτές οι ανακοινώσεις. Σωστά.
2: Το άθλημα.
0: Σωστά. Αυτά. Συμφωνούμε. Αυτά. Να είσαι καλά στα μάτια.
2: Ναι. Για τους τοίχους που βαφτήκανε προχτές, εντάξει, δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε.
0: Στην Ελλάδα είμαστε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει τη δικαιολογία.
2: Δηλαδή είναι δεδομένο.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η δικαιολογία. Το στην Ελλάδα είμαστε.
2: Φίλε, έχω τύχει σε αστυνομικό στο ΣΕΦ τη δεκαετία του 90, που υπήρχε και φιλοξενούμενο
0: με
2: τα παιχνίδια, τα ωραία τότε, τα ματς. Μόνο που είναι αστυνομικό που ψάχνει προστάκια του, σταματάει και πιάνει κάτι και λέει: ρε, του λέει του αλουνού δίπλα, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Του λέω, είναι αποσμητικό για το στόμα, γιατί μυρίζει το στόμα της. Ήταν σπρέι πιπεριού. Λέω, γεια, καλά.
0: Μάλιστα. Τι να πεις. Να σε καλά, σταμάτη.
2: Έλα, καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Μπουκωμένος είσαι, Βασίλη.
3: Όχι.
0: Α, εντάξει, τώρα σ' ακούω καλύτερα, γιατί σ' άκουγα κάπως περίεργα.
3: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν. Καταρχάς, ξεκινάμε.
0: Ναι.
3: Βλέπω το Σάκη μέχρι τα 100 να δουλεύει το ταξί για να ξεχρεώσει τα στοιχήματα.
0: Ευτυχώς δεν τα βάλε.
3: Δεν τα βάλε.
0: Είπε ο ίδιος θα πρότεινε να τα βάλει, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση, οπότε ευτυχώς γλίτωσε.
3: Δεν τα βάλε. Λοιπόν, θα πέφτει η σχετική παντόφλα, ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Ήθελα να μου πούν στα επόμενα τηλέφωνα οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να κάνουν και ένα αίτημα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με πόσο να κατεβαίνει ο Ολυμπιακός να παίξει για να μπορέσουν να κάνουν φάση, όχι να βάλουν γκολ. Έτσι, γιατί παίξαμε και με 10, παίξαμε και με 9 για 4-5 λεπτά.
0: Εντάξει, για 1,5 λεπτό έπαιξε με 9, όχι 4-5 λεπτά, μην είσαι υπερβολικός εσύ. Άργησε να γίνει αλλαγή ο Τικνιζιάν. Μάλιστα του βάζει και τις φωνές ο Ζώτα Σίλβα σε εκείνη τη φάση.
3: Και με τον Πουέρτα.
0: Ναι, και με τον Πουέρτα, σωστά. Με τον Πουέρτα είναι 10 με 11. Δεν έχει πάρει ακόμα την κόκκινη ο Σάλιακας, γιατί είναι η φάση του Αντίνο, είναι πριν την αποβολή του Σάλιακα.
3: Ναι. Λοιπόν, όπου σε εκείνη τη φάση, έτσι, δεν το λένε οι Παναθηναϊκοί. Του τη χάρισε. Και να σου πω κάτι, καλώς του τη χάρισε και του Σάλιακα, αλλά και σε κάποιες άλλες. Παράδειγμα, κίτρινες, δεν ξέρω, στο δεύτερο ημίχρονο πήγε πολύ διαφορετικός. Είχε βγάλει την κίτρινη και τη μοίρασε όπου κατά το δοκούν.
0: Κοίτα, με εξαίρεση το φάουλ του Ντεφράι, όπου δεν βρίσκει μπάλα ο Ντεφράι, δεν υπάρχει φάουλ και κάρτα συνεπώς. Δεν θεωρώ ότι κάποια κίτρινη ήταν άδικη. Αντιθέτως, θα μπορούσε να δείξει και άλλες κίτρινες, όπως ας πούμε στη φάση του Αντίνο. Ένα μάτς με πολλή ένταση, πολλές αψιμαχίες και σε πολλές αψιμαχίες.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, λοιπόν. Σωστά.
3: Ή έπρεπε, ξέρω εγώ, να τελειώσουν, ξέρω εγώ, 7-7 το παιχνίδι, ή έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην βγάζει κάρτα καθόλου.
0: Ναι,
3: κάπως έτσι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ή ας πούμε και του Λιβάη Γκαρσία, okay, τον βρίσκει στον πρόσωπο του Τζέλσον, όντως. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο κατά λάθος. Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε να δώσει τον Αντίνο ή θα μπορούσε να δώσει τον Λούτσα στην αρχή του παιχνιδιού που κάνει κάποια μαρκαρίσματα. Αλλά τέλος πάντων, μην κολλήσουμε στις κάρτες. Νομίζω ότι δεν είναι.
3: Εντάξει, λοιπόν, δεν κολλάμε εκεί πέρα. Ναι. Κοίταξε, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Ουναΐ.
0: Ναι.
3: Από ό,τι είδα τώρα από τηλεόραση, το βλέπω εγώ. Έτσι, διαφορετική η αίσθηση του γηπέδου, διαφορετική η τηλεόραση. Έβλεπα να τον έχει αναλάβει ο Πουέρτα. Με το που πήγαινε η μπάλα, ναι. Πήγαινε καρφωτό σφαίρα ο Πουέρτα πάνω του.
0: Ναι, πήγε πάρα πολλές φορές. Είχαν μονομαχίες οι δύο παίχτες. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πουέρτα την κέρδισε τη χθεσινή μάχη, έτσι. Με τον Ουναΐ.
3: Και έπεσε ο Πουέρτα, έπεσε μάλλον εξάρι να το πω, και ο Φρόιλερ κάπως πιο ελεύθερο, περισσότερο.
0: Πολλές φορές άλλαζαν κιόλας. Ναι, δεν έχει άδικο στο που λέει, γιατί ο Πουέρτα κατά κύριο λόγο κατέβαινε πολλές φορές στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει από πίσω για να πάρει την πρώτη πάσα από τους στόπερ και να δημιουργήσει. Και ο Φρόιλερ περίμενε πιο ψηλά.
3: Και παρέδες πάνω σε αυτό. Εάν ακούει ο Αλγουαθίλ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ακούει ελληνική εκπομπή ο Αλγουαθίλ. Ψιλομαθαίνει ελληνικά, είναι αλήθεια. Γιατί λέει κάποια καλησπέρα, καληνύχτα στις συνεντεύξεις τύπου κλπ. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει στο ρυθμό.
3: Πρέπει να πάψει αυτό το πράγμα με την μπάλα πίσω. Δηλαδή, με τσάτσε να βλέπω την μπάλα από τη σέντρα να γυρνάει στον τερματοφύλακα. Με τσάτσε πάρα πολύ χθες.
0: Εντάξει, ρε Βασίλη, όταν είσαι με πλάτη και έχεις μόνο τον τερματοφύλακα ως μια εύκολη λύση, θα τη δώσει τον τερματοφύλακα. Το να γυρίσει να διώξει την μπάλα μπορεί να σου βγει σε κακό.
3: Το ξέρω.
0: Είναι ότι όταν έχεις έναν τερματοφύλακα που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, τον εμπιστεύεσαι και παραπάνω. Αν και χθες οι μεταβιβάσεις του Ορτέγα δεν ήταν καλές. Αλλά γενικά είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Πέρα από αυτό. Δεν είναι το θέμα, και με τον Τζολάκη το ίδιο έλεγα. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοέλθει ο Βαλβέρδε.
0: Ναι.
3: Που τους έδινε πρόστιμα. Εάν γυρνάγαν την μπάλα στον τερματοφύλακα, τρώγανε 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Εντάξει, ναι.
3: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι περισσότερο μύθος αυτό. Αλλά θέλει να δείξει το ότι ο Βαλβέρδε θέλει συνεχώς την μπάλα μπροστά. Και ίσχυε αυτό ότι θέλει την μπάλα μπροστά.
3: Λοιπόν,
0: αλλά όταν πιέσαι και είσαι με πλάτη με τον αντίπαλο, Βασίλη, άμα πας να διώξει την μπάλα, άμα γίνει καμιά κόντρα.
3: Αλλά μπορεί να γίνει τώρα, να γίνεται 10 φορές σε κάθε ημίχρονο. Έτσι είναι εκνευριστικό.
0: Εντάξει.
3: Και να πω και το εξής.
0: Ναι.
3: Επειδή ακούω φίλους και σε άλλα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, και χτες το βράδυ και τέτοια. Λέγανε, ξέρω εγώ, δεν ήταν δημιουργικός Ολυμπιακός. Σε αυτά τα παιχνίδια, και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι να πάρει τη νίκη.
0: Το ίδιο ίσχυε και για τον Παναθηναϊκό. Τα ντέρμπι δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις, Βασίλη.
3: Ακριβώς. Και κερδίζεις χρόνο και ηρεμία να πας παρακάτω και να βρεις το ρυθμό, την δεκάδα και όλα αυτά, ξέρω εγώ, που χρειάζεται να αρχίσεις να παίζεις καλό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι το πήγε, και εγώ δεν ήθελα, γιατί εγώ, αν θυμάσαι, σου είχα πει άλλη εντεκάδα εντελώς διαφορετική, αλλά εγώ πιστεύω πήγε περισσότερο με την εμπειρία, με τους αγαπημένους, με τους αυτούς που έχουν προσωπικότητα, όπως ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο, όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό που λέω, με την κορμάρα, ξέρω εγώ, τον Μάριους. Έτσι, πήγε με αυτό το τέτοιο, περισσότερο σε δύναμη και καλά έκανε.
0: Ναι.
3: Γιατί ακόμα ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος και για τα δικά του γούστα, του Αλγουαθίλ, αλλά πιστεύω και τα δικά μου και των περισσότερων Ολυμπιακών.
0: Όχι, είναι ανέτοιμος, είναι τέλεια.
3: Και θα πω και κάτι τώρα. Ναι. Με αφορμή τις δύο ανακοινώσεις, έτσι, δεν ασχολούμαι, αλλά μου έκανε αλγιεινή εντύπωση. Για δεύτερη φορά το έχω ξανασυλλητεύσει, αν θυμάσαι το καλοκαίρι, με το μεταφραστή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να λέει, λοιπόν, επειδή ξέρω αγγλικά, δεν μπορεί να λέει ότι δεν είμαστε καλοί, δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο ο
0: Ινίστρου,
3: και αυτό να αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είπε αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, είπε ότι ήμασταν καλύτεροι και ότι... είπε ότι είπε ο Νίστρουπ ακριβώς το αντίθετο.
3: Εντάξει, ναι,
0: δεν θέλω να το
3: στήσω
0: στον τοίχο. Όχι, δεν νομίζω ότι είπε για αδικίες. Είπε πάντως ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει,
3: ήταν
0: καλύτερη ομάδα
3: κλπ. Κάτι με τη διαιτησία είπε.
0: Δεν θέλω να στήσω το λίγο τώρα το παιδί.
3: Συμβαίνει λάθος, Βασίλη. Νομίζω ότι πρέπει. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος, ούτε το έχω ψάξει έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να είναι και θέμα και του ΕΣΟΥΡΟΥ. Όπως εδώ πέρα παράδειγμα βγω εγώ και συκοφαντώ και λέω ναι. πράγματα...
0: Βασίλη, πάντως υπήρξε ενημέρωση στη συνέχεια ότι έγινε λάθος στη μετάφραση και λύθηκε το θέμα.
3: Είναι δεύτερη φορά όμως.
0: Η πρώτη ποια ήτανε?
3: Αν είμαστε το καλοκαίρι.
0: Δεν ήταν ο ίδιος μεταφράσεις πάντως. Τώρα πήγε.
3: Δεν ήταν ο ίδιος.
0: Τώρα πήγε.
3: Αν θυμάσαι το είχαμε κουβεντιάσει το καλοκαίρι μαζί.
0: Ναι.
3: Που είπε ο Νίστρου που δεν παίξαμε καλά, αλλά το κερδίσαμε το παιχνίδι και έλεγε κάτι περίεργα. Να πω, έκανε ολόκληρη ποδοσφαιρική ανάγκη.
0: Ήταν άλλο.
3: Πάλι αντίθετα από αυτά που έλεγε ο.
0: Άλλο μεταφραστή ήταν.
3: Άλλο θα ήταν. Τέλο πάντων, δεν ξέρω.
0: Πάντω έγινε λάθο. Είναι λογικό να σχολιαστεί, λογικό να υπάρξει κριτική, αλλά πρέπει μερικέ φορέ να δείχνουμε και μια κατανόηση και στον άνθρωπο που κάνει το λάθο. Δεν θέλω. Ο κόσμο διψάει για αίμα, Βασίλη, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Ήταν λάθο, ελπίζω να μην επαναληφθεί. Και προφανώς δεν υπήρξε και κάτι επίτηδες έτσι. Ναι, σου ξαναλέω, δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος.
3: Με τη μετάφραση.
0: Δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος.
3: Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, έτσι.
0: Δεν ήταν ο ίδιος.
3: Νομίζω, και δεν θυμάμαι σε ποιο αγώνα. Τώρα δηλαδή το
0: ναι, ναι, αλλά δεν ήταν ο ίδιος. Τώρα πήγε. Ο μεταφραστής αυτός τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό.
3: Δεν ξέρω. Ας το κοιτάξουν εκεί πέρα και ας αφήσουν τις ερημόνιες. Το θέμα είναι, πρέπει να καταλάβουν και κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Και μιλάω τώρα όχι ως Ολυμπιακός, αλλά σαν ποδοσφαιρόφιλος.
0: Ναι.
3: Όταν έχεις 16 χρόνια να πάρεις ένα πρωτάθλημα, έχεις ξεχάσει πως είναι το know-how που λένε στο χωριό μου, πρώτον, και δεύτερον, χτίζεις πρώτα την ομάδα να είναι γερή δυνατή. Και είδαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα, ναι, μέσα πρώτα παιχνίδια ήταν εύκολα παιχνίδια, αλλά στο δύσκολο ακόμα θέλει δουλειά.
0: Ναι, okay, θα το δούμε στην πορεία. Ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα κακό παιχνίδι δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα η οποία ακόμη μοντάρεται.
3: Τα προηγούμενα ήταν με ομάδες μικρομεσαίου πελληνικού. Να το πω έτσι.
0: Παίξει με τον ΠΑΟΚ που τον κέρδισε
3: 3-1. Ήταν διαλυμένο τότε. Έτσι, το ΠΑΟΚ θα το πιστεύω να το δούμε από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, όχι, θα το δούμε. Αλλά κέρδισε άνετο ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να έχει φτάσει και σε σκόρο που θα το θυμόμαστε για μια ζωή.
3: Το ξέρω, αλλά ήταν διαλυμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ τότε. Μόλις είχε φύγει ο. Πώς το λένε, ο Λουτσέσκου
0: και τους παίχτες
3: τραυματίες, το ένα τ' άλλο, εντάξει, ήταν ανακατεμένη ομάδα πολύ.
0: Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι πάντως, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό.
3: Δεν πρόκειται να το συναντήσουν έτσι. Ναι. Θέλει πάρα καλά. Πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
3: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Πάνος λέει καλησπέρα Θέμη, ωραίο το σουκού και για την ΑΕΚ και για την Δόξα. Πάνος από Δόξα Βίρωνα, αεκάρα πάμε γερά την Τετάρτη, λέει ο Πάνος. Θα σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω το τι έγινε στην. Στη ΓΑΜΑ Εθνική πάνω. Μόνο το παιχνίδι της προοδευτικής με τον Ιωνικό ενημερώθηκα για το τι έγινε. Δηλαδή αυτό που γίνεται πάντα, γιατί ο Ιωνικός δεν έχει κάνει ποτέ νίκη μέσα στην προοδευτική. 2-0 γέρισε η προοδευτική. Δόξα Βίρωνα, για να το λες, έτσι κέρδισε. Άρα έκανε το 3-3 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό τρόπο, είναι αλήθεια. Και οι δύο ομάδες σου, ειδικά όμως η Δόξα Βίρωνα, είναι αλήθεια. Να σε καλά πάνω. Και σου εύχομαι και άλλα τέτοια σουκού. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Θέμη, τη συγκίνηση που ένιωσα λέγοντας στους φιλάλους της Ελλάς Μελβούρνης να τραγουδάνε ενώ της Φακιανάκη, λέει ο Δημήτρης. Όντως μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή και είδαμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνο στην χώρα μας φυσικά. Μια αθλητική επιτυχία μιας ομάδας την οποία ίσως λίγοι μπορεί να γνώριζαν μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Είδαμε το πώς ενώνει όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, της Αυστραλίας, οι οποίοι είχαν ελληνικές σημαίες, τραγουδάγαν ελληνικά συνθήματα, έβγαλαν ό,τι Σφαγιανάκη με το τραγούδι «Εγώ είμαι Έλληνας». Πραγματικά όντως ήταν πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ήθελα να ρωτήσω πόσοι παίχτες κυτρινίστηκαν από τον Παναθηναϊκό και πόσο από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 7 κίτρινες κάρτες.
4: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 2 κίτρινες και 2 οι κίτρινες του Σάλιακα, 4.
4: Α, μόνο.
0: Ναι, 4-7.
4: 4-7, μάλιστα. Κάτι άλλο μπορείτε να μου πείτε, το ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και αγωνιστική είναι? Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στη 10η.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ εδώ στο μισό λεπτάκι. 10η αγωνιστική, σωστά το είπατε.
4: Και το Ολυμπιακός ΑΕΚ πότε είναι?
0: Το Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι 13η αγωνιστική.
4: Την τελευταία, μάλιστα.
0: Την τελευταία του πρώτου γύρου, σωστά.
4: Και έχει και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο είναι πότε?
0: Σας πω τώρα αμέσως στο μισό λεπτάκι.
4: Να, αυτά τα 3, τα άλλα τα ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάω ΚΑΕΚ παίζει στις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή την ένατη αγωνιστική. Πάω ΚΑΕΚ στη Τούμπα.
4: Α, την ένατη. Μα είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ την ένατη.
0: Όχι, την δέκα. Την, όχι, ψέματα, με συγχωρείτε. 28 Οκτωβρίου είναι για το κύπελο. Την ένατη σωστά είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και την δωδέκατη είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα, ναι.
4: Άρα έχουμε 10η, 12η και 13η.
0: Σωστά. Σωστά.
4: Έγινε αυτά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε
4: αυτό.
0: Να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: 3. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξεχνάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξεκινάει από αύριο 48 ώρες κακοκαιρία. Συμπληρωματικές απολογίες θα κληθούν να δώσουν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Η ανακρίτρια ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατίας και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τέλος, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάστηκε σήμερα στην Διευθυντική Συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Επεξεργασία αύριο Τρίτη. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η οδική ασφάλεια, η αντιπλημμυρική προστασία, οι αγροτικές ζημιές και οι υποδομές είναι στην ατζέντα των συναντήσεων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας σύμφωνα με το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου. Με τηλεκπαίδευση παρακολουθούν τα μαθήματα οι μαθητές και οι μαθήτριες. Ο 62χρονος γιος εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για την νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε χθες βράδυ μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές. Ο γιος της έχει προσαχθεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες στην βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές και στα μηνύματά σας, να ενημερώσουμε για κάποια παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Super League 2. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 51ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 1-0. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και μετά να πάμε στις επόμενες γραμμές. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, ένα νευρικό ντέρμπι. Ένας Ολυμπιακός με καλύτερους Ρέτσο και Φορτούνη κέρδισε ένα πολύ κακό Παναθηναϊκό χωρίς παραμικρή βελτίωση. Ο Ζώτα δεν βοήθησε σε τίποτα και με απογοήτευσε. Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι θεατρίνουν με μέλλον. Σάκη, πες αλεύρι, ο θρύλος.

0: στο τελευταίο λεπτό πίεζε, πήγαινε στις μονομαχίες, κρατούσε την μπάλα, έβγαζε ένταση και πάθος και θεωρώ ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό. Για τα μπόρδα και τετέι όντως θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει κάποιες. Στις δύο φάσεις δηλαδή, με τον Φορτούνιο τα μπόρδα και με τον Ορτέγα ο τετέι. Αν και στη φάση του Ορτέγα είπα και πριν ότι θα έπρεπε να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για την κίνηση που κάνει με την μπάλα προς τον τετέι. Από εκεί και πέρα και την αποβολή του Αϊτόρ και για την αποβολή του Όφη την οποία αναφέρεις, είναι μια φάση όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο μεγάλο τράβηγμα. Βέβαια δεν νομίζω ότι είναι ότι ήταν τόσο άδικη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόβει μια υποσχόμενη επίθεση για την ΑΕΚ, υπάρχει φάουλ, οπότε έτσι ήρθε και η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάντως είναι μια δύσκολη φάση με τις απόψεις να διήστανται, καθώς όντως δεν υπάρχει ξεκάθαρο τράβηγμα ή ξεκάθαρη ανατροπή, αλλά υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κόβει υποσχόμενη επίθεση. Αν ήταν σε κάποιο άλλο μέρος του γηπέδου δεν θα δίνονταν δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτά είναι όλα και η ΑΕΚ πάντως έχει παράπονα από τη διαιτησία για τον γκολ του Κουτέσα. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλή εβδομάδα. Ρωμάζος Μπαϊτσβάιν, τον Έλα Μαλιάδα. Άκου τώρα.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Διονύση, ακούω.
1: Τι συμβαίνει σε Μάκο.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι που έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός το έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλη ξεφτύλα αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός εχθές στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, Γιονίση, δεν νομίζω ότι είναι ξεφτύλα. Ένα ντέρμπι εκτός έδρας ήταν το οποίο δεν ήταν καλό ο Παναθηναϊκός. Όντως ιτήθηκε, αλλά είναι άλλο το ξεφτύλα, άλλο το ήταν κακό ο Παναθηναϊκός.
1: Χρειάζεται, γιατί το λέω έτσι με βαρύ σχηματισμό. Γιατί οι πρώτες μπάλες κερδίζανε Ολυμπιακοί, τις δεύτερες μπάλες κερδίζανε Ολυμπιακοί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και ο άλλος ήθελε να χορέψει ο Ουναή και ο κάθε Ουναή. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μέσα σε 7 χιλιόμετρα το γήπεδο τώρα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για να μην μπορεί να πάρει έστω μια ισοπαλία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Από μεγάλες ομάδες, δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Εντάξει, παίζουν και οι αντίπαλοι πάντως, κύριε Διονύση, δεν γίνεται πάντα να κερδίζει η ομάδα μας.
1: Μα αυτό λέω. Το παιχνίδι που έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός το έκανε ο Ολυμπιακός. Πώς να μην χάσεις και από ένα παίχτη αμυντικό. Όχι, εμένα μου αρέσει ο Ρέτσος, άλλο που τον φωνάζουν οι Ολυμπιακοί κάπου κάτω. Είναι το θέμα ότι έβαλε την μπάλα στο πλευτό. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει, παιδιά, έτσι δυναμικό. Πάνε αυτές οι δαντελένιες αυτές που κάναμε και εμείς παλιά. Είναι το θέμα ότι πρέπει να παίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μεθαύριο με την Μπάνια Λούκα εκεί που παίζουμε, αυτοί οι Ιουγκοσλάβοι, οι πρώην Ιουγκοσλάβοι είναι παιχταράδες. Δεν μπορεί να πάνε να παίξεις νοσελικά με τέτοιες ομάδες. Στο στάδιο. Πρέπει να παίξεις μπάλα, να βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά. Μου είχε τον κάγκο έξω. Βάλε τον κάγκο από την αρχή. Βάλε τον άλλο με το...
0: Ναι, είναι απορία άξιο γιατί δεν ξεκίνησε ο κάγκο. Η αλήθεια αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί...
0: Τώρα για την Μπόρατ, κύριε Διονύση, δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο φόβητρο πάντως.
1: Όχι, ναι, αλλά είναι το Ιουγκοσλάβικο ποδόσφαιρο, το παλιό είναι. Ξέρουν μπάλα. Θέλω μου, ξέρουν μπάλα. Εγώ τους έχω φάει 60 χρόνια από τους ανθρώπους. Είναι κουτοπόνιοι, είναι μπαλαντόροι και την κατάλληλη στιγμή σου κάνουν μια επίθεση που βγάζουν τον γκολ. Καταλάβες. Κι άντε να γίνει μεθαύριο αυτό, να χάσουμε και να αρχίσουμε μετά οι μουρμούρες.
0: Θεωρώ θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάντως την Πέμπτη.
1: Μακάρι, παιδάκι, ναι, μακάρι. Ήθελα να πω για τον Βασίλη από τα Μέγαρα, τοποθετήθηκε πολύ σωστά. Μπράβο, Βασίλη. Έτσι, μπράβο. Ναι. Μα έτσι είναι, ρε παιδιά. Φαίνεται το παιχνίδι. Το πήρε ο Ολυμπιακός, όχι και έπαιξε μπάλα, ότι έβαλε τα δυνατά του για να κερδίζει τις μονομαχίες και τέτοια.
0: Σωστά.
1: Και εσύ κάθεσαι και μου αφουγκράζεσαι τώρα και μου κοιτάς το τετέι πώς θα κάνει την κίνηση. Εκεί με τον Τακουνάκη. Βάλτε τώρα παιδάκι μου εκεί να ησυχάσει το παιχνίδι.
0: Εντάξει, είχε και την πίεση του Πυρόλα σε εκείνη τη φάση, δεν ήταν τόσο εύκολο κύριε Διονύση.
1: Ναι. Ήταν φοβερό. Άντε μου να στείλω χαιρετήματα στο γερασί μου, στην Ελένη μου, στο Επιτάλιο, στο Θημιακό, στην Κύπρο και σε όλους τους Κυπρίους και στο Μίλμα Ετιάξη το φιλαράκι μου να είναι καλά και ας φωνάζω μπήλοι για την Πανάσα μας. Η Πανάσα πρέπει να μην το ξανακάνει αυτό, γιατί έχουμε να πάρουμε προτάσεις κοντά στα 20 χρόνια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε, ναι.

0: Δεν μας ακούει επόμενος φίλος. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να πω κάποια πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως. Γιώργο, εσύ είσαι έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Θα ξεκινήσω από την αρχή και γρήγορα. Θα κάνω μια ανασκόπηση. Από το καλοκαίρι άκουσα τις δηλώσεις από τον προπονητή ότι θα παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και build-up.
0: Ναι.
1: Από τότε κατάλαβα ότι δεν πάμε, θα πάμε καλά. Έκανα υπομονή. Στις τρεις προκρίσεις το ποδόσφαιρο που παίχτηκε ήταν άσχημο και εν πάση περιπτώσει ήρθε όπως ήρθε η πρόκριση.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε μέχρι εδώ, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν βγήκαν τα μάτια μας από την μπαλάρα που είδαμε.
0: Όχι, αλλά σε εκείνο το σημείο της σεζόν μετράνε οι προκρίσεις, σωστά.
1: Ναι. Στο πρωτάθλημα δεν είδα σημαντικές εμφανίσεις. Η ομάδα παίζει από πέρυσι με αργό ποδόσφαιρο, οριζόντιο, μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, αργή ανάπτυξη. Απλώς άλλαξαν οι παίχτες οι οποίοι είναι καλύτεροι. Ως εδώ πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
0: Θεωρώ ότι έχει,
1: δεν
0: παίξει, έχει παίξει και κάθε το ποδόσφαιρο και καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός.
1: Πώς, λίγο, ελάχιστο.
0: Με τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έπαιξε καλό
1: με
0: ποδόσφαιρο.
1: Με τον ΠΑΟΚ ήταν 10 παίχτες.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός όμως τον κέρδισε την αποβολή.
1: Εντάξει.
0: Με την ποιότητα των παίχτων.
1: Δεν θα κερδίζει κάθε φορά αποβολή και χθες κέρδισε αποβολή, αλλά δεν είδαμε.
0: Χθες δεν μπόρεσε, ναι. Με τον Πανετολικό, ας πούμε, ήταν καλό. Ναι, σας ακούω.
1: Εντάξει, με τον Πανετολικό. Λοιπόν. Δεν ξέρω στις άσχημες εμφανίσεις υπάρχουν πρόστιμα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Λοιπόν, μια ερώτηση κάνω.
0: Αν είναι συνεχόμενες, ναι.
1: Ναι, τα επόμενα μας λέγεται ότι είναι εύκολα και θα κερδίσει. Υποτίθεται.
0: Στα χαρτιά πάντα.
1: Και πάμε στο άλλο crash test. Γιατί το χθεσινό ήταν το πρώτο crash test. Εντάξει. Το οποίο δεν πήγε σωστά. Λοιπόν, θα είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ, νομίζω. Αν ναι. Δεν αλλάξει φιλοσοφία, και εκεί δεν θα πάει καλά. Η ομάδα παίζει αμυντικά, ίσο και αργά. Πρέπει να παίξει επιθετικά. Αν συνεχίσει να παίζει build-up και αργό ποδόσφαιρο, θα κατέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εκεί θα γίνει το λάθος που χθες έγινε και θα ήθελα να μπει και γκολ αυτό, πραγματικά. Μήπως και βάλει μυαλό και το αλλάξει αυτό το σύστημα. Γιατί συνέχεια το επαναλαμβάνει. Αλλά επειδή καταλαβαίνω, είμαι και κάποιας ηλικίας και καταλαβαίνω τον άνθρωπο, νομίζω δεν θα αλλάξει.
0: Όχι, ούτε εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει το τρόπο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θα αλλάξει. Οπότε θα συνεχίσει έτσι. Οπότε θα είναι, τι να σου πω τώρα, θα είναι καλή περίπτωση για τον αντίπαλο προπονητή αυτό. Να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα και να βάλει και να κερδίσει πράγματα. Λοιπόν, σε άκουσα προηγουμένως ότι είπες ότι είναι ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε με το παιχνίδι με την Καλαμάτα,
0: ναι.
1: Είδες εσύ κάτι ανεβασμένο?
0: Δεν έπαιξε κάποιο. Από άποψη αποτελεσμάτων, εγώ μιλάω. Ήταν το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής είχε μόνο θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτές όλες, δεν θέλω να μπλέξω με άλλες ομάδες. Θα σου πω τη λέξη όλες, τη λέξη κλειδί.
0: Ναι.
1: Είναι όλες από το κάτω ράφι, αγαπητέ.
0: Δεν συμφωνώ στο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, θα το πεις.
0: Να πούμε γιατί δεν συμφωνώ όμως. Να πούμε στοιχεία. Δηλαδή, ο Ντεφράι, ας πούμε, ένας. Ο Κάγκουα, δύο. Ο Ναή, τρεις. Ο Λιβάη Γκαρσία, τέσσερις. Ο Ναή δεν ήταν καλός παίκτης. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλός παίκτης.
1: Γιατί πότε ήταν?
0: Δεν ήταν καλός παίκτης ο Ναή.
1: Ήταν με την Καλαμάτα, έπιασε μπάλα με την Καλαμάτα, έκανε κάτι.
0: Και με την Καλαμάτα, δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι, αλλά σε άλλα παιχνίδια.
1: Αυτό κάνει μια κίνηση. Κάνει καθίγια για αριστερά και φέρνει δεξιά και βάζει ένα γκολ. Εντάξει, αυτό το πέτυχε δύο φορές. Βλέπουμε ποικιλία κινήσεων, τίποτε. Κοίταξε,
0: για μένα τον Ναή υπάρχει ποικιλία κινήσεων.
1: Σε άλλες ομάδες, επειδή δεν θέλω να μπω σε ξένα χωράφια, επειδή ακούω ότι είναι καλός, είναι φοβερός κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει σύστημα, αυτό βλέπω εγώ, και συνεχίσει να παίζει build-up. Αργό ποδόσφαιρο, η μπάλα πίσω όπως πέρυσι και πρόπερσι κτλ. Και δεν παίζει επιθετικά η ομάδα, αυτός δεν είναι Παναθηναϊκός, να παίζει αμυντικά. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια. 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: ο Τετέ για να ζητούσε την κάρτα από κορύφωμα που πήγε δύο φορές στον τροματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ενώ είχε την μπάλα στα χέρια του, θα έπρεπε να πάρει κόκκινη, γι' αυτό τον άλλαξε. Ο Τετέ δεν βγήκε αλλαγή, Γιάννη. Επίσης, τι κόκκινη έπαιρνε ο Τετέ? Μπορούσε να είχε πάρει κίτρινη κάρτα για την παρενόχληση. Ναι, αν και ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ότι μόνο αν είναι κάπως πιο σκληρό το μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή, θα παίρνει κίτρινη κάρτα. Το να παρενοχλήσει ίσα ίσα τερματοφύλακα, όπως έγινε, ας πούμε, στη φάση εκεί με τον Ορτέγα. Υπάρχει απλό φάουλ και μερικές φορές, άμα δεν χάνει και την ισορροπία του τερματοφύλακα και μπορεί να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση, αφήνει και το πλεονέκτημα, όπως έγινε σε αυτή τη φάση χθες, και στη συνέχεια έκανε αυτή την κίνηση ο Ορτέγα, που φυσικά προηγείται το φάουλ του Τετέ και στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Ορτέγα. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα ο Τετέ. Ο Λάμπης λέει: όλος ο Παναθηναϊκός είναι ο Ουναΐ. Τον κλείδωσε ο Βάσκος με τον Μπουέρτα και τέλος ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα. Η Ζερόγραφο μόνος τον καθάρισε, λέει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος ήταν εξαιρετικός. Πραγματικά φαινόταν και στις κινήσεις του και στο πώς έπαιζε, το πόσο πολύ το ήθελε αυτό το παιδί, και στις δηλώσεις του μετά. Και φυσικά το να πετύχεις γκολ που δίνει τη νίκη σε ένα τέτοιο ντέρμπι, αλλά να κρατάς και το 0 όντας αμυντικός κόντρα στον Παναθηναϊκό, είναι μια δικαίωση για τον Ρέτσο. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού και ένα παιδί που φέτος τα έχει κάνει τα λαθάκια του. Ας πούμε στο μάτς με τον Βόλο που στοίχισε και 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Το χρειαζόταν και με το παραπάνω αυτό το γκολ ο Παναγιώτης Ρέτσος, και για την ψυχολογία του, αλλά φυσικά και για την ομάδα του. Ο Σωτήρης λέει: χαίρεται, μαθήματα ποδοσφαιρικής στρατηγικής στον αγαπητό Βασίλη, που δεν του αρέσει να γυρίζει μπάλα από το κέντρο πίσω. Πρώτον, έχει σημασία από πού βλέπεις το παιχνίδι, αν το βλέπεις στο γήπεδο ή στην τηλεόραση. Δεύτερον, αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο και σε τι επίπεδο. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν μια παρτίδα σκάκι σε 2 ομάδες που η μία από αυτές ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Η μπάλα για ένα χρόνο γύρισε στο Τζολάκι και μετά 40 στον Ελκαμπή, με 30% πιθανότητες να γίνει δική του, αφού μονίμως είχε πάνω του 2 στόπερ. Εχθές, με όποιος ήταν στο γήπεδο, θα έλεγε ότι οι 4 επίθεσεις μάρκαναν σαν τα σκυλιά και έσκαγαν στο τρέξιμο. Όταν λοιπόν η μπάλα έφτανε στα χαφ του Ολυμπιακού, έπρεπε να τη γυρίσουν πίσω για να προλάβουν να πέσουν οι ανάσεις στους επιθετικούς. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται στον καναπέ μας βλέποντας τηλεόραση. Αν βλέπατε πόσο τσικίνιο που εδώ για καιρό είναι πεσμένος, πως έμπαινε μπροστά στην πρώτη ζώνη άμυνα στον Ουναΐ, θα καταλαβαίνατε γιατί ακυρώθηκε ο καλύτερος τους παίχτης, με σεβασμό, λέει ο Σωτήρης. Συμφωνώ σε πάρα πολλές από αυτά που λες, Σωτήρη. Αρχικά αυτό με το γύρισμα στην μπάλα πίσω, όταν παιδιά έχεις πρόσωπο προς τον τερματοφύλακά σου και ο αντίπαλος είναι στην πλάτη σου και σε κυνηγάει, θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Δεν γίνεται αρχικά να βγάζει συνεχώς την μπάλα πλάγιο. Αυτό το κάνεις μόνο αν υπάρχει πίεση, και αν υπάρχει πίεση και στον τερματοφύλακα και πιθανότητα λάθος, έτσι. Όπου δεν θα ρισκάρεις και θα βγάλεις την μπάλα πλάγιο προφανώς. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό να γυρίζει μπάλα στον τερματοφύλακα, εφόσον υπάρχει πίεση. Αν γυρίσεις και προσπαθείς να διώξεις την μπάλα απλά για να πεις ότι την έστειλες μπροστά, είναι πολύ πιθανό να γίνει και μια κόντρα και να δεχτείς και αντεπίθεση από το πουθενά και να χάσεις και την μπάλα. Από εκεί και πέρα, για την πίεση, συμφωνώ στο που λες. Ο Τσικίνο χθες ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι της πίεσης. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ο πρώτος παίκτης μαζί με τον Μάριους, τον Μουαντίλ Ματζή, όπου πίεζαν τους αντιπάλους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και τους οδήγησαν και σε λάθος πολλές φορές. Όπως επίσης πίεζε και τον Ετιέν Καμαρά και τον οδήγησε και αυτό σε πολλά λάθη. Όπου ο Καμαρά δεν ήταν καθόλου καλός με την μπάλα χθες, έτσι. Και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να... του στοιχήσει. Από εκεί και πέρα, ναι, όντως είναι διαφορετικό να το βλέπεις στο γήπεδο και διαφορετικό από τη τηλεόραση. Και αυτά. Νομίζω δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Να σε καλά, Σωτήρη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Καλή εβδομάδα να έχει. Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Σταύρο.
2: Σήμερα θα έχει λοιπόν αυτά που λέγαμε την Πέμπτη Παρασκευή. Σήμερα θα έχει λοιπόν ένα ήσυχο απόγευμα, γιατί οι μισοί ακροατές μάλλον δεν θα πάρουν τηλέφωνο. Οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, έχουν πάρει και Παναθηναϊκοί πάντως τώρα.
2: Εντάξει,
0: συμβαίνει αυτό με τα γοντέρμπι.
2: Που δίνανε σκορ και αποτελέσματα, δεν τους ακούω, δεν τους έχω ακούσει ακόμα τουλάχιστον. Τέλος πάντων, εγώ βασικά σε πήρα για 2 θεματάκια. Πρώτον, δεν μου άρεσε η δήλωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα ήθελα λίγο να τη σχολιάσω, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Αυτό που έγινε με τον προπονητή του Ολυμπιακού και καλά, που ανέβασε στα social media μία, εντάξει, μία όχι τόσο καλή σκηνή, ένα παλιό αγώνα που είχε γίνει με τον Άντζα και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, επειδή ξέρεις, επειδή έχουμε όχι μυαλό χρυσό ψαρού, έχουμε μυαλό κανονικό και θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ είχε αναφέρει πιο παλιά επιτερήμο ότι τα έχει τριχωτά, αν το θυμάσαι, όταν είχε νικήσει τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
2: αυτή
0: το θυμάμαι, ναι.
2: Μπράβο. Μετά με τον κύριο με τον Ισπανό, τον Ράφα, λοιπόν, ότι τα έχει μεγάλα. έτσι, όλα σεξουαλικά υπονοούμενα αυτά, να διευκρινίσω. Πού ακριβώς ενοχλήθηκαν για κάτι το οποίο είχε γίνει και το δημοσίευσε ο προπονητής του Ολυμπιακού? Δηλαδή με τι γνώμονα, ότι επειδή χάσαμε, ας πούμε, μας αφούνε όλα, ή ότι εμείς δεν το κάναμε και το κάνετε εσείς?
0: Δεν ξέρω τι να σε απαντήσω αυτό, Σταύρο. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε στις διαδικασίες, δηλαδή να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τη μύγα ξύγκη και να προσπαθούμε να βρούμε κάτι για να σχολιάσουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία. Δεν το λέω για εμάς, για τις ομάδες το λέω, έτσι. Ο κόσμος σχολιάζει προφανώς. Δηλαδή θεωρώ αχρίαστη αυτή την τοποθέτηση. Θα μπορούσε επίσης, αν ήθελε να τη σχολιάσει με πιο ήπιο τόνο για να ρίξουν και τα πνεύματα, γιατί δεν οδηγεί πουθενά αυτό, να την σχολίαζε. Αλλά όταν κάνει λόγο για δύο διαφορετικούς κόσμους κλπ., θα πάρει την απάντηση και θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Η μία από ένα έρχεται σε αντιμέτωπη με την άλλη, έτσι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι, λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι καθαρά σκοπιμότητας και μόνο η ουσία έχει το αποτέλεσμα, για τον Μπέκο τουλάχιστον, εδώ που βρίσκεται και όπως είναι, και με την προσαρμογή του προπονητή με τους παίχτες και όλα αυτά, μέχρι να βρεθούν τα συστήματα και η χημεία, όλα αυτά. Ήταν, νομίζω, ότι πιο καλό μπορούσε να γίνει όσον αφορά την τακτική. Δηλαδή δεν πήγαμε για θέαμα, δεν πήγαμε για τριγωνάκια, δεν πήγαμε για συνδυασμούς. Έπαιξε πάλι χωρίς εξτρέμ, όπως αναφέραν και πολλοί άλλοι κορατές πριν από μένα. Η ουσία ήταν το γκολ, ήρθε το γκολ, όλα καλά. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και δεν θέλω να συνεχίσει έτσι να παίζει.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα έχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός με τις ομάδες που είναι μικρότεροι ελληνικούς. Ένα ντέρμπι, είπα και νωρίτερα, Σταύρο, κατά τη γνώμη μου, δεν παίζεται, κερδίζεται. Θεωρώ ότι ειδικά στην φάση που είναι Ολυμπιακός, δηλαδή σε φάση αναδόμησης με τον προπονητή, να είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα. Γιατί, okay, τώρα μπορούμε να λέμε ότι είναι 3,5 εβδομάδες, αλλά είναι μισή εβδομάδα με την ομάδα και άλλες 2,5 από τις 3 εβδομάδες με 15 παίκτες να λείπουν, έτσι. Δηλαδή, άμα τις βάλεις κάτω τις μέρες που πραγματικά ήταν με όλη την ομάδα, είναι κάνια δεκαριά μέρες στο σύνολο, δεν είναι πολλές. Είναι μια ομάδα που ακόμα τη μαθαίνει ο Αλγουαθίλ. Οι παίκτες ακόμα μαθαίνουν τον προπονητή και το τι ακριβώς ζητάει ο προπονητής. Και ο Αλγουαθίλ είναι και ένας προπονητής ο οποίος στη Ρεάλ Σοσιεδάδ έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και με τον Ολυμπιακό. Αλλά φυσικά, όταν μιλάμε για ντέρμπι και μιλάμε και για ένα ντέρμπι το οποίο βαθμολογικά έκρινε πολλά από τόσο νωρίς. Και με αυτή την κατάσταση και με τον Παναθηναϊκό, μέχρι χθες οι εμφανίσεις του να είναι καλύτερες από τον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να πάει στη σκοπιμότητα και του βγήκε.
2: Έτσι. Και κάτι τελευταίο, το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα, έτσι, δικαιολογούνται κάποιες επαφές. Απλά για τον Ολυμπιακό, που είναι ήδη πληγωμένος με τον LKB, έτσι, και με τον Ρόκα, νομίζω, με την εξάρτησή μου.
0: Ο Ρόκα επέστρεψε, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, ναι, τον είδα, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε πονέσει από αυτές τις επαφές, τις μη σκόπιμες, όπως λέμε. Έτσι, χθες είδα ότι τρεις αλλαγές του Παναθηναϊκού από τις πέντε, διόρθωσε να κάνω λάθος, μπήκανε μέσα και στο τρίλεπτο είχαν χτυπήσει ένα παίκτη του Ολυμπιακού και εντάξει, και έφαγαν κάρτα. Αλλά πίσω από όλα αυτά βλέπω. Συγχώρεσέ με, αλλά ένα δόλο, έτσι, εναντίον του
0: Ολυμπιακού. Δεν θέλω να πιστεύω, Σταύρο, δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος παίκτης πήγε να χτυπήσει την αδελφό του. Υπήρχε ένταση, όντως, υπήρχαν σκληρά μαρκαρίσματα.
2: Έτσι, μπορεί να μην ξανανταμώσουν και ποτέ που λέει ο λόγος. Δεν νομίζω ότι θα πούνε και αύριο καλημέρα. Οκ, θα ξαναπέσουν άλλη μια φορά και άλλες δύο στα πλέον. Λοιπόν, και αυτό είναι, τελείωσε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν σχέσεις πλέον όπως παλιά.
0: Ναι, βέβαια, έτσι. Στη φάση του. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν και τόσοι Έλληνες. Παράδειγμα, είδαμε Σάλιακας με Ντετέι πολλές φορές να τα λένε, που ήταν και συμπαίκτης πριν από λίγες μέρες στην Εθνική. Αυτό ναι. Μπράβο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες όπου όντως μπορεί να συναντηθούν 4-5 φορές στο γήπεδο και να μην ξαναβρεθούν και ποτέ, έτσι. Όπως το λες. Πάντως θεωρώ ότι με εξαίρεση, ας πούμε, το φάουλ του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος χτυπάει χωρίς λόγο, νομίζω, γιατί είχε και τον προβάδισμα σε εκείνη τη φάση τον Ζώτα Σίγμα. Ναι. Η φάση του Λιβάη Γκαρσία που χτυπάει τον Ζέλσο Μάρτινς είναι κατά λάθος. Δεν τον βλέπει. Γιατί πάει να σουτάρει ο Λιβάη Γκαρσία και όντως τον βρίσκει στο πρόσωπο, όντως είναι φάουλ. Αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνει επίτηδες.
2: Αν δεν έπειρε. Γιατί νομίζω ότι θα έδωσε την πολυπόθητη κόκκινη κάρτα που του άξιζε. Συγγνώμη μου.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν ένας από τους δύο ήταν πιο κοντά στην κόκκινη, πάντως ήταν ο Αντίνο τον Ταμπόρδα. Ο οποίος είχε και τη φάση εκεί και είχε για αρκετά νεύρα γενικά.
2: Μετά όσον έλεγα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, παίζουμε μπάλα, βλέπουμε μπάλα, ξέρουμε μπάλα. Όχι όπως έτσι. Κατάλαβες εννοώ λοιπόν. αλλά κάποια μαγαρίσματα φαίνονται δηλαδή ότι είναι σκόπιμα. Δεν είναι ούτε πάνω στη φάση, ούτε άπελα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν πάει κανένα να χτυπήσει κανένα συναδελφό του και ότι πρέπει να μπαίνει και στη θέση του.
2: Έχουμε και τον Τζοβάνι, έχουμε ιστορία μισό παλιά.
0: Εντάξει, αυτά είναι άλλη περίπτωση. Υπάρχουν και αυτά.
2: Εντάξει, έλα.
0: Να σε καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, Θέμη, ο Κιθανάσης.
0: Γεια σας κύριε Θανάση, τι κάνετε?
3: Τι κάνεις, καλά?
0: Όλα καλά, εσείς?
3: Να πω και εγώ δύο πραγματάκια. Πολλοί φίλοι Παναθηναϊκοί πήρανε και παραδεχθήκαν την ανώτερα του Ολυμπιακού και το Παναθηναϊκός δεν ήταν, να πούμε, αυτός που περιμένα να είναι, και μπράβο ορισμένοι. Άλλοι πάλι λένε τα δικά τους ότι ήταν καλύτεροι, αλλά ένας κύριος μίλησε προηγουμένως, μέχρι και ο κύριος από ο Μπάρμπας, ο τέτοιος από την Αμαλιάδα, δεν υπάρχει να λέει αυτός που είδα.
0: Εντάξει, βέβαια και ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι ήταν καλό ο Ολυμπιακός.
3: Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ο Σάκης δεν πήρε τηλέφωνο σήμερα, γιατί, τι έπαθε?
0: Μπορεί, έχει ακόμα δρομέκου, μπορεί να πάρει στη συνέχεια. Ή μπορεί να πήρε ρεπό σήμερα.
3: Κανονικά. Όχι να πάρει μετά από δύο μέρες και να λέει, αλλά σήμερα να πάρει, να δούμε, θα μας πει.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή. Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσει δύο λεπτά για να γυρίσουμε, εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση, σ' ακούμε.
1: Έλα, κύριε μου. Έλα, κύριε μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις,
0: ναι,
1: τόσα χρόνια που με συγκρίνω που με ξέρεις, αν έχω μιλήσει ποτέ εναντίον του ενέργειου, όταν ορισμένοι φίλοι μας έγιναν του Ολυμπιακού και να κάνουν πολλά πράγματα, ότι κάνει λάθη και ιστορίες και τέτοια πράγματα.
0: Όχι, τον έχετε στηρίξει, είναι αλήθεια, ναι.
1: Τον έχω στηρίξει πάντα. Έχω πει ότι είναι μεγάλο σέντρο μπακ, υπάρχει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχω πει ότι πρέπει να παίξει και εξάρι, και εκεί που θα παίξει εξάρι, θα δείξει την πραγματική του αξία.
0: Ναι, τα έχετε πει.
1: Το έχω πει και αν να το βάλουν εξάρι καμιά φορά, εκεί θα δει ένα ρέζο καταπληκτικό να προωθείται. Πολλοί φίλοι λοιπόν του Ολυμπιακού λέγανε ότι δεν κάνει και ιστορίες. Εγώ όμως επειδή ξέρω ότι δύο πράγματα, ξέρω ότι είναι ένα εξάρι. Ξέρεις το θέση ότι έμαθα ότι όταν λέμε το center back του Ολυμπιακού, θέλαμε ο Κάρμο,
0: ναι.
1: Σε ποιο κράτο παίζει?
0: Στην Αγγόλα.
1: Το λέγανε εξάρι. Στην Αγγόλα. Έμαθα, μου είπε ο Γιώργος, ότι εκεί έπαιξε ξάρι στην Αγγόλα. Το προφανίζω να έβαλε ξάρι. Καταλαβες. Λοιπόν, όλα γίνονται λοιπόν οι αλλαγές επιτρέπονται. Δεν είναι κακό. Γιατί αυτή δεν θα είναι μια δοκιμασία του Ερέζου. Θα είναι μια. Τι να σου πω τώρα. Αλλά ναι, πού θα βρει έπιασε την μπακ τώρα σαν το Ερέζο. Το κόλ που έβαλε ήταν απίστευτα γρήγορο και με τη μία η μπάλα. Αντίθετα, είδε όμω τον Τσικίνιο δύο φορέ τι άσκημα σου που έκανε. Καλό, ωραία. Βάλει ένα γκολ, Τσικίνιο. Μόνος του σε μια φάση, τι σου τα αρχούν, τι βάζει μπάλα. 20 μέτρα μακριά από το λοκάρι, έτσι είναι. Ο Φρόιντερ, εκείνη την κεφαλιά που έκανε, και απορώ πως αυτός ο παιχταράς δεν κατάφερε να σύγει σαν δύσκολα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη φάση, γιατί η μπάλα σκάει και έρχεται περίεργα στο Φρόιντερ. Δηλαδή είναι δύσκολη φάση αυτή. Να γυρίσει το σώμα σου και να στείλει την μπάλα και να
1: φύγει. Εντάξει. Θυμάστε τον κόλπο που έβαλε ο πριν ένα διάστημα, πριν δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Πως συνέβαλε την μπάλα.
0: Αλλά εκεί του ήρθε γλύπτισμα η μπάλα, κύριε Θανάση.
1: Δεν θέλω, με πιάνει πως μιλάω.
0: Και σαν τελειώματα των φάσεων ο Γιώβιτς είναι καλό.
1: Όλα τα τελειώματα γίνονται μα είσαι γκολτζής. Ο Φρόιντ βέβαια να μπει σε χαπ. Αλλά και πάλι καλά είναι φοβερός. Είπαμε λοιπόν για το φοβερό Ρέτζο. Εχθές ήταν πραγματικά τρομερός. Ο Τετέι το έκανε επίκαιρες και πήγαινε πάνω στον goalkeeper. Δεν πήγαινε με πολύ μεγάλη δύναμη και τα είπα, μην πάρει κίτρινη, πρόσεχε. Πήγαινε όμως να τον εκνευρίσει. Ήξερα το τι έκανε.
0: Εντάξει, υπάρχουν για αυτά τα ντέρμπι, κύριε Θανάση.
1: Α, μπράβο. Τι ήθελε δηλαδή, αυτά είναι πάλι σαν του Παναθηναϊκού, έτσι θέλανε δηλαδή να εξηγηθούνε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, την εκνεύρισε. Και τι του έκανε τώρα ο τέτοιος, του έκανε λίγο με την μπάλα, λίγο στο κεφάλι, ίσα ίσα, άντε δεν του λέω εδώ κάπου. Κάπως έτσι του είπε. Δηλαδή ήταν αυτή που λέει η Παναθηναϊκή έπρεπε να γίνει μπέναλτι στο πάτερ, έτσι ήταν να γίνει σοβαρή.
0: Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, γιατί προηγείται το φάουλ του Τετέι, έτσι δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Φυσικά.
0: Από εκεί και πέρα ήταν μια ενέργεια πάντως που δεν χρειάζεται να κάνει και Ορτέγα με την εμπειρία που έχει θα μπορούσε να την αποφύγει.
1: Όχι, δεν έπρεπε να το κάνει.
0: Θα μπορούσε να πάρει μια κίτρινη κάρτα γιατί λέει μια εκεί ιστορία.
1: Εγώ το λέω, το έκανε με εσύ καβαλέ, κατάλαβε σαν να του πει άσε μαζί, πώ λέμε καμιά φορά. Βέβαια έτσι δεν ήταν κάτι που να το κάνει επίκαιδε για να το
0: πει. Δεν υπήρχε μεγάλη ένταση αυτό που έκανε, εντάξει.
1: Όχι, τίποτα δεν υπήρχε. Μπα περιπτώσει. Εντάξει. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, είδαμε ένα Ολυμπιακό μαχητικό, τρομερό, όπως πρέπει να παίζει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες όπως παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια που παίζει στην Ευρώπη. Έπαιξε με πολύ αυταπάτηση, με πολύ δύναμη και με μεγάλη ταχύτητα. Μαρκάρισμα τρομερό. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και συγχαρητήρια. Σε όλους. Και μου άρεσε και μπροστά ο Φορ, ψηλός, ο Μελαχρινός.
0: Ο Μάριος.
1: Καλός. Θα το δούμε κι αυτό. Σιγά σιγά θα το δούμε κι αυτό. Περιμένουμε και τον Μπέιλι. Έτσι.
0: Ναι, θα μπει και ο Μπέιλι στην εξουσία. Ναι. Αν το δούμε.
1: Βέβαια, άμα μπει και αυτό ο Μπέιλι, θα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε.
0: Θα το δούμε, κύριε Θανάση.
1: Ναι, θα το δούμε. Ναι. Χθες το Σάββατο το απόγευμα είχα πάει εδώ στο γήπεδο των Αγίων Θοδώρων,
0: ναι,
1: που ήταν 700 άτομα φιλαφλοί, πήγαμε, γινόταν ο χαμός, παίζαμε ντέρμπι λοιπόν, με τον Σολομό, εδώ, ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Είχε ένα-ένα, είχαμε 4 νίκες και προθέσαμε ισοπαλία. Ήταν ντέρμπι κορυφής. Ο Σολομός ήταν πίσω ο 2 βαθμούς. Είχαμε ένα-ένα. Πολλοί κόσμος και έγινε ένα ωραίο παιχνίδι και πήγαμε και το ευχαριστηθήκαμε.
0: Καλό είναι αυτό, να μας δείτε και ακόμα στα τεχνικά που
1: και όλοι οι φίλοι, αν μπορείτε, όπου και να είστε, να πηγαίνετε καμιά φορά να βλέπετε και ένα τοπικό, να δείτε και εκεί ωραία που είναι. Να δείτε.
0: Ναι, είναι ωραία τα τοπικά, έχουν τη δική τους έγκλη, κύριε Θανάση.
1: Πολύ ωραία. Ήταν ένας και φόραζε συνέχεια, όχι είπε κακία, αλλά τι πλάκα είχε, τοπικά πρωταθλήματα με ακούσεις, πώς φωνάζουν ορισμένοι και πώς λένε κάτι, ξέρω.
0: Ναι, υπάρχουν ατάκες οι οποίες μένουν, ναι, ναι.
1: Ναι, όχι όμως με κακία, δεν τα λέει ο άνθρωπος, ήταν πολύ ωραία που λέγε.
0: Άμα έχεις και χιούμορα, ακούς επικές ατάκες.
1: Χιούμορα, είχε πολύ πλάκα αυτός ο κύριος, έτσι ένας πεντάρης, έτσι έξω όμως να πούμε μια φωνάρα, όλο τον αγώνα φώναζε.
0: Νομίζω σε κάθε ραστεχνικό γήπεδο πρέπει να υπάρχει και μόνος τέτοιος κύριε Θανάση.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Από το Λονδίνο σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Από την Καταμόνα, στην κοπέλα μας επάνω στη Θεσσαλονίκη, την ωραία Θεσσαλονίκη και σε όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση.
1: Στο Μενίδη, τον άλλο τον κύριο.
0: Σε όλους. Να είστε καλά κύριε Θανάση, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο για ένα-δυο λεπτάκια για να κάνουμε μια επανεκκίνηση στο σύστημα, γιατί είχαμε κάποια μικρολυματάκια. Δεν σας άκουγε η Αντριάννα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε ένα-δύο λεπτά θα μπορείτε να κάνετε και πάλι για να διορθωθεί το πρόβλημα. Πάμε να διαβάσουμε εμείς τα μηνύματά σας. Βασικά, πριν πάμε στα μηνύματά σας, θα ενημερώσουμε για τα σκόρ που υπάρχουν στην Super League 2. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Αναγέννης Καρδίτσα Ζάκυνθος παραμένει το 1-0 στο 82 λεπτό του αγώνα. Ο Σωτήρης, διαβάσαμε το μήνυμα του Σωτήρη. Ο Θανάσης λέει: Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια, Σάκη που είσαι, βγάλετε λέει ο Θανάσης. Λογικό είναι το πείραμα στο Σάκη τώρα. Εγώ τον προειδοποίησα, του λέω μην ξανοίγεσαι. Ο Τάκης λέει: Καλησπέρα Θέμη. Δηλαδή, για να καταλάβω, είσαι υπέρ με αυτό που έκανε ο προπονητής που ήρθε προχθές και πουλάει ο Παδηλίκη για να γίνει αρεστός στους οπαδούς. Πότε πρόλαβε να γίνει ο οπαδός, μήπως στην πατρίδα του και στο δωμάτιό του είχε την αφίσα του Ολυμπιακού. Καραγκιοζηλίκια πράγματα, για μένα είναι άτομο ασόβαρο και με τη λίμπαρ με αυτά. Και με αυτά δεν μπορεί να γίνει, φίλη μου, λέει ο Τάκης. Τάκη, δεν ξέρω πού συμπέρανες ότι εγώ είπα ότι είμαι υπέρ με αυτό που έκανε ο Μάντολ Αλγκουαθίλ. Θεωρώ, αρχικά όσον αφορά την φράση η οποία υπήρχε από κάτω, προφανώς θεωρώ ότι δεν θα ξέρει το τι ακριβώς λέγεται από κάτω, οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι που τον εκφράζει. Από εκεί και πέρα είναι μια δημοσίευση που έκανα πολύ φίλαθλη του, πολύ και παίκτες και προπονητής του Ολυμπιακού, νομίζω περισσότερο για να συνδεθούν με τον κόσμο, αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι ήθελε να προσβάλλει τον αντίπαλο. Και από τις δηλώσεις του και από αυτά φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήρεμος. Ας πούμε, ακόμα και χθες όταν ρωτήθηκε για τη διαιτησία, απέφυγε ευγενικά να απαντήσει, δηλαδή δεν ήθελε να δώσει συνέχεια. Οπότε δεν θεωρώ ότι όντως θέλει να δώσει συνέχεια στην τοξικότητα ή να δημιουργήσει τέτοιο κλίμα ο Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ. Αυτά. Θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να το αποφύγει πάντως και αυτό ο Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ. Ο Νάσος λέει: Αν είναι συγχύσει μετά το χθεσινό μάτσο, αν είναι καλά, ρίχνει να πονά στους γλουτιαίους, λέει ο Νάσος. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ειρωνικό το μήνυμα του Νάσου, οπότε δεν μπαίνω στην απάντηση. Να σε καλά, Νάσο. Ο Λευτέρης λέει: Συμφωνώ με όλα με το μήνυμα του Σωτήρη. Δεν μπορεί να μιλάει Παναθηναϊκός για τοξικότητα και έχει στείλει κάποια πανό τα οποία είχαν ανέβει στον. Στους οργανωμένους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, παιδιά, αυτά τα πάνω τα έχουμε δει από όλες τις ομάδες. Δεν είναι καμία οργανωμένη θύρα δεν είναι του κατηχητικού. Έτσι. Το θέμα είναι και αυτά να έχουν ένα όριο. Ένα πανό όπως το χθεσινό νομίζω ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές και χειρότερα στο παρελθόν. Βέβαια, είναι άλλο το ζήτημα το τι κάνουν οι οπαδοί και το τι κάνουν οι παίκτες και οι προπονητές και αυτοί που εκπροσωπούν τους συλλόγους.

0: Λοιπόν, διορθώθηκε και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζαμε. Οπότε τώρα μπορείτε να καλείτε κανονικά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0 τελικό σκορ. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος καθαρίζει το μάτς και η αναγέννηση 2-0 το σκορ στο 87ο λεπτό τη αναμέτρηση. Πάμε να περάσουμε σε μερικά μηνύματα ακόμα και μετά στις επόμενες γραμμές. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα Θέμη. Όταν ο παίκτης επιτιθέμενης ομάδας στην αντίπαλη περιοχή κάνει επίτηδες φάουλ απλό για να ανακόψει υποσχόμενη αντεπίθεση, τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Όταν ο ΤΤ επίτηδες εμποδίζει τον τερματοφύλακα να δώσει ή με βολέι με το χέρι γρήγορα για να κάνει αντεπίθεση επικίνδυνη ο Ολυμπιακός, γιατί δεν τιμωρήθηκε με κίτρινη μόνο ο ΤΤ. Έπειτα μέχρι και ο Βαρούχας είπε ότι ο Αντίνο κάνει δυνατά και πολλαπλά φάουλ για από πίσω και ότι τραβάει τη φανέλα του χαφ του Ολυμπιακού και ήταν δεύτερη κίτρινη, δηλαδή κόκκινη, και θα έμενε με 10 πρώτα Παναθηναϊκός. Το ανέφερα και εγώ, Βασίλη, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι του Αντίνο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν τι άλλο να κάνει για να πάρει τη δεύτερη κίτρινη. Και τον τραβάει, όπου το τράβηγμα ίσον κίτρινη, και στη συνέχεια τον κλωτσάει κιόλας. Για το πρώτο κομμάτι, δεν θεωρώ ότι όλες αυτές οι φάσεις είναι κίτρινοι. Εκτός αν υπάρχει όντως μια υποσχόμενη επίδεση. Ο τερματοφύλακας πολλές φορές μαζεύει την μπάλα και πάει να παίξει γρήγορα, χωρίς όμως να υπάρχουν όντως οι προϋποθέσεις. Είναι άλλο κομμάτι με το ότι όντως υπήρχαν οι προϋποθέσεις και έχει να κάνει και με τη σκληρότητα του φάουλ. Ο ΤΤ πήγαινε ίσα-ίσα σε αυτές τις φάσεις πάνω στον Ορτέγα. Οπότε καλώς δόθηκε το φάουλ και καλώς δεν δόθηκε και κάποια κίτρινη κάρτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι. Έλα, ρε Σάκη.
1: Δεν μπορούσα να πιάσω εγώ μισή ώρα. Εγώ σταματήσω εδώ, εδώ στην Κηφισία και σταμάτησα να πάρω το φίλο μου το Θέμη για σαν κουράτες όλους.
0: Σε ζητάει πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια σήμερα, Σάκη.
1: Χάσαμε. Δεν περίμενα να γίνουν αυτά. Δεν περίμενα, εντάξει. Έλεγα να κερδίσουμε γιατί σίγουρα καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα που συζητάμε. Δηλαδή αν παίξουν 10 φορές, σε 9 θα κερδίσω. Είναι φανερό αυτό. Αλλά δεν ήξερα ότι θυμόταν τη σχολή την παλιά, γιατί εγώ κάνω και πεζοδρόμιο εγώ. Το κάνει πεζοδρόμιο που παραντίζει. Ομόνια, Σύνταγμα, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και το δεύτερο. Πώς το λένε, Black, όχι. Bill, πώς το λένε στο μπάσκετ, Black Knight, πώς το λένε, μωρέ. Ποια θύμισε το μου.
0: Ποιο δεύτερο θες να πεις.
1: Άμα δεν είναι μπάς, να κερδίσεις κάνεις αλλαγές. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Plan B, πώς το λένε.
0: Plan B.
1: Μπράβο, ναι. Δεν ήξερα το Ολυμπιακός αυτό είχε να το κάνει από τον Κόκαλη, γιατί ήσαν λίγο μικρός, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Ποιο ήταν το Plan B δηλαδή που έκανε χθες και είχε να κάνει τον Κόκαλη.
1: Αυτό μπορώ να σε το λογίσω σε ένα λεπτό, γιατί εκεί που να δούμε στους Ολυμπιακούς, του κοδεύαν και φύγανε παιδιά, λέει ντρέπομαι ο Ολυμπιακός.
0: Από πού και σπου.
1: Θα το πω, γιατί θα το πω τώρα. Αυτό έχει ξαναγίνει με τη Ριζούπολη, έχει γίνει πάλι με τον Παναθηναϊκό, άμα θυμάσαι με τον Νικοπολίδη, με κάτι αεροβόλα. Δηλαδή αν δεν μπορεί να κερδίσει εγώ κάποιον.
0: Ο Τζόρβας ήταν, ναι.
1: Ο Τζόρβας ήταν, εντάξει, την κόρη του Τζόρβας. Είχαν ρίξει αεροβόλο. Τώρα είχαν πάλι, αν δεν κερδίζαν, είχαν κάτω βάλει στο. Έχει έρθει το, αυτό το καινούριο, το καινούριο φρεγάτα, να πέρανε από το λιμάνι. Αν δεν κερδίζανε,
0: ναι.
1: Θα γινόταν το λιμάνι και αυτά όλα θα γινόταν.
0: Αυτά από πού προκύπτουν, Σάκη.
1: Θα το πω τώρα. Είσαι αμέσως και σε άκουγα.
0: Ναι.
1: Θέλω και τηλεόραση και τώρα δεν μ' αρέσει να σε ακούω κιόλας. Λοιπόν, μπορεί να μου πεις τώρα κάτι αυτό με ένα παιχνίδι στα ίσα του Ολυμπιακού και δεν ήταν παιχνίδι βρώμικο. Θα μου το πεις έτσι το δικό σου γνώμη.
0: Τι είναι, δεν καταλάβω, ποια είναι η ερώτηση.
1: Βρώμικο παιχνίδι να χτυπάνε, να βρίζουνε και να χτυπάνε.
0: Καλά ρε Σάκη, ντέρμπι ήταν και οι δύο έκαναν φάουλ και οι δύο παίκτες των ομάδων βρίζανε. Εντάξει, τι θα κάνουνε. Δεν του πούνε συγγνώμη κύριε που σας ακούμπησα, δεν θα ξαναγίνει.
1: Ντέρμπι, να κατέβαρε φίλε. Ντέρμπι να καταλήμα πέντε κόκκινες φορές να κάνει φάουλ.
0: Σε ποιες φάσεις, πες μου τις φάσεις.
1: Με τον τραυματοφύλακα το που κάνει.
0: Δεν είναι κόκκινη ρε Σάκη, τι του έκανε. Είναι κίτρινη κάρτα, το ανέφερα και νωρίτερα. Πες μου άλλη φάση.
1: Άλλη φάση.
0: Ναι.
1: Που πάει με τα πόδια που πέφτει κάτω. Ο παίκτης του Ολυμπιακού με τον Ταμπόρδα.
0: Ποια φάση λεστά.
1: 65 πότε ήτανε. Δεν μπορώ, πέφτει και καλά τον ακούμπησε. Πέφτει κάτω και κάνει το κεφάλι του πίσω και το τυπάει. Το κάνει και το κεφάλι του.
0: Δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση φίλες.
1: Δεν το θυμάσαι, ας το θυμίσω εγώ. 50 φάση να σου πω.
0: Δηλαδή έπρεπε να φάει ο Ολυμπιακός 5 κόκκινες θα θεωρείς.
1: Όχι, για μένα ναι. Δεν μου λες τα ίσα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κανένα και ο Ολυμπιακός.
0: Υπήρχε.
1: Τα ίσα και ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Που είναι ανώτερη ομάδα.
0: Τι εννοείς τα ίσα, ρε Σάκη. Δηλαδή τι έπαιξαν. Δεν έπαιξαν στα ίσα παράλληλα. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Δεν έπαιξαν στα ίσα.
1: Μόνο, ναι. Όπως επαναλαμβάνω. Μόνο έτσι θα κέρδει ο Ολυμπιακός.
0: Το έτσι πώς είναι, ρε Σάκη.
1: Βία, να το πω τώρα.
0: Ποια βία, δεν υπήρχε καμία βία χθες, Σάκη. Ποια είναι η βία. Τι, ένα εκτός έδρας ντέρμπι, πάντα υπάρχει υποστήριξη του κόσμου προς την ομάδα.
1: Άλλες φορές έχανα γιατί είχε ανώτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Έχανα.
0: Ναι.
1: Έχανα. Είχα παίξει 15 φορές, είχα 6 και ήταν ανώτερος. Πηγαίναμε μέσα και εμείς κερδίσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το χτεσινό το παιχνίδι, αν είσαι Ολυμπιακός, πρέπει να πει συγγνώμη, δεν το ξανακάνω.
0: Ναι, τι να μην ξανακάνει, ρε Σάκη.
1: Να φτάσει από τα σχέδια.
0: Ποια
1: αυτά τα έσχη.
0: Ποια
1: τα
0: σχέδια.
1: Έσχη, ήταν έσχη. Ήταν έσχη.
0: Για ποια
1: ήταν
0: σχέδια έσχη. Μου λες.
1: Δεν είσαι στα μέσα, δεν είδες τίποτα, ρε φίλε.
0: Εννοείς για το Κορέο, εννοείς.
1: Για τα πάντα, εννοώ, για τα πάντα. Και να δεις ότι έγινε, άκου. Για να δεις ότι ψήσανε και τον προπονητή που έχει ένα μήνα στην Ελλάδα να δηλώσει για τον Παναθηναϊκό ότι θυμήθηκε, λέει, με τον Άτζα. Άκου τώρα. Άκου τώρα, δηλαδή, άκου βάλανε, έχουν βάλει και τον προπονητή τώρα.
0: Εσύ, Σάκη, πανώ από οργανωμένους φιλάθλους σαν αυτά έχουμε δει πάμπολες φορές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Δεν ξέρω, εγώ είδα άλλα. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ και να μην κάνει λάθος εσύ. Πάντως, όλη η Ελλάδα, τον κόσμο που βάζει το ταξί μου λέει δεν είναι ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι να το πάρει όπως έπρεπε, όπως έπρεπε να γίνει. Μόνο έτσι το έπαιρνε.
0: Εντέρμπι ήταν, Σάκη. Τα ντέρμπι κερδίζουν. Τι, δεν καταλαβαίνω αυτό που λες στα ίσα.
1: Συγγνώμη, εσύ περίμενε. Θα μου μιλήσει αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Εσύ περίμενε τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Προφανώς και όχι, ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός όμως που βάλανε 20 κατώτερο των περιστάσεων.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν παίξει τώρα. Όταν μπορεί να πέσει στην Ιταλία, τα αρχικό στην Ιταλία. Τι να παίξει τώρα με το Σιάλακα.
0: Δηλαδή α χάσει το Σιάλακα.
1: Τι είναι?
0: Δηλαδή, ας χάσει το Σάλιακα, δεν πειράζει.
1: Βέβαια, τι θα κάνει τώρα, μιλάμε τώρα.
0: Άρα, γιατί κερδίζει για τα υπόλοιπα μάτς, Ρεσάκη, τι λογική είναι αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Λογική είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα, μόνο έτσι θα έκανε. Με καμία άλλη περίπτωση.
0: Το έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Που λες το έτσι, ποιο είναι το έτσι.
1: Σκληρό παιχνίδι, με ένα σκληρό παιχνίδι.
0: Σκληρά θα παίξει, ντέρμπι θα παίξει.
1: Το ξέρω, έτσι.
0: Αλλά μαζεύουν τα βόλια του υπέρξει με τυχόν να κουμπίσει τον αντίπαλο. Ντέρμπι.
1: Δηλαδή, τι αρέσει, δηλαδή, βία.
0: Ρεσάκη, ποια βία. Ντέρμπι. Ντέρμπι.
1: Εσάν δεν το ντέρμπι με τον
0: Παναθηναϊκό. Ποια βία έγινε κανένα.
1: Έχει ξαναδεί τέτοιο ντέρμπι εσύ μέσα και έξω. Έχει ξαναδεί.
0: Εννοείται. Δεκάδες φορές.
1: Παίζουν ένα ντέρμπι. Παίζουν το σκίτι της
0: κάρτας. Τι είναι ένα ντέρμπι που να υπήρχε ένταση στο μάτς. Όλα τα ντέρμπι. Όλα τα ντέρμπι.
1: Έτσι τα ίδια. Εντάξει, πάω πάσο. Πάω πάσο. Αν τα έχει ζήσει, πάω πάσο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό 38 χρόνια. Πάω πάσο. Και τον Ολυμπιακό 40. Δεν το ξαναδεί αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με κέρδισε, ομάδα τότε με κέρδισε. Έμπαινε μέσα, μου έδινε τρία μπαλάκια και σκόνα και έφευγα. Αυτή είναι η αλήθεια, Παντελονάτη.
0: Μάλιστα.
1: Μου έδινε πέντε μπαλάκια, εχθές έπρεπε ο Ολυμπιακός να κερδίσει, γιατί πάει στο 8 πόντους και τελειώνει ο Ολυμπιακός. Είναι τελειωμένος για μένα. Εγώ πάω στοίχημα, πάω και το ταξί. Όποιος θέλει.
0: Μην ξανοίγεσαι, το έχω ξαναπεί, μην ξανοίγεσαι. Καταγράφεται η κουμπί και βλέπω να.
1: Το αρνάκι, μην λέξετε
0: εδώ. Εδώ ο κύριος Δημοσθένης λέει το βάζει αυτό στο στοίχημα, λέει πάντως ο μαθητής.
1: Κύριε Θανάση, μα θέλεις για τον Κάρμο, πού παίζει ο Κάρμο τώρα.
0: Σάκη, έχουμε εδώ στοίχημα. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος βάζει το ταξί. Ο ένας βάζει το ταξί, ο άλλος λέει το σταθμό. Ο κύριος Δημοσθένης ο Τσαμπαλιάς ιδιοκτήτης του σταθμού.
1: Ο κύριος Δημοσθένης, το μόνο σίγουρο είναι, ο κύριος Παναθηναϊκός θα φάει κατσικάκι. Το μόνο σίγουρο είναι, πες του.
0: Έγινε, Σάκη, να κλείσουμε αυτό.
1: Ο Κάρμο, πού παίζει ο Κάρμο?
0: Στον Ολυμπιακό και στην Αγκόλα.
1: Στην Αγκόλα, και έκανα με τον Κάρμο που παίζει στην Αγκόλα.
0: Δεν έπαιξε ο Κάρμο.
1: Στην Αγκόλα δεν παίζει.
0: Όχι.
1: Α, τέλος πάντων, θα πάει τώρα στην Τζιμπάγκουε. Λοιπόν, να θέλω να δώσω χαιρετισμό στον Θοδωρή. Το Θοδωρή που είναι ωραίος εκεί με τη Φεράρι. Είναι ωραίος μαγαζί, τον Παδωρή σε όλους. Στον Μπίλι, έχει χαιρετισμό από τον Μπίλι και μου λέει: δώσε χαιρετισμό στο Θέμη. Λοιπόν,
0: να είναι καλά.
1: Σε όλους και καλό βράδυ. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, για καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Θέλει να ξανακαλέσει. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Βασίλης από Βέρεια.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Δεν μου λες, φίλε μου, πρώτη φορά βγαίνω.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κύριος ο Σάγκης με μέσο βγαίνει στην εκπομπή σας?
0: Όχι, δεν βγαίνει κανένα με μέσο. Μου παίρνει τηλέφωνο και ο Στέλη και βγαίνει στην εκπομπή.
2: Σε παρακαλώ, τον ακούμε και απειδίζουμε.
0: Εντάξει, διαφωνούν αρκετοί με το Σάκη,
2: είναι
0: αλήθεια.
2: Είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα? Τι να πω, πρώτη φορά πήρα έτσι με το θάρρος να πω ότι κάπου πρέπει να τον κόψεις αυτό εδώ το θράσος που έχει.
0: Εντάξει, πάνω για διαφορετικές απόψεις. Βασίλη, τώρα τι να σου πω. Και εγώ διαφωνώ με το Σάκη, δεν θεωρώ ότι.
2: Εγώ νομίζω, Θέμη μου, ότι με μέσον τον αφήνεις και βγαίνεις.
0: Δεν βγαίνει κανένα με μέσον. Αυτό σας το υπογράφω.
2: Και εάν βάζει το ταξί του στοίχημα, πρώτον το ταξί δεν είναι δικό του. Δεύτερον, πρέπει να είναι χαμηλών τόνων.
0: Δεν το ξέρω για το ταξί.
2: Το ραδιόφωνο σου είναι πανελλήνιο, το ακούει όλος ο κόσμος. Χαίρομαι που σε ακούω, αλλά όχι και έτσι, ρε φίλε.
0: Ναι, νομίζω, ξέφυγε, κόσμος, ξέφυγε λίγο.
2: Ο κόσμος παραδέχεται, μα κάθε μέρα είναι. Γι' αυτό βγήκα, έτσι, γιατί κάπου ακούω και ειλικρινά σου λέω, κλείνω το ραδιόφωνο που θέλω να σε ακούω όταν βγαίνει ο κύριος αυτός.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να σου πω
2: κάτι. Δηλαδή το βλέπεις εσύ σωστό, το θεωρείς σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σωστά και λάθος λεγόμενα. Διαφωνώ με αυτά που είπε ο Σάκης νωρίτερα, γι' αυτό του απάντησα κιόλας. Και...
2: Θέμη, ειλικρινά σου λέω, τέτοια μπάλα, δηλαδή, όχι ότι έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πουθενάς.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
2: Πουθενάδες είναι, πήραν ένα.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς, Βασίλη. Μην μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς.
2: Το πουθενάς δεν είναι βρισιά.
0: Σε χαρακτηρισμός είναι, δεν είπα βρισιά. Χαρακτηρισμός.
2: Είναι δυνατό να μην παραδέχονται κάτι. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ακούω την εκπομπή σου. Χαίρομαι που σε ακούω εσένα που είσαι τόσο ουδέτερος και τόσο καλός. Αλλά κάπου ρε παιδί μου, πρέπει ο κόσμος να είναι λίγο επάνω, το γνώθησε αυτό να έχουν.
0: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει όντως και να μην ξανοιγόμαστε που λέω εγώ και το λέω πολλές φορές γιατί βλέπω ότι μετά...
2: Από Βέρεια παίρνω Βεριάρα. Βεριάρα, Βασίλισσα του Βορρά.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα, εύχομαι να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και μετά να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα στα οποία είναι αρκετά. Λοιπόν, το γάρ πολύ τη λήψη για να παραφροσύνει. Γεια σου, Σάκη, παραφρόνησε σήμερα, λέει ο Βασίλης. Ο Λευτέρης λέει: καλό απόγευμα, Θέμη. Συμφωνήσε ότι το μεγαλύτερο αγωνιστικό στοίχημα του φετινού Παναθηναϊκού είναι η προσαρμογή του Ναν στα θέλω τον Μπράντοβιτς. Χωρίς αυτό να αφαιρέσει από τον παίχτη την ηγετική προσωπικότητά του, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, αυτά που λέγονται για τον Ναν, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Γιατί διαφωνώ? Γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς σταρ. Έχει προπονήσει και μεγαλύτερο στάρ από τον Ναν. Οπότε, και έχουμε δει ότι παίρνει από τους παίκτες το καλύτερο που μπορεί. Θεωρώ ότι ο Ναν θα μπει σε καλούπι και θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο και τον ίδιο. Δηλαδή, δεν θα είναι όπως πέρσι με τον Αταμάν και πρόπερσι, ότι πάρε την μπάλα Ναν και επειδή είσαι παιχταράς, βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θα του βγάλει και συστήματα ο Μπράντοβιτς και θα χτίσει το παιχνίδι και γύρω από τον Ναν, ώστε ο Ναν να φτάνει και πιο εύκολα στο καλάθι, χωρίς να χρειάζεται να παίρνει την μπάλα και να τη βάζει με οποιονδήποτε τρόπο στο καλάθι. Οπότε, θεωρώ πως ναι, ούτε θα αφαιρέσει τον άνθρωπο παίκτη την ηγετική προσωπικότητά του. Θεωρώ ότι θα προσαρμοστεί και με το παραπάνω Ναν και θα δώσει και μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Τάκης λέει: όταν δεν ξέρεις κάτι, δεν το δημοσιεύεις. Δηλαδή, αν εγώ εδώ σου γράψω σε μια ξένη γλώσσα την οποία δεν γνωρίζεις εσύ, ένας έξυπνος άνθρωπος, θα το δημοσιεύσεις. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε, λέει ο Τάκης με αφορμή τη δημοσίευση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Νομίζω περισσότερο ήθελε να ποστάρει την ατμόσφαιρα, πάντως, Τάκη, αυτό που σου είπα και νωρίτερα. Να σε καλά πάντως. Ο Αποστόλης λέει: καλή αρχή για φέτος, το Σάκη και στον Μπιλ και του χρόνου. Αποστόλης θα το έχει. Νωρίς είναι ακόμα, παιδιά. Νωρίς είναι, Αποστόλη. Ο Αντώνης λέει: Σάκη, τράβα να ακούσει τις δηλώσεις του προπονητή σου μετά τον αγώνα. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, θέμησε ό,τι σου λέει ο Σάκης, θα του λες ναι σήμερα, είναι δύσκολη ημέρα. Ο Γιάννης λέει: η σημερινή εκπομπή είναι απόλαυση. Έχουμε πάρει popcorn αναψυκτικά και απολαμβάνουμε Σάκη και λοιπούς. Μην τους διορθώνεις, Θέμη, άσους να πούν το πόνο τους. Ήρθαν οι περίπτωση και έφυγαν. Με την ουρά στα σκέλια, κορυφή στο γέλιο, λέει ο Σάκης. Όταν κάποιος κυκλοφορεί μεταξύ, ξέρει τα πάντα, αφήνε το να τα πει. Η καλύτερη κωμωδία, λέει ο Γιάννης. Ο Ρεντών του 7 λέει: Σάκη, εκτός από τα πάντα, φταίνε και τα κοάλα. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί, λέει ο Ρεντόντο. Ο Τόλης 7 λέει: ξύδι. Ο Τζιμ λέει: μετά να ρωτιέστε γιατί γίνεται που λέω το η εκπομπή, κλείστον η πλάκα έχει και όρια, απλά επισημαίνω. Πάντως θεωρώ, Τζιμ, ότι επειδή έχει υποθεί και άλλες φορές αυτό, αν κάποιος πει κάτι το οποίο προφανώς η πλειοψηφία θα διαφωνήσει, θεωρώ προτιμότερο να το απαντήσω ώστε να δείξω ότι. Να προσπαθήσω να του δώσω να καταλάβει ότι δεν ισχύει αυτό που λέει, παρά απλά να το αφήσω να περάσει. Γιατί μετά πάλι θα υπάρχουν και αντιδράσεις και θα πούνε γιατί δεν το σχολίασες και γιατί το άφησες να περάσει. Μια σοβαρή ερώτηση: βάζει κόσμο στο ταξί και μεταφέρει. Πιο αρνεί, μωρέ, ακόμα το χρωστάει στον Κότσο και τον Βερβελέ. Πολύ ανοίγει το Λάρτ. Μια διευκρίνηση: όταν έχει κάνει πεζοδρόμιο, τι εννοεί, λέει ο Τζιμ. Ο Λευτέρης λέει: το αρνεί στο Βερβελέ, το πήγε. Ο Τάσος από Αργυρούπολη λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακρατές και στο φίλο μου το Σάκη. Είναι σαν τον Μπουμπούκο που είναι όλα ζάχαρη στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα, λέει ο Τάσος από Αργυρούπολη. Να σε καλά, Τάσο. Ο Γιάννης λέει: Η συνέχεια του μηνύματος ήταν για τον Ταμπόρδα που είχε κίτρινη και τον άλλαξε γιατί αναζητούσε την κόκκινη. Και πριν την κόκκινη του Σάλια και έχει προηγηθεί μαρκάρισμα, παρατεταμένο και τράβηγμα στα πόδια του Πουέρτα από τον Αντίνο. Και ο διαιτητής είπε: παίζεται. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Ο Σμαϊλόβιτς έπαιξε δεξί μπακ με τη Βοσνία. Και ο Κάρμο έπαιξε χαφόντος με την Αγγόλα, πάντως Γιάννη. Απλά σε φάση ανάπτυξης έπαιζε με τριάδα στην άμυνα και με τα μπακ να παίρνουν όλη την πλευρά. Και ο Κάρμο γύριζε πιο πίσω ως κεντρικό στόπερ ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Και στην άμυνα έπαιζε πιο μπροστά από του στόπερ. Σάκη έμαθα εκεί στη Ραφίνα ότι πουλάνε γελοκαθαριστήρες. Πήγαινε πάρε μου ένα ζευγάρι. Ο Βασίλης λέει: το διάβασε το μήνυμά σου, Βασίλη. Ο Αντώνης λέει: να δεις που ο φίλος ο Σάκης άλλο ματς έβλεπε. Καλησπέρα, λέει ο Αντώνης. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία. Α, και ο Μπίλμπαϊ Τάξη έχει στείλει μια φωτογραφία. Λέει: ο Πούτιν έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε. Τώρα θα το δίνει 100 ευρώ στον Τραμπ και αυτό 140 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κούλης θα εισπράττει τριπλάσιο φόρο στο λίτρο. Οι μετακλητοί, οι φραπέδες, τα τρόλ και οι Μητροπολίτες θα πάρουν την αύξηση. Εμείς μαντέψτε τι θα πάρουμε, λέει ο Μπίλμπαϊ Τάξη. Εγώ λέω: όλοι αυτοί που ζητάνε να κόψουν το σάκι να πάνε. Ναι. Να πάνε σκέτο. Έγινε. Μπίλ, πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, Θεμή, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Είπες και τα χθεσινά μηνύματα ή μόνο τα σημερινά?
0: Αυτά είναι τα των τελευταίων λεπτών.
3: Ακούς. Πάντως, κοίταξε, ο Σάκης έχει δίκιο. Σε κάποια πράγματα έχει δίκιο.
0: Ναι.
3: Είπε ότι σε κάποιες φορές κελαϊδάγαμε. Πηγαίναμε και κελαϊδάγαμε.
0: Δηλαδή?
3: Αυτός δεν το είπε. Λέει, έλα μωρέ. Λέει, εντάξει, κάποιες φορές, λέει, που νίκαγε ο Ολυμπιακός, πηγαίναμε, λέει, εμείς, λέει, και κελαγιάγαμε, δεν το άκουσες?
0: Ναι, εντάξει, οκ. Διαφωνώ πάντως με την προσέγγιση του Σάκη. Σαν το ντέρμπι.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι που λέει ένα τραγούδι, η συγχωρεμένη που έλεγε μάλλον, η... Όχι, Παναγία μου. Η Σωτηρία Μπέλου.
0: Ναι.
3: Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, του Δήμου Μούτση, δεν είναι?
0: Δεν είμαι σίγουρος, μην πω κάτι που δεν ξέρω.
3: Ωραία, ποιος και λέει στο τέλος: θα έρθει η άσπρη μέρα και για μας.
0: Κρατάμε τους στίχους λοιπόν.
3: Εντάξει, θα έρθει η άσπρη μέρα και για αυτούς. Κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Για όλους κάποια στιγμή θα έρθει η άσπρη μέρα, οπότε.
3: Εντάξει.
0: Αφήνουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για να κλείσουμε αυτό.
3: Εντάξει, εγώ πάντως σήμερα συμπαραστέκομαι στο Σάκη και το συμπονώ, γιατί είναι συνάνθρωπος, έχασε η ομάδα του, είναι στεναχωρημένος, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχεις και καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια.
0: Με υγεία. Λοιπόν, να διαβάσουμε δύο τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Άγγελος λέει: η λαϊκή απέτηση όπως στη Βουλή έχουμε την ώρα του Πρωθυπουργού. Θέλουμε την ώρα του Σάκη, λέει ο Άγγελος. Και ο Βασίλης λέει: μην το κάνεις αυτό, Θέμη, μην μας κόψεις το Σάκη. Όλα τα χωριά, λέει, έχουν ένα χωρατάτζι. Μάλιστα. Παιδιά, δεν θεωρώ ότι προκαλεί ο Σάκης, όχι μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν προσβλητικός για να κοπεί. Έχω αναφέρει ότι όσο και να διαφωνούμε κάποιον, κάποιος θα κοπεί μόνο αν είναι προσβλητικός είτε προς τους ακροατές είτε προς τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ στο ραδιόφωνο. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα έχουμε και καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι.
7: Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλλά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Αναχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την Ισπανία ενώψη των αγώνων με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια δουλειά για εμάς, πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κόρι Τζόζεφ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει λόγο μέσω διαρροής της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το χθεσινό κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή από παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο τέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά δημοσιογράφου κινείται ο Ανδρέας Τετέι για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρα Τσπάνια Λούκα στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος, η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού. Στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση των ντέρμπι επί των Πρασίνων. Τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε ο Κώστας Φορτούνης. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αύριο είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για την Αγγλία ενώπιση των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμάς 300 θα ταξιδέψει η Ένωση. Αγώνα δρόμου για το μάτς της Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος εκτός απροόπτου θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία τσέκ της αγωνιστικής του Super League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Εκτός για το δικέφαλο του Βορρά, οι τραυματίες Παυλένκα, Τάχα Άλι, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Μπάντζα, δεδομένη η παρουσία του Τσιφτσί στην εστία των Ασπρόμαυρων. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους Νάν και Σλούκα θα μεταβεί στο Βελιγράδιο Παναθηναϊκός για το μάτς με την Παρτιζάν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτίζαν ή θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ενώπιση του αυριανού αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπρανκού Μπαντιό. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το παιχνίδι του Όφη με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίδιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο Handball, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier. Πλήγμα στη Μαρσέγγι πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο βασικός στόπερ των Μασαλών, Ντέρικ Κορνέλιους, τίθεται νοκάουτ από την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Αμερικάνο Φριτς Τέιλορ και προκρίθηκε στους 16 του Σανγκάι Μάστερς. Νίκη και για την Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 της Κροάτσας Ντόνα Βέκιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά στη Γιουχάν.

0: Καλαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026 και για ελάτε στην παρέα μας, μείνετε εδώ στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 να δούμε ότι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο Νατάζο Ζαφυράκη, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Βλεφωτόμος και ο Νίκος Κατσάτσος.

Θα τα πούμε πολλά συνέχεια, φίλες και φίλοι, μας στον απόϊχο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Απομένει βεβαίως ένα παιχνίδι τώρα στις 6 ώρα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη αγωνιστική. Είχαμε όμως αγωνιστική και στη Super League 2 παιχνίδια, τα οποία τα τελευταία πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0, όπως και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, επίσης με το ίδιο σκορ 3-0 για την έκτη αγωνιστική και αυτή η κατηγορία.

παρέα μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές. Έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων κέντρο ξένων γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένος στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α θα το βρείτε Αϊτόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιο. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Όπως σήμερα, φίλες και φίλοι, εκτός από τους καλούς συναδέλφους ή τις συνεντεύξεις που φέρνουμε και βγάζουμε επωνύμων και ανθρώπων του ποδοσφαίρου, του αθλημάτων γενικότερα, κάθε φορά, θα κάνουμε και μια νέα ενότητα, μια ενότητα πεντάλεπτη, καθαρές κουβέντες. Από σήμερα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή τη μικρή πεντάλεπτη ενότητα για να ακούγεται και η φωνή των απλών φιλάθλων που αγαπάνε τον αθλητισμό και ταυτόχρονα βρίσκονται στο επιχειρήν.

ακούμε λοιπόν τη δική τους θέση και θα έχετε προτάσεις καλύτερων προσφορών ή και εκπτώσεις αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Για εσάς λοιπόν τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ένα βήμα λοιπόν με διαφορετικές αγνές φωνές, για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Μιλάμε για την εταιρεία Λάμποτε, την οποία μπορείτε τα προϊόντα της να ανακαλύψετε και στο online. Και online στο labote.gr. Προϊόντα της οποίας λοιπόν μπορείτε να ανακαλύψετε και στο labote.gr, η ποιότητα που συναντά το στυλ, μην το ξεχνάτε, Labote.

Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στον απόϊχο της έκτης αγωνιστικής, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ ήταν αυτό που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις, αυτό που απασχόλησε περισσότερο και βεβαίως βρήκε μεγάλο νικητή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. ΑΕΚ είπα. Καλά ρε Νικόλα. Λοιπόν, είμαι λίγο, είναι Δευτέρα παιδιά, μην με παρεξηγείτε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν, τον ντέρμπι των αιωνίων. Αλλά λέμε και άλλα θέλουμε να πούμε και άλλα βγάζουμε, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να πούμε το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων. Βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με ένα 0, δικαίως θα έλεγα εγώ. Διότι έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι οι μεγάλες διακοπές στο πρωτάθλημα πολλές φορές δεν ωφελούν τις ομάδες που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Αυτό λοιπόν συνέβη και με τον Παναθηναϊκό, ενώ και η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών ήταν σε αρίστη κατάσταση αγωνιστική, αλλά και η ίδια ομάδα ολόκληρη. Όμως με την επανέναρξη κατέβηκε ένας Παναθηναϊκός στο Φάλιρο χωρίς δυνατότητες, χωρίς δυναμική, χωρίς διάθεση, χωρίς, με αποτέλεσμα η ομάδα να ιτηθεί δικαιολογημένα, λάθος μεταβιβάσεις σε κοντινές αποστάσεις, αβίαστες θα έλεγα, αβίαστα λάθη. Γενικώς ένας Παναθηναϊκός που υστέρησε και υστέρησαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, τα μεγάλα του όπλα στην επίθεση, στο κέντρο, ο Καμαρά, ο Ναΐ, ο Τετέι, στην άμυνα, ο Κυριακόπουλος και πολλοί άλλοι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν έπιασε ούτε το 40% της αποδοσής του, της αποδοσής της. Με αποτέλεσμα, δικαιολογημένα, από την άλλη πλευρά, οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι ήξεραν ότι σε μια αποτυχία θα έμεναν περισσότερο πίσω, ήτας δηλαδή, αλλά και η ισοπαλία θα παρέμεναν οι 5 βαθμοί διαφορά. Μπήκαν λοιπόν αποφασιστικά με δύναμη όπως επιβάλλουν τα συγκεκριμένα ντέρμπι και έτσι χωρίς πολλές φάες από τη μία πλευρά και την άλλη, όμως ήταν αρκετό το γκολ του Ρέτσου να πάρουν αυτή τη νίκη και να μειώσουν τη διαφορά στους 2 βαθμούς από την κορυφή.

Και για να δούμε ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα έλεγα καλύτερα, να θυμηθούμε το μνημονιακό Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε πολύ πολύ χαμηλό budget, νέα παιδιά, και όταν κατέβαινε στο Φάλιρο είχε πάνω από 4-5 αγωνιστικές να χάσει κάποια στιγμή. Δηλαδή έπαιρνε νίκες, σοπαλίες. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο σε ποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Έχουμε δει λοιπόν διάφορα τέτοια να συμβαίνουν και επαληθεύτηκε και χθες. Άρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει, για να βρει τα παλιά του στάνταρς, θα πρέπει να ανεβάσει τροφές, θα πρέπει ο Νίστρουμ, ο Δανός προπονητής, γιατί και αυτός ήταν εκτός του όποιο χρόνου, φαίνεται ότι πολλοί εξ αυτών δεν γνώριζαν τι σημαίνει ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά και κάποιοι που γνώριζαν, όπως ο Κυριακόπουλος, ο Τετέ και άλλοι, πάλι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ήταν δηλαδή κατώτεροι το αναμενωμένο. Αυτά λοιπόν για το ντέρμπι. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Βεβαίως το άσχημο ήταν αυτά που συνέβησαν εκ των υστέρων, το τρίτο ημίχρονο, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής εδώ, το όπου δεν μας άρεσε καθόλου αυτό το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγκουαεθίλ, του coach του Ισπανού προπονητή, ο οποίος ανεξαρτήτως τι κάνουν οι οπαδοί, αυτό που έκανε ήταν επίπεδο οπαδών και όχι ενός προπονητή και ενός μιας ΠΑΕ που πρέπει να ακολουθήσει άλλη τακτική. Ο κότς του Ολυμπιακού λοιπόν επέλεξε πριν τον ντέρμπι, για όποιον δεν το έχει παρακολουθήσει, να ποστάρει στα social media ένα παρελθοντολογικό στιγμιότυπο του εκλειπώντος Παρασκευά Άντζα, ούτε και εκεί δεν υπήρξε ανάλογος σεβασμός, πιστεύω εγώ, με τον Σωτήρη Κυριάκο. Λίγο πολύ όλοι θα γνωρίζετε αυτό το πλάνο, αυτή τη φωτογραφία πολλά χρόνια πριν. Δικαιολογημένη λοιπόν η αντίδραση του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν καυστική και λέει απουσία στοιχειωδούς θεσμικής σοβαρότητας, αλαζονίας, ασέβεια και οπαδηλίκη. Και συνεχίζει πιο κάτω, δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειωδούς θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από έναν φανατικό οπαδό. Και σαφώς αναφέρεται η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στον Ισπανό προπονητή του Ολυμπιακού. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια και με τον Βαγγέλη Δουκάκο και στη συνέχεια αν χρειαστεί. Προς το παρόν θα πάμε μουσική και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Έχουμε όμως φίλες και φίλοι, έχουμε τις θέσεις των δύο ομάδων. ΠΑΟΚ Καλαμάτας, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 6 ώρα ξεκινά το τελευταίο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ του Ιταλού Λύση ξεκινά με Τσιφτσί, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Γιάκιτ, Ζαφίρη, Πέλκα, Χατζίδη, Τάισον και Ντιαγέ. Ενώ η Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ξεκινά με Βασίλεβιτς, Αλόνσο, Στρούγκη, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδη, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Βάργας, Κορμπινόφσκι και Μορέιρα. Είναι η πρώτη 11. Το παιχνίδι, όπως είπα, ξεκινά στις 6. Λοιπόν, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Είχαμε αυτά που είχαμε. Έχουμε και ένα παιχνίδι τώρα το οποίο αναμένουμε στις 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάλι.
1: Καταρχήν πρέπει να κάνω ένα γενικό σχόλιο.
0: Για να ακούσουμε.
1: Χωρίς να αναφέρομαι σε ονόματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αντί να κοιτάνε λοιπόν το τι έκαναν όταν αυτοί έπαιζαν, όσοι έπαιζαν. Έτσι. Και τώρα κάνουν τους ηλεκριτικούς και αν έχουν παίξει κατηγορία. Και αν έχουν παίξει κατηγορία, στρέφονται λοιπόν ελαφρά την καρδία και ρίγουν βέλη συνέχεια. Ο Ορμαθέτα δεν ήταν διαιτητής, δεν ήταν για το ντέρμπι, κακός εκείνο, τ' άλλο. Δηλαδή δεν παίρνω ούτε τις συνθήκες του μάτς, ούτε το φανατισμό, ούτε το δυναμισμό, ούτε ότι οι παίχτες ήταν αδρεναλίνη στα ύψη, ψάχνουν να βρουν διάφορα θέματα να δημιουργήσουν. Δήθεν ότι ο διαιτητής δεν πήγε καλά σε ένα παιχνίδι όπου. Έτσι, το τι λέει τώρα ο Παναθηναϊκός, ζητάει τώρα ένα πέναλτι για το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που είχε την μπάλα στα χέρια του, άρα εκεί δεν μπορούσε να μαρκαριστεί, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει πέναλτι τον Ντετέι. Έτσι, και μια κάρτα την οποία λέει ο Παναθηναϊκός ότι έπρεπε να βγει μια δεύτερη, ο Ολυμπιακός λέει δικακώς πήρε κάρτα ο Τσιμίκας. Γενικώς όλοι, μάλλον τα λένε οι δημοσιογράφοι και περισσότερο εγώ δεν είδα καμία διαμαρτυρία καμίας ομάδος. Απλά και μόνο έχουν βγάλει, βγάζουν τα αποθυμένα τους, γιατί ακριβώς δεν έχουν φτάσει στο ύψος του Ισπανού διαιτή, που για μένα ήταν καλός, μπορεί να έκανε λάθη, το λάθη του ήταν επεισιώδη, δεν έκανε το αποτέλεσμα. Και απορώ δηλαδή έτσι και με τη δήλωση και του πρόεδρου του Ολυμπιακού που είπε ότι κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, κερδίσαμε και τον διαιτή. Δηλαδή τι έκανε ο διαιτής, δεν έπρεπε να βγάλει τον παίχτη? Δεν κατάλαβα τι πρέπει να γίνει, δηλαδή όλοι διαμαρτύρονται. Βρίσκουν ξυλαστήριο θύμα το διαιτή. Αυτά έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί σήμερα, έχουν διαβάσει ένα σωρό. Και από αυτούς ορισμένοι δεν έχουν παίξει ούτε στη Β' Εθνική που κάνουν τους ηλεκριτικούς. Άλλοι για να δημιουργήσουν έναν τόρο γύρω από το όνομά τους λένε το μακρύ και το κοντό τους. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι είναι η ιεροσιλία για ορισμένους και να ασχολούνται με τον Ισπανό διαιτή, ο οποίος και λέει την κατηγορία είναι. Και τα δύο, αν δεν έφεραν κάποιον άλλο, θα έλεγαν τα μοίρια όσα.
0: Κοίταξε, Βαγγέλη, στον πειθαρχικό τομέα δεν τα πήγε καλά. Θα μου πεις, ήταν η δυσκολία του αγώνα τέτοια. Αν ήταν ένας Έλληνας, μπορεί να το είχε κάνει περισσότερο μαντάρα, δεν το ξέρω.
1: Αν άναβε εκεί την ώρα, έννοια φωτιά και τελείωνε όλα.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι κι αυτός υποτίθεται όταν φέρνει έναν ελίτ διαιτητή, είναι για τα δύσκολα τον θέλει. Δεν τον θέλει, α πούμε, για την Κηφισιά με τον Πανατολικό.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να μου λένε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα δεν έδωσε ιδιο κάρτες, έτσι το ίδιο φάουλ, τώρα κρίνουν και κάποιοι που δεν έχουν σφυρίξει καθόλου. Εκεί τρελαίνομαι, γιατί ξέρω αυτοί που κάνουν τηλεκριτική, ξέρω που παίξανε, ποιοι τι έχουν προσφέρει.
0: Καλά, σε αυτό.
1: Αυτά λέει, μα δεν είναι τα λάθη λέει, που έκανε, τα φάουλ λέει, που δεν έδινε, αυτά που έχασε. Τι λέτε, ρε, τι λέτε τώρα, τι λέτε, ψάχνετε να κάνετε την τρίχα τριχιά. Όσο και να θέλουν να επιμένουν, ο διαιτής δεν διαμόρφωσε κανένα αποτέλεσμα, έκανε τα λάθη τα οποία υπάρχουν και είναι, τα λάθη ήταν επουσιώδη και από εκεί και μετά τώρα τελείωσε, το ανήκει στην ιστορία το ντέρμπι αυτό, ανήκει στην ιστορία. Τώρα από εκεί και μετά θα δούμε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Πάντως όχι ότι ο Ερνάντες ήταν ο διαιτής ο οποίος ήταν ο κακός, ο κακός λύκος λοιπόν, δεν ήταν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και μετά οπωσδήποτε συζητιέται τον γκολ του ακυρωθέν της ΑΕΚ, το οποίο μόνο ένα βίντεο δείχνει, μόνο ένα πλάνο από ένα βίντεο που υπάρχει, ότι βάζει το χέρι του ο επιθετικός της ΑΕΚ, ο Τέσσαλα, δεν είναι η φάση αυτή για, όπως φάνηκε, για να ακυρωθεί αυτό το τέρμα του Κουτέσσα.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι είχε και ένα μαρκάρισμα του Όφη, του Κόντρο, όπου εκεί ο διαιτητής δεν πρέπει να σφυρίξει τίποτα. Τι σφυρίζει φάουλ, δηλαδή εκεί ήταν μια μπερδεμένη φάση με τον Πίλιο και τον Κόντρο και ο παίκτης το έφυγε πιο μπροστά. Άρα λοιπόν κακό σφυρίχθηκε και το φάουλ, γιατί διάφορες ιστορίες μπορεί να δημιουργηθούν από ένα λάθος τέτοιο σφύριγμα. Όχι ότι ο Κόκκινος ήταν και αυτός εδώ ο πρωταγωνιστής, αλλά επισημαίνουμε τα λάθη του, γιατί ήταν και το πρώτο του, το πρώτο του φετινό παιχνίδι. Τώρα τα παιχνίδια δεν είχαν να σταθούμε κάτι το ιδιαίτερο και να πούμε.
0: Το αξιοσημείωτο και επικράτησαν όλοι οι γηπεδούχοι, Βαγγέλη, έτσι, αυτή τη φορά.
1: Εντάξει. Άρα για το Λανουά ήταν ότι το καλύτερο. Ο Λανουά ήταν συνεχώς ήταν διαρκώς κινούμενος. Δηλαδή πήγε στη Νέα Σμύρνη να δει το. Είχε πάει να δει το πρώτα, είχε πάει στην Καλυθέα να δει το Τζαμτζαντώνη. Μετά πήγε στην Τρίπολη για να δει το Μόσχου. Άρα λοιπόν ήταν συνεχώς, ήταν στο πόδι για να δει τουλάχιστον τους διαιτητές. Θα μου πεις, από αυτό εξαρτάται. Όχι, αλλά εντάξει, δείχνει πάντως ένα ζήλο. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία θα φανεί. Με την τοξικότητα πάντως που έχει δημιουργηθεί, ναι, μην περιμένεις πολλά πράγματα.
0: Τώρα ακολούθησαν μετά, είπα νωρίτερα, την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για μια φωτογραφία κτλ. Που ο προϊσπανός προπονητής, εν πάση περιπτώσει του Κυριάκου, με τον αείμνηστο Παρασκευά Άτζα, άρχισαν οι ανακοινώσεις μετά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του αντιπροέδρου του ΣΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καραπάπα. Και βεβαίως εδώ ο Λευτέρης, ο φίλος μου ο Λευτέρης Βραχνάκης.
1: Άρα λοιπόν τα βλέπεις.
0: Ναι, έχουμε δουλίτσα τώρα. Βέβαια, έχουμε πολλά ντέρμπι στη συνέχεια.
1: Ο άλλος βγήκε και έβριζε τον Ντεντέι τώρα. Τι να πούμε τώρα, οι γραφικοί βγαίνουν και βρίσκουν τον Ντεντέι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας παίρνει το μαρκούτσι και λέει ό,τι θέλει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι θέλει.
0: Βαγγέλη μου, θα τα πούμε και Τετάρτη. Να είσαι καλά. Να πούμε φίλες και φίλοι, ο φίλος μου Λευτέρης Βραχνάκης εδώ λέει: κύριε Ζαφυράκη, μάλλον κάτι δεν καταλάβατε. Το πανό που είχαν ο παδί ανέβασε, όχι παλιά φωτογραφία. Ό,τι είδε το έβαλε. Και μάλιστα δεν φαίνεται και η υβριολογία στο τέλος της φράσης σε αυτό που ανέβασε. Φίλε Λευτέρη, δεν είπα εγώ ότι έκανε κάτι καινούριο. Απλώς η φωτογραφία που είπα, ίσως να είσαι νέος, δεν ξέρω, ήταν μια φωτογραφία παλιά στο γήπεδο ανάμεσα στον Παρασκευάτζα και τον Κυριάκο. Όποιος την ξέρει, την ξέρει. Αυτή ήταν από παλιά, από παλιό ντέρμπι, την οποία την έφτιαξαν οι οπαδοί, ποιος την έφτιαξε, αλλά και ο Ισπανός, ο κότς, δεν δικαιολογείται σαν επαγγελματίας αυτού του κύρους να ανεβάζει οπαδικές φωτογραφίες και τέτοιες αντιπαραθέσεις. Πυροδοτεί ένα ντέρμπι, το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό, από όποια ομάδα και να γίνεται. Δεν είπαμε. Τα ντέρμπι είναι φωτιά από μόνα τους. Άμα τα πυροδοτούν και οι επαγγελματίες και όχι οι οπαδοί, γιατί ο οπαδός έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, κατά κάποιον τρόπο. Οι παράγοντες πρέπει να είναι μαζεμένοι λιγάκι, γενικότερα αυτοί που γνωρίζουν το εφ' αγωνίζεστε. Αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και βεβαίως εδώ ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Βραχνάκης επανέρχεται και λέει είπα τι ηλικία είναι δεν ξέρω 48 οδεύω λέει οπότε Λευτέρη θυμάσαι τη φάση αυτή και για ποια, σε ποια αναφέρομαι και γενικότερα το μεγάλο μου, η μεγάλη μου ένσταση είναι ότι ο Παρασκευάς Άτζης λείπει από τη ζωή, έχει φύγει, δεν μπορούν να το χρησιμοποιεί ο ένας και ο άλλος για να πουλάει ο παδιλίκι. Ο παδί το κάνουν, δεν μπορεί ο προπονητής, επαναλαμβάνω. Και βάζω την τελεία μου εδώ.

Να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι έχουμε για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο γλωσσών Α. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α, λοιπόν, από το 1989, προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Θα το βρείτε στην Αητόπετρας 76 και Πριάμου, στο Ήλιον. Για περισσότερα, μη χάνετε χρόνο, είναι η εποχή τώρα που ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, το 210-26-22-210 είναι ο τρόπος επικοινωνίας.

0: Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει εκεί που ήταν στο αντίπαλη ομάδα που ήταν το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Βαλένθια. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας. Είχαμε αγωνιστική δράση στη Super League 2. Δύο παιχνίδια ολοκλήρωσαν την έκτη αγωνιστική πριν από λίγο. Σοφία, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχαμε ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με 2-3. Γιατί να πούμε ότι το παιχνίδι σαν Αγέρης Καρδίτσας δεν έγινε χθες λόγω έντονης βροχόπτωσης. Και μεταφέρθηκε για σήμερα, που ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Όχι πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Το γήπεδο ήταν βαρύ. Σε κάθε περίπτωση ολοκληρώθηκε και αυτή η αγωνιστική. Να θυμίσουμε ότι Τετάρτη είναι το εξαναβολής της προηγούμενης αγωνιστικής της Πέμπτης, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β. Και σε αυτή την αγωνιστική τώρα είχαμε και τα παραπονάκια μου, γιατί τι είναι Super League 2 ή Super Bet League 2 χωρίς παράπονα, φαγητό χωρίς αλάτι. Η Ελλάδα Σύρου μέσω του Προέδρου της, του Γιώργου Λεονταρίτη, έκανε κάποια παράπονα μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. Μίλησε για κλοπή στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Mm-hmm. Και είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία της κυρίας Μιλοπούλου, η οποία σύμφωνα με τα στατιστικά που κρατάει έχει 15-0 νίκες στα παιχνίδια με την Νίκη Βόλου, κύριε Μιλοπούλου. Και τώρα ξελέει το ρεκόρ της 16-0 και πάλι συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ. Από εκεί πέρα, ακόμα δεν έχουμε κάποια πόλης προπονητή. Υπήρχε μια έντονη φημολογία για την αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά η νίκη σήμερα κόπασε τα πράγματα. Κάπως η νίκη της αναγέννησης. Να πάμε και στη Γάμα Εθνική, όπου χτες είχαμε το κλασικό ντέρμπι της Κοκκινιάς. Προοδευτική Ιωνικός, 2-0 νίκησε η Προοδευτική σε ένα ήρεμο κατά τα άλλα ντέρμπι. Δεν είχε επεισόδιο, δεν είχε τη μεγάλη ένταση εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντός είχε, γιατί ντέρμπι είναι, πάντα υπάρχει, αλλά όλα σε αθλητικά πλαίσια. Να πούμε επίσης ότι στις 15 του μήνα, την Πέμπτη, θα συζητηθεί η έφεση που έχει καταθέσει ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος, βεβαίως, για το θέμα των στημένων και τις αφαίρεσης βαθμών που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας. Και επειδή η Επιτροπή Εφέσεων είναι τόσο κρυψίνους, θα μάθουμε τι θα γίνει και τι θα υποστηρίξουν οι ομάδες και αν θα πέσει η ποινή.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο κατά τη Σοφία μου από Γάμα Εθνική, τι κάνουμε?
1: Πολλά γκολ παντού.
0: Είχαμε αγωνιστεί κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι?
1: Είχαμε κανονικά αγωνιστεί, είναι χωρίς προβλήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την κακοκαιρία και είχαμε αναβληθεί κάποια ματ. Τώρα είχαμε μεταφερθεί ολόκληρη όμιλη. Τώρα όλα κανονικά διεξήχθησαν τα παιχνίδια με γκολ κτλ. Αλλά σε ήρεμα πλαίσια. Δεν έχουμε κάτι πολύ έτσι συγκλονιστικό. Ο Εργοτέλης πήρε μια μεγάλη νίκη από τις πιο γνωστές ομάδες, έτσι, που είναι στο 10ο όμιλο της Γάμα Εθνικής, τον κριτικό όμιλο. Γιατί φέτος έχουμε και κριτικό όμιλο. Ο Παναξιακός και αυτός συνεχίζει με νίκες, που συνεχίζει να αγωνίζεται εκεί ο Κώστας Μανολάς, και οδηγεί την ομάδα σε επιτυχίες.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, είμαστε ήρεμοι προς το παρόν. Θα δούμε τώρα από αύριο τι μπορεί να συμβεί.
0: Okay. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και στοιχηματικές προτάσεις, φίλες και φίλοι, δεν θα πάμε στον Αποστόλη Λαγιάκη σήμερα. Παιχνίδια πολλά δεν έχει. Όταν έχουμε καλά παιχνίδια, θα τον έχουμε και μαζί μας. Βεβαίως για την εφημερίδα Προγνωσπορ Στίχημα και το στίχημα.gr κλείνει φίλο σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, για αύριο το πρωί θα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας και που χρόνος για να βγει από τη στιγμή όμως που δεν έχει και σημαντικά παιχνίδια να μας προτείνει. Πάμε λοιπόν σε τρεις προτασούλες δικές μας της εκπομπής. Ξεκινάμε από το 885 Ούλου Ελσίκη, είναι η αναμέτρηση από τη Φιλανδία. Είναι φαβορίτη η Ελσίκη, είναι ομάδα η οποία εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα φτάσει στη νίκη. 27η αγωνιστική, να πούμε ότι είναι το Ελσίκη και τρίτο με 45 βαθμούς, πέμπτη είναι το Ιούλου με 37 βαθμούς, διπλό λοιπόν με απόδοση 1.80, το παιχνίδι αυτό ξεκινά στις 7. Συνεχίζουμε με Λίγκ 2 Γαλλία, 8.97, Dijon Metz η αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική. Να πούμε ότι η γηπεδούχος είναι 10η με 9 βαθμούς, η 1η με 10 η Metz φιλοξενούμενη. Ένα μάτς το οποίο εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα φτάσει στο over, έχει παράδοση αυτό το παιχνίδι, αυτό το ζευγάρι. Θα το προτείνουμε λοιπόν, η απόδοση είναι 1.85, το μάτς ξεκινά στις 10 παρατέταρτο. Και ολοκληρώνουμε με Primeira Liga, Πορτογαλία, κωδικός 906, Φαμαλικάνο Αλβέρκα είναι η αναμέτρηση, είναι για την 8η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Φαμαλικάο είναι 13η με 7 βαθμούς, στη 10η με 8 η Αλβέρκα. Η πρότασή μας είναι για σημείο 1. Σημείο 1 λοιπόν, απόδοση 1.85, έναξη παιχνιδιού στις 10 και 4. Να τα πούμε άλλη μια φορά συνοπτικά. 885 Ούλου Ελσίκη, διπλό με απόδοση 1.80. 897 Dijon Metz over 2.5 με απόδοση 1.85. Και 906 Φαμαλικάο Αλβέρκα, σημείο 1 με απόδοση 1.85. Όπως είπαμε νωρίτερα, δεν έχει σημαντικά παιχνίδια το κουπόνι σήμερα. Αυτά και καλή επιτυχία.

0: Θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες και να θυμάστε ότι τα Λαμποτέ θα συναντήσετε ποιότητα που συναντά το στυλ και πάντα νέες αφήξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Ακούτε φίλες και φίλοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και όπως είπα και νωρίτερα θα το πω άλλη μια φορά, από σήμερα ξεκινούμε μια ενότητα η οποία θα έχει τον τίτλο «Καθαρές κουβέντες». Μια πεντάλεπτη ενότητα, εξάλεπτη κάπου εκεί, όπου θα έχουμε κοντά μας την φωνή των απλών φιλάθλων που αγαπάνε τον αθλητισμό και ταυτόχρονα βρίσκονται στο επιχειρήν. Θα ακούμε λοιπόν τη δική τους θέση και θα έχετε προτάσεις καλύτερων προσφορών, αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, για όλους εσάς τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι λοιπόν, κάνουμε αρχή και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κωστογλάκη από τον Πειραιά, για να ακούσουμε καταρχάς. Καλησπέρα κύριε Κωστογλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είστε ο πρώτος που εγκαινιάζεται αυτή την ενότητα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Είστε στον Πειραιά, φαντάζομαι, και Ολυμπιακός, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία λοιπόν. Έχουμε το ντέρμπι των Αιωνίων εχθές. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Βρεθήκατε στο γήπεδο από την τηλεόραση? Τι είδατε?
1: Δεν το παρακολούθησα, αλλά έμαθα ότι κερδίσαμε 1-0. Λόγω δουλειάς δούλευα γι' αυτό.
0: Αυτό δείχνει ότι είστε φίλαθλος και όχι οπαδός. Και αυτό μας χαροποιεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλουμε ο αθλητισμός να έχει υγιείς φιλάθλους, γενικότερα να στηρίζουμε τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα. Δεν το είδατε όμως το παιχνίδι. Η ομάδα σας κέρδισε. Έχετε εικόνα για τον Ολυμπιακό περισσότερη? Τι περιμένετε φέτος ως φίλος του Ολυμπιακού?
1: Περιμένουμε, όπως όλοι οι φιλάθλοι και αυτοί που αγαπάνε τον Ολυμπιακό, να βγει πρώτος πάλι. Να πάρει ό,τι γίνεται πιο πολλά κυπέλλα και αυτά.
0: Από τους αντιπάλους του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, τι εικόνα έχετε?
1: Δεν έχω καμία εικόνα για τους αντιπάλους αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν παρακολουθείτε στενά το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, όχι. Λόγω δουλειάς δουλεύω πολλές ώρες και δεν προλαβαίνω να το παρακολουθήσω.
0: Η δουλειά σας ποια είναι?
1: Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου.
0: Μάλιστα. Με ενεργειακά κουφώματα και τέτοια, έτσι?
1: Ενεργειακά κουφώματα, σίτες, παράθυρα, θωρακισμένες. Είναι η εταιρεία μας κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου Κωστογλάκης Αντώνιος. Έτσι με βρίσκουν.
0: Πώς είναι τα ενεργειακά κουφώματα, μιας και το αναφέρατε, ποιο είναι το μυστικό προκειμένου να μην είναι, να μειώνονται αισθητά, δηλαδή τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και τα λοιπά στα διαμερίσματα? Είναι το μυστικό τα καλά κουφώματα, τα ενεργειακά που λέμε, ή κάτι άλλο?
1: Είναι τα ενεργειακά κουφώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι πολύ καλύτερα από τα παλιά κουφώματα που βάζαμε.
0: Και για παλιές κατοικίες έχουμε και ένα πρόγραμμα εξοικονομώ που τρέχει, έτσι δεν είναι, νομίζω?
1: Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα που τρέχει, είναι εξοικονομώ. Μπαίνουν μέσα πελάτες, ας πούμε, και το παίρνουν και ανάλογα βγάζουμε τα προγράμματα που θέλουν, δηλαδή βάση αυτών που μας βγάζουν οι μηχανικοί πάει και το κούφωμα και ανάλογα την ποιότητα που θέλουν.
0: Όταν λέει κάποιος, κύριε Κωστογλάκη, ότι εξοικονομεί ενέργεια, σε τι ποσοστό μπορεί να φτάνει, δηλαδή, για να δούμε κατά πόσο δηλαδή κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, να κάνει αλλαγή κουφωμάτων, να κάνει άλλα πράγματα, αυτά τα ενεργειακά όπως λέμε, προκειμένου να έχει εξοικονόμηση και έξοδα, να έχει εξοικονόμηση δηλαδή στη συνέχεια από θέρμανση και από ψύξη? Σε τι ποσοστό μπορεί να φτάσει αυτό?
1: Αυτό φτάνει μέχρι το 90%.
0: Εξοικονόμηση?
1: Ναι, ναι. Σε θέμα θέρμανσης και ενέργειας.
0: Μάλιστα. Είναι τα κουφώματα τα ειδικές κατασκευές αυτά? Τι ακριβώς είναι?
1: Έχουν άλλες προδιαγραφές και ανάλογα πάντα τι ζητάει ο πελάτης, μπαίνει και η κατάλληλη σειρά.
0: Η διαφορά είναι στην τριπλή η άλωση, ας το πούμε έτσι, ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Η διαφορά είναι στο ενεργειακό γυαλί. Υπάρχουν δύο τύποι ενεργειακού γυαλιού. Ο ένας είναι 4 εποχών και ο άλλος είναι 2 εποχών. Και φυσικά το κατάλληλο αλουμίνιο για να μπουν αυτά τα προφίλ, αυτά τα τζάμια.
0: Για να αλλάξει ένα σπίτι, ένα τριάρι, για να αλλάξει τα κουφώματά του, σε τι κόστος μπορεί να είναι και αν τον εξυπηρετεί αυτό αναλόγως το κόστος, χωρίς βέβαια το εξοικονομώ? Μιλάμε τώρα κάποιος ο οποίος δεν δικαιούται να μπει στο πρόγραμμα. Και ποιοι μπορούν να μπουν?
1: Ποιοι μπορούν να μπουν? Πιστεύω ότι μάλλον τώρα θα μπουν όλος ο κόσμος που θέλει να μπει στο εξοικονομώ. Τώρα τα τριά, όπως λέτε, ανάλογα και τα παράθυρα που θα έχει.
0: Κύριε Κωστογλάκη, μετακινηθείτε λιγάκι αν μπορείτε, γιατί ο ήχος μας χάλασε λίγο, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, δεν έχω ακουνηθεί.
0: Ωραία, ναι, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, είναι ανάλογα και τι ζητάει ο πελάτης εκείνη τη στιγμή.
0: Οι κατοικίες παλαιότητας από πότε και είναι αυτές που χρήζουν αλλαγές στα κουφώματα, πιο παλιά ή και πιο καινούρια διαμερίσματα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι όλα, δηλαδή ό,τι μπορούν να ανακαινήσουν και να βάλουν κουφώματα και κάποια ενεργειακά πράγματα που ζητάει το πρόγραμμα.
0: Ναι. Κύριε Κωστογλάκη, αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν έχουμε καθαρό ήχο αυτή την ώρα. Μετακινηθείτε, αν μπορείτε, λίγο καλύτερα να αλλάξει η φωνή μας.
1: Τώρα μας ακούτε?
0: Για να σας ακούσουμε.
1: Ναι, μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, καλύτερα, ναι.
1: Είναι ανάλογα και την κορμοπρόσωψη που θα ζητήσει ο μηχανικός, για να έχει το κατάλληλο ακριβώς το προϊόν που θα βάλουμε.
0: Τα καινούρια μπορούν να μπουν στο εξοικονομώ ή όχι? Τα καινούρια μιλάμε δεκαετίες, 15ετίες και τα λοιπά.
1: Μπορούν όλοι να μπουν.
0: Τώρα, εσείς έχετε όλα αυτά τα κουφώματα. Κάποιος που επικοινωνήσει από το Intervetten Ελλάδα Sports, υπάρχει κάποια προσφορά που μπορείτε να δώσετε προκειμένου να έχει μια καλύτερη τιμή, μια προσφορά ή κάποια έκπτωση?
1: Για τους ακροατές σας θα κάνουμε μια έκπτωση 10% στο ότι διαλέξουν.
0: Ό,τι μάλιστα, επιλέξουν. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα, για να αντικαταστήσει κάποιος τα κουφώματά του, τι χρόνος απαιτείται?
1: Για την κατασκευή απαιτείται από 15 έως ένα μήνα μέρες. Mm-hmm. Για την τοποθέτηση μία μέρα.
0: Μάλιστα. Οπότε μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας, προκειμένου θα σας βρει στα site, φαντάζομαι.
1: Στα site μπορεί να μας βρουν, στα τηλέφωνά μας που είναι όλα μέσα στο site. Θα δούνε και δουλειές μας από το site. Και μας καλούν και μας λένε ότι είσαστε ότι είναι από εσάς, για να μπορέσω να τους κάνω και την έκπτωση αυτή που είπαμε.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως ό,τι άλλο χρειαστεί θα σας βρουν εκεί και στο τηλέφωνο, στα τηλέφωνα αλλά και στο site θα βρουν διάφορα στοιχεία. Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Κύριε Κωστογλάκη, να σας ευχαριστήσω.
1: Είναι. Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάντα τέτοια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλές δουλειές να έχετε και βεβαίως την επόμενη φορά σας θέλω πιο διαβασμένο για την ομάδα σας.
1: Εντάξει. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πιο διαβασμένος.
0: Αλλά πάντα σε φύλαθλο πλαίσιο, έτσι. Δεν ξεφεύγουμε ποτέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Για να δούμε, φίλες και φίλοι, όμως και τα αποτελέσματα υπόλοιπα τη Super League 1. Είπαμε ΑΕΚ όφη, δεν είπαμε για τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ άνετα επικράτησε του όφη 3-0. Ακυρώθηκε ένα γκολ, όπως ακούσαμε να λέει και ο Βαγγέλης Δουκάκος νωρίτερα. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο 2-1. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο φαίνεται ότι πάντα έχει μια σταθερότητα. Ο Ηρακλής με τον Ιταλό κότς, τον έμπειρο, από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει και τον βλέπω στο τέλος να καταλήγει στις ψηλές θέσεις. Δεν λέω τέταρτη πέμπτη, αλλά έκτη έβδομη, κάπου εκεί τον βλέπω και ικανό να φτάσει με Άρη και Ηρακλή και Ηρακλής. Έχει μια σταθερά αγωνιστική πορεία και το βλέπω να συνεχίζεται. Ο Άρης με τον Βόλο 3-2. Έκανε εύκολα δύσκολα ο Άρης το τέλος, ενώ προηγήθηκε 3-0, μετά μείωσε ο Βόλος. Και όπως είπαμε, σήμερα 6 ώρα σε λίγο ξεκινά το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα, τις θέσεις των οποίων σας είπαμε πριν από λίγο. Βαθμολογία τώρα: ο Παναθηναϊκός με 15, ο ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13, ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο 12. Αν επικρατήσει, φτάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Άρης και Όφη από 10, Ηρακλής και Πανετολικός από 9, Κηφισιά 8, Αστέρας 5, Καλαμάτα 4 με ένα παιχνίδι λιγότερο, Ατρόμητος 2 και από έναν βαθμό Λεβαδιακός και Βόλος, μια ομάδα της Λιβαδιάς η οποία πέρσι πρωταγωνιστούσε, ήταν χτυπούσε Ευρώπη και φέτος έχει χτυπήσει διάλυση κατά κάποιον τρόπο, να μου επιτραπεί ο όρος αυτός. Δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη, βαθμούς και καλές εμφανίσεις. Έχουν αλλάξει όμως και πολλά εκεί.

Και όπως με συμπληρώνει Νίκος Κατσάτσος εδώ, δεν έχει γκολ. Δεν έχει η Λιβαδιά σημειώσει ούτε γκολ ακόμα. Δεν έχει κάνει τσεφτέ που λέμε. Άσχημο πράγμα μετά από 6 αγωνιστικές. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες ομάδες μικρομεσαίες, οι οποίες κάνουν ένα ξεπέταγμα μια χρονιά, μπορεί την επόμενη να πάρει κατήφορο. Εκεί όπως τη Λέστερ στην Αγγλία, θυμάστε, που είχε πάρει το πρωτάθλημα και γενικότερα στην Premier League και που βρίσκεται σήμερα. Και γενικότερα όλα αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό και κάπου είναι λογικά και όλα αυτά έτσι να συμβαίνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Super League 2, είχαμε την έκτη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελασίρου νίκη Βόλου με τον Ασλέκο Βοσνιάδη, νίκη Βόλου 0-1, αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω της, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, ο Σούλης Παπαδόπουλος προχωρά εκεί 6-6 μέχρι τώρα, ο Απόλλων Πόντου με τον Πας Πύργος 1-0, και ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Β' 1-1, ενώ πριν από λίγο σας τα είπαμε, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, και τα δύο παιχνίδια τελείωσαν με 3-0 υπέρ των γηπεδούχων. Και η βαθμολογία εδώ στη Super League 2, Μαρκό με 18, 6 επί 3, 18 λοιπόν, 6-6 Μαρκό όπως είπαμε, Καλυθέα με 12, αλλά ένα παιχνίδι λιγότερο, ΑΕΛ 11, Πανιόνιος 10 και πήγε τώρα 13, με τη νίκη που έκανε πριν από λίγο, και Λασίρου 9. Αυτά είναι οι πρώτες, αυτές είναι η θέση των πρώτων ομάδων. Έχει και αυτό το πρωτάθλημα, φαίνεται να έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Καλυθέα αλλά και η ΑΕΛ με τον Πανιόνιο δεν νομίζουμε θα τα εγκαταλείψουν τόσο νωρίς στη συνέχεια, ούτε και η Μαρκό θα πηγαίνει συνέχεια τρένο. Κάποια στιγμή θα έχει αυτή τις απώλειες και θα έχει ενδιαφέρον, όπως είπαμε, ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, ένας όμιλος πλέον, και γίνεται πιο συναρπαστικό.

Κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και στη συνέχεια Σάκης Μπουσδούνης, ο φίλος μου ο Σάκης, με δίωρο, με τρίωρο, με τι πάει, με τρίωρο. Τρίωρο λοιπόν ο Σάκης ο Μπουσδούνης με ρεπορτάζ ομάδων και όλη την επικαιρότητα. Μείνετε εδώ εμείς, πρώτα Θεός. Ναι, βεβαίως στο διάστημα αυτό θα είναι και το παιχνίδι Πάω Καλαμάτα. Θα ακούτε για ενημέρωση και θα έχετε ενημέρωση από το Σάκη Μπουσδούνη και για το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, εμείς πρώτα Θεός την Τετάρτη ξανά και πάλι κοντά σας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

μοναξιά. Είναι η καλύτερη παρέα μου τα βράδια. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά. Κι εγώ για χρόνια τριγυρνώ.

με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια και εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

τα βρίσκω τόσα λάθη. Σ' ένα πέλαγος γυρνάω. Στη ζωή, ζωή χρωστάω. Και σαν παλιός, παλιός ναυτικός, πώς να κάνω, να κάνω αλλιώς. Του Μόμπι Ντικ τη στραβή παραφυλάω. Του Μόμπι Ντικ τη στραβή παραφυλάω. Του επιούσιου η πατέντα για να γίνεται κουβέντα. Λείπει μου βρωμιά στον τοίχο. Δίνω πάσα σε ένα στίχο. Και στον λαμπτήρων το φως. Πώς να κάνω, πώς να κάνω αλλιώς. Τον Μόμπι Ντικ πριν γεράσω να πετύχω. Τον Μόμπι Ντικ πριν γεράσω να πετύχω.

σκέφτεσαι το αύριο. Βρες δύναμη, γέμισε την ψυχή σου με κουράγιο. Δεν υπάρχουν αφέντες, υπάρχουν μόνο αξίες. Και αυτές είναι που μένουν.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χορέξει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν η καπνοπαραγωγή της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατζελτζίδες, ανειδίκευτους, φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Τράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώ δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 36, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακερματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου
κινήθηκαν προς το Δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Δικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταριόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα τρία πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από τον ριζοσπάστη ξανά, στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. Τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

έχω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Τις πιο μεγάλες μου στιγμές τις έζησα μαζί σου. Γιατί εσύ, μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει μες στα μάτια. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σε ένα παρόν θα μπω και σκοτεινώ. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούς εσύ.

eski paltom. Her biri ayrı okşar yaşattığım acılar.

νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε πρασινίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουμε. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη.

εντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλευμα το υδάτινο, υπομονητικά και απαρατήρητα, όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει, και όπως ο φόβος των γεννήτων.

πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς. Και μικρούς ερωτηδείς καυχισιάριδες, τα τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγαρο σε νύχτες μου και ρέμβασα. Είδα πολλά και ωραία όνειρα και είδα να ξεχνιά.

των άλλων. Και έμενε πάντα χώρος ανάμεσά τους να περάσει ο πλατής χρόνος. Πέρασα από ταχυδρομεία και ξαναπέρασα. Έγραψα γράμματα και ξαναέγραψα. Και στο Θεό της απαντήσεως προσευχήθηκα άκοπα. Έλαβα κάρτες σύντομες, εγκάρδιο αποχαιρετιστήριο από την Πάτρα και κάτι χαιρετίσματα από τον πύργο της Πίζας που γέρνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη που γέρνει.

Μίλησα πολύ στους ανθρώπους, στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες και πολύ στις αλυσίδες. Έμαθα να διαβάζω χέρια και να χάνω χέρια. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Ταξίδεψα μάλιστα. Πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί. Παντού έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Έχασα και από εδώ, έχασα και από εκεί. Και από την προσοχή μου μέσα έχασα και από την απροσεξία μου. Πήγα και στη θάλασσα. Μου οφειλόταν ένα πλάτος. Πες πως το πήρα. Φοβήθηκα τη μοναξιά και φαντάστηκα ανθρώπους. Τους είδα να πέφτουν από το χέρι μιας ήσυχης σκόνης που διέτρεχε μια νυλιαχτίδα κι άλλους από τον ήχο μιας καμπάνας ελάχιστης. Και ηχήθηκα σε κωδωνοκρουσίες ορθόδοξης ερημίας. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Έπιασα και φωτιά και σιγοκάηκα. Και δεν μου λείψε ούτε των φεγγαριών η πείρα. Η χάση τους πάνω από θάλασσες και από μάτια σκοτεινή με ακόνησε. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όσο μπόρεσα έφερα αντίσταση σε αυτό το ποτάμι όταν είχε νερό πολύ να μην με πάρει. Και όσο ήταν δυνατόν φαντάστηκα νερό στα ξεροπόταμα και παρασύρθηκα. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Σε σωστή ώρα νυχτώνει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.